0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μελετούμε το βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Παρομοιάζεται η εκκλησία με το ρόδι, του οποίου η φλούδα είναι πικρή, τραχιά και σκληρή. Ο καρπός όμως είναι πολύ ευχάριστος και γλυκής. Αποτελείται από μεγάλο πλήθος σπυριών, τα οποία είναι με μεγάλη τέχνη διατεταγμένα και φαίνονται στα μάτια των θεατών σαν πολύτιμη λίθη. Γι' αυτό και μεταξύ όλων των άλλων καρπών, μόνο το ρόδι στολίζεται από τη φύση με στεφάνι. Να λοιπόν και το ρόδι είναι σύμβολο της Εκκλησίας, διότι εσωτερικά κρύβει μεγάλη γλυκύτητα λόγω της ελπίδος της ουρανίου βασιλείας, εξωτερικά όμως υφίσταται πάρα πολλές πίκρες και στεναχώριες. Και όπως το ρόδι είναι πλουτισμένο με πολλά σπυριά, έτσι και η Εκκλησία είναι στολισμένη με πολλά χαρίσματα. Το ρόδι έχει στεφάνι και η Εκκλησία βασιλεύει πάντα και μάλιστα όσο την πολεμούν, τόσο περισσότερο ξαπλώνεται και ενισχύεται. Όπως η άμπελος, η οποία όσο κλαδεύεται τόσο πιο πολύ καρποφορεί, έτσι και η Εκκλησία ενώ πολεμάται δεν κατατροπώνεται. Γι' αυτό λέει και ο ποιητής: «Όσοι κάμνουν σε πόλεμο κατά της Εκκλησίας, την κεφαλή των βλάπτουσι με πόνο της καρδίας, λακτίζουν προς τα κέντρα των, τους πόδας αιματώνουν, αλλά την ύμφη του Χριστού ποσός δεν την πληγώνουν. Δυνατοτέρα του ουρανού είναι η Εκκλησία, εκείνος παρελεύσεται, αυτή δε μένει Αγία». Ο καράβι θεϊκό, ενισχυμένο από παντού με δυνατοτάτη βοήθεια, ποιοι άραγε είναι οι ναύτες του? Οι Απόστολοι. Ποια είναι τα άρματά του? Τα μυστήρια. Ποιοι είναι οι στρατιώτες του? Οι πιστοί. Ποια είναι τα άρμενά του? Οι αρετές. Ποιος είναι ο άνεμος που το οδηγεί στον καλό λιμένα? Το Πνεύμα το Άγιο που σταθερά πάντα και με ασφάλεια το κατεβοδώνει, όπως λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ποιο είναι το κατάρτι του? Ο Σταυρός του Σωτήρος. Το κατάρτι υψώνεται προς τον αέρα και το σημείο του Σταυρού και η δύναμη του μεγαλύνεται μέχρι τον ουρανό. Ο πλοίο παράδοξος, το οποίο με νέο και ασυνήθιστο τρόπο δίνεται η μάχη, διότι και εδώ οι στρατιώτες στεμνόμενοι με το ξύφος φωνεύονται, αλλά φωνευόμενοι νικούν. Υπομένοντας τα πλήγματα βασιλεύουν και αποθνίσκοντες τριαμβεύουν. Ποια είναι τα όπλα με τα οποία μάχονται? Δεν είναι οι λόγχες ή τα ακονισμένα σπαθιά ή τα βόλια τα πολεμικά, αλλά η ασπίδα της καρτερίας με την οποία υπερασπίζοντας τις ψυχές τους φωνεύονται σαν τα άκακα πρόβατα, χωρίς να διαμαρτύρουν και να παραπονιούνται. Γι' αυτό οι ερμηνευτές των γραφών παρομοιάζουν την Εκκλησία με τον πύργο του Δαβίδ, από τον οποίον, όπως αναφέρεται στο τέταρτο κεφάλαιο του Άσματος, «χίλιοι θηραίοι κρέμαντε και πάσε βουλίδες των δυνατών, διότι καμιά πανοπλία δεν είναι ισχυρότερα από την υπομονή του δυνατού ανθρώπου». Είναι όντως γεγονός ότι εκείνος μόνον υβρίζεται και αδικείται, ο οποίος ούτε θέλει ούτε δέχεται την ύβρη. Λοιπόν, όποιος δεν αγανακτεί όταν υβρίζεται, αυτός προφανώς αμβλύνει και αντικρούει όλη τη δύναμη της ύμβρεως.

Όμως πώς αντιπολεμά τους υπεναντίους χωρίς ξύφος, χωρίς σαΐτες και χωρίς όπλα πολεμικά? Να ο νέος πολεμικός τρόπος, τον οποίον προείπε η Δεβόρα, η ευγενεστάτη εκείνη γυναίκα στο 5ο κεφάλαιο των Κριτών. Πόλεμο νέων εξελέξατο Κύριος, επειδή και η Εκκλησία θριαμβεύει όχι όταν μάχεται, αλλά όταν υπομένει. Όχι όταν χρησιμοποιεί το ξύφος, αλλά όταν χύνει το αίμα της. Γι' αυτό και ο Τερτυλιανός ονόμαζε τα βασανιστήρια των μαρτύρων ημάτια φωνικά, λέγοντας «Αυτό είναι το φόρεμα της νίκης μας, αυτό είναι το κόκκινο ημάτιο. Έτσι τρέχοντας θριαμβεύουμε. Γι' αυτό οι γενναίοι μάρτυρες ζωγραφίζονται στις εκκλησιές με φοίνικες, κρατούν τους φοίνικες στα χέρια, επειδή με γλυκά φιλήματα ασπαζόταν τις σιδερένιες αλυσίδες με τις οποίες ήταν δεμένοι, ευχαριστούντες και ευλογούντες τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, παραβλέποντας όλα τα λαμπρά επώνυμα που είχε, δεν εκαυκάτω γιατί ήταν Απόστολος, δεν έλεγε ότι ήταν σκεύος εκλογής ή διδάσκαλος των εθνών, αλλά καμάρωνε γιατί ήταν δέσμιος εν Κυρίω. Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού. Έχουν οι μάρτυρες τους φοίνικες στο στόμα, επειδή με θάρρος έλεγαν ενώπιον των τυράννων «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Έχουν τους φοίνικες στα χέρια, επειδή χαρούμενοι έτρεχαν στις φυλακές και τα δεσμοτήρια σαν να πήγαιναν σε πανεφρόσινο συμπόσιο, διότι αξιώθηκαν να ετοιμαστούν για το όνομα του Ιησού. Έχουν τους φοίνικες στα πόδια, επειδή χαρούμενοι περπατούσαν επάνω στις φλόγες. Γι' αυτό και ο μάρτης Τιβούρτιος, πατώντας τη φωτιά, έλεγε «Τα κάρβουνα αυτά μου φαίνονται άνθη». Έχουν τους φοίνικες στην καρδιά, επειδή εκείνοι ήταν καυχόμενοι, πιστεύομεν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και τέλος, έχουν τους φοίνικες παντού, πάντα και ενώπιον όλων, επειδή η φωνή όλων των μαρτύρων ήταν αυτή. Εφρενόμεθα Χριστού δεινότερα παθήν.

0: Έλεγε ο Μωυσής παρελθόν όψο με το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίεται η βάτος, το ίδιο πρέπει να λέμε και εμείς για τους μάρτυρες, είναι μεγάλο το όραμα αυτό. Υφίστανται τόσα βασανιστήρια, συντρίβονται τα οστά και τα μέλη τους κι όμως δεν παντικοβάλλονται, σαν να έλεγε ο ένας για τον άλλον, αν όλος πέσει και κρυμνιστεί ο κόσμος, τούτον η πτώσης άτρομον τον ευρίσκει. Έτσι δικαιολογημένα παρομοιάζεται η Εκκλησία με τον Φίνικα στο 7ο κεφάλαιο του Άσματος. Τούτο μέγεθό σου ομοιώθησε το Φίνικη, διότι όπως ο Φίνακας δεν κάμπτεται από το βάρος, αλλά μένει όρθιος, έτσι και η Εκκλησία πολεμάται, αλλά δεν νικάται. Είναι θαυμαστό εκείνο που αναφέρει ο Πλίνιος για τον ναό της Σύρας, της Λακινιακής. Στο θυσιαστήριο, λέει, της Σύρας, που βρίσκεται στο λεγόμενο ακροτήριο, παρότι είναι υπαίθριο, όταν οι άνεμοι φυσούν με ορμή, η στάχη μένει πάντοτε ασάλευτη. Γι' αυτό έχει αυτήν την επιγραφή: άπρακτος κάθε πνοή. Το ίδιο λένε και οι μάρτυρες: ας έλθουν οι καταιγίδες, ας εγερθούν οι άνεμοι, ας εμφανιστούν οι δυστυχίες, πάντοτε συγκυρίω εσώμεθα, και τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, μήπως το ξύφος? Άπρακτος είναι κάθε ενέργεια. Ο Άγιος Μάρτης Κυπριανός, όταν απεφάσισε να πεθάνει, μήπως φοβήθηκε? Χαρούμενος και αγαλόμενος απήντησε: αμήν, αμήν, το Θεό χάρις. Ο Άγιος Σεβαστιανός, οδηγούμενος προς το μαρτύριο, έφερε στο στήθος του ένα χειρόγραφο που έλεγε: επειδή είμαι χριστιανός. Ο Ενθμούδος, ο καμπιανός θεολόγος, όταν κατεδικάστησε θάνατο στην Αγγλία, εξαιτίας της ομολογίας της πίστεώς του, ύψωσε αμέσως τα μάτια στον ουρανό και έψαλε το «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε». Όλοι οι Άγιοι ευάδιζαν προς το θάνατο χαρούμενοι και με σταθερή φωνή έλεγαν: ευχόμαστε να πάθουμε φοβερότερα για τον Κύριό μας. Συντριβόμαστε αλλά δεν υποχωρούμε. Διαμελίζεται το σώμα αλλά μένει ασάλευτος η ψυχή. Απ' έξω μας καίει φλόγα, αλλά μέσα μας όμως υπάρχει άλλη δύναμη θερμότερη. Αυτοί ήταν άνδρες, δηλαδή νικητέ, διότι εκεί που η Αγία Γραφή λέει «ανδρίζου και ίσχυε», το εβραϊκό κείμενο λέει «ανδρίζου και έστω ανήρ». Η λέξη «ανήρ» στη λατινική λέγεται «βίρ», από το «virtούρε», δηλαδή την αρετή. Γι' αυτό και ο Μέγας Γρηγόριος λέει: στις ημέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά λίγοι άντρες. Αλλά και ο Διογένης, βαδίζοντας μέσα στο μεσημέρι, με αναμένο φανάρι στα χέρια του, έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο. Και επειδή κάποιοι του είπαν: κοίταξε πόσο υπάρχουν γύρω σου, ο φιλόσοφος απήντησε: αυτοί δεν είναι άνθρωποι, διότι δεν κατευθύνονται από τη λογική, αλλά από την επιθυμία. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχαν άντρες δυνατοί, τους οποίους τίποτε δεν μπορούσε να πτωήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία λέγεται στην Αποκάλυψη «σημείον μέγα», διότι όντως είναι το μεγάλο θαύμα που εδημιούργησε ο Θεός. Και δεν είναι μεγάλο θαύμα μόνο η ίδρυση της Εκκλησίας, αλλά και η εξαιρετική πρόοδός της στο διάστημα των σκληρών διωγμών των τυράννων. Ιδιαιτέρως μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας ποιοι την εθεμελίωσαν. Λίγοι απλοϊκοί, αγράμματοι ψαράδες, χωρίς καμιά κοσμική βοήθεια και δύναμη.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, τα όσα θα πω είναι λόγια της Γραφής και των πατέρων με επίκεντρο πάντοτε το μεγάλο κήρυκα της Εκκλησίας, το βασιλιά των Ιεροκηρύκων, τον Ιερό Χρυσόστομο. Το φως της Θείας Αποκαλύψεως σταδιακά αυξάνει. Ο πνευματικός μας καταρτισμός, η κηρυκτική μας δυνατότητα σιγά σιγά προχωρεί και ζωντανεύει. Ξεκινήσαμε κατά την Ευαγγελική εικόνα τυφλή. Από το σκοτάδι της σκιοφορίας βρεθήκαμε όλοι στο φως του ήλιου. Έγινε το θαύμα. Το θαύμα που συνεχίζεται. Συνεχώς φωτιζόμαστε. Παρόμοια πρόοδος παρατηρείται και στο έργο του κηρύγματος. Η πνευματική μας ανάβλεψη μοιάζει κάπως με εκείνη του τυφλού της Βηθσαϊδά. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό θαύμα του Κυρίου. Έθεσε ο Κύριος μια φορά τα χέρια του στα μάτια του. «Τι βλέπεις?» τον ρωτάει.

ότι είναι πρεσβευτής του Κυρίου μας και πηγαίνεις να μιλήσεις σε άλλους ανθρώπους, το πρώτο που σκέπτεσαι για τον καταρτισμό σου είναι η αναξιότητα. Ποιος είμαι εγώ? Είναι του Ισαΐα, και σκέπτεσαι μετά την αναξιότητα, τη βαρύτητα που έχει το έργο του Κηρύγματος. Όταν σκεφτείς την πνευματική μας φτώχεια, φτώχεια από την άγνοια της Γραφής, φτώχεια γιατί δεν μελετάμε, φτώχεια γιατί δεν προσευχόμαστε, φτώχεια γιατί δεν πιστέψαμε στη δυνατότητα και στην επαναστατικότητα των ψυχών που είναι το κήρυγμα. Ο προφήτης Ισαΐας λέει και τα δύο. Το ένα, στο αποστολικό ερώτημα «Τι να αποστείλω και τι σπορεύεται προς τον λαόν τούτον» απαντά ο ίδιος ο προφήτης με προθυμία. «Ιδού εγώ ημί, Κύριε, απόστειλον με». Το άλλο, εκφράζει την αγωνία του προφήτης γιατί σκέπτεται, όπως είπα, την αναξιότητα και την αδυναμία του. «Ποιος είμαι, Κύριε, εγώ, ο τάλας εγώ, ότι κατανένιγμαι ότι άνθρωπος σών και ακάθαρτα χείλη έχων εν μέσω λαού, ακάθαρτα χείλη έχοντος, εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδον τους οφθαλμοί μου». Μόνο χείλη ακάθαρτα εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε. Ή καταμαρτυρούμεθα ως έχοντες και ακάθαρτη ζωή, αλλά δυστυχώς κάποτε έχουμε και ακατάρτιστο νουν και προχειρότητα εργασίας. Δεύτερον, ως προς τον καταρτισμό, η προχειρότητα στη δούλεψη στο χωράφι του Θεού. Αυτό φανερώνει μια έλλειψη στοιχειώδους καταρτισμού και απουσία θεολογικής και πνευματικής υποδομής. Με πολύ παραστατικό τρόπο, μάλιστα, ο Κύριος μας ζωγράφησε αυτήν την έλλειψη της θεολογικής υποδομής και πνευματικής με δύο πολύ μικρές παραβολές. Είναι πάρα πολύ μικρές δύο παραβολές στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως ξέρετε. Το Κατά Λουκάν είναι το μόνο Ευαγγέλιο που έχει όλες τις παραβολές του Κυρίου. Ο Ματθαίος έχει μόνο τους σπορέους. Όλα τα έχει ο Λουκάς. Δύο μικρές παραβολές μικρές δεν τις έχουμε προσέξει και έχουν σχέση με το έργο μας. Η μία είναι η παραβολή του οικοδομούντος πύργων και η άλλη του εκστρατεύοντος βασιλέως. Στην πρώτη γελιοποιήθηκε, λέει η παραβολή, ο άνθρωπος εκείνος που είχε μεγαλόπνο σχέδιο να χτίσει υψηλό πύργο. Δεν είχε όμως τα προσαπαρτισμών. Το σπουδαιότερο είναι αυτό. Θέλουμε, έχουμε μεγάλες επιθυμίες. Δεν έχουμε τα αναγκαία υλικά. Δεν έχουμε των απαρτισμών. Δεν αρκούν λοιπόν σχέδια μόνον για το έργο της Αποστολής και η Αποστολής. Δεν αρκούν οι ενθουσιασμοί που κάποτε έχουμε. Απαιτούνται εφόδια πνευματικά. Απαρτισμών, απαρτισμός, καταρτισμός. Στη δεύτερη παραβολή γελιοποιήθηκε ο βασιλιάς. Ποιος? Αυτός που πήγε να εκστρατεύσει εναντίον άλλου βασιλιά και διέθετε ο άλλος βασιλιάς διπλάσιους στρατιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αρκεί η στολή εκστρατείας για την εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν αρκούν μεγαλοπρεπές τελετές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπερδιπλάσιες δυνάμεις. Η αποστολή της Εκκλησίας ούτε κατακτητικό χαρακτήρα έχει, ούτε είναι κάποιος θρησκευτικός υπεριαλισμός. Είναι τρέξιμο. Είναι πορεία μαθητείας, πορεία αγάπης, πορεία διδαχής, πορεία δυνατού λόγου, πορεία επαναστατικής ζωής δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Είμαστε όλοι στρατευμένοι στο κήρυγμα του Ιησού και πιστεύουμε όλοι στη συμμαχία της χάριτος του Θεού και στηριζόμαστε σε αυτήν. Τα δύο πράγματα, πατέρες, σεβασμιότητα και πατέρες μου, που αποκλείουν τη συμμαχία της χάριτος του Θεού, τελείως την αποκλείουν, είναι το ότι

περιφρούμε το Άγιο Πνεύμα, την παράκληση του Αγίου Πνεύματος να μας φωτίσει, και αυτά τα δύο πράγματα που εμποδίζουν και το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει είναι δύο: ο εγωισμός μας και η ραθυμία μας. Στο θέμα του κηρύγματος πάντα, πολύ ραθυμία, πολύ απροετοιμασιά. Ο μεν εγωισμός κρύβει την εικόνα του Χριστού πίσω από το δικό μας πορτρέτο, και εδώ το κήρυγμά μας είναι προσωποπαγής προσπάθεια προς άγραν οπαδών. Η ραθυμία αδικεί το ακατάλληλο του Ευαγγελίου. Δεν μας αφήνει η ραθυμία να δουλέψουμε εν σπουδή, και το εν σπουδή δεν σημαίνει φυσικά βιαστικά, αλλά σημαίνει σπουδαία. Δηλαδή χρειάζεται σπουδή, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται σύγχρονος εξοπλισμός. Ο Παύλος, ο Απόστολος, προτρέπει τους πιστούς, φυσικά και τους κήρυκας του Ευαγγελίου, σε εξοπλισμό, και λέει: ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προστοδύναστε ημάς την προστασμεθοδία του διαβόλου, στην προσευχή σου. Όπλα πνευματικά απαιτούνται, αφού πόλεμος κυριολεκτικά είναι το κήρυγμα προς εκπόρθηση οχυρωμάτων, προς κατάκτηση ψυχών εν Χριστώ Ιησού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα τον ακούσετε πολλές φορές σήμερα, λέει: ο πόλεμός σου, εσένα του κληρικού, του ιεροκήρυκος, ας είναι μόνον και αποκλειστικά το κήρυγμα. Από καμία άλλη αφορμή ας μη φιλονικούμε μεταξύ μας, εφόσον είμαστε εργάτες του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Η δεύτερη ενότητα: ποιος καταρτίζει και ποιος καταρτίζεται. Ο πιστός εργάτης της Εκκλησίας όσο προοδεύει τόσο διαπιστώνει τις ελλείψεις του. Η ταπείνωση οδηγεί στην αυτοσυνειδησία των ελλείψεών μας. Ξέρετε, παράδειγμα πάντοτε είναι ο Κύριος. Εάν διαβάσετε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μια ξέρεις ο Κύριος και το τελείωσε αυτές τις μέρες ερμηνευτικά, θα δείτε από το 7ο κεφάλαιο μέχρι το 13ο κεφάλαιο τρεις λέξεις για τον Χριστό. Είχε την αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας. Αυτό φαίνεται με τα περίφημα εγώ. Μόνο στο κατά Ιωάννη υπάρχουν τα εγώ. Έτσι, και τρία ή τέσσερα υπάρχουν στην Αποκάλυψη. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κι εμείς αυτοσυνειδησία της αποστολής μας, αυτοσυνειδησία της ιεροσύνης μας. Κατάλληλο πρόσωπο προς το καταρτήσει τα υστερήματα της πίστεως ήταν φυσικά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε στην Εκκλησία πρέπει να υπάρχει το όργανο εκείνο που ετοιμάζει κήρυκες του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει σήμερα ούτε σχολή κήρυγματος υπάρχει. Δεν πρόκειται βέβαια για ένα ψυχρό πανεπιστημιακό μάθημα, την ομιλητική που είχαμε εμείς στην εποχή μας, και εσείς την είχατε. Αλλά τότε είχαμε ομιλητική καθηγητή, τον περίφημο Τρεμπέλα. Εδώ πρόκειται για μια ετοιμασία του προσώπου που μπορεί κάποτε και μόνος να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Να θυμίσω πάλι του Ιερού Χριστόμου ότι άνθρωπος κήρυκας με ζήλο ολόκληρον δύναται διορθώσε δήμον. Ένας άνθρωπος με ζήλο στην καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη. Σήμερα σημειώνουμε τις ελλείψεις μας σε πολλά θέματα. Μόνο τις ελλείψεις στην πνευματική ζωή δεν τις βλέπουμε. Ελλείψεις στο θεολογικό καταρτισμό. Απλά πράγματα της θεολογίας δεν τα ξέρουμε. Ελλείψεις στην ηθική μας κατάσταση. Ελλείψεις στη γνώση του θελήματος του Θεού. Ελλείψεις στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αδύνατον σωθεί είναι άνευτης των γραφών αναγνώσεως. Τονίζει άπαξ, να πω εκατοντάδες, ναι, εκατοντάδες φορές το λέει το χωρίο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν υπήρχε λοιπόν αντίλογο στο λόγο, τότε θα βλέπατε πόσες αντιρρήσεις θα είχαν οι ακροατές μας για αυτά που λέμε εμείς. Ευτυχώς που ο άμβονας είναι μονόλογος, ευτυχώς. Γιατί αν υπήρχε αντίλογος, τότε θα μας έλεγαν πολλά.
Τρίτη ενότητα μας ενδιαφέρει και όλοι. Χαρακτηρισμός του κηρύγματος. Πρώτον, το κήρυγμα είναι έργο βασικό. Είναι έργο πρωταρχικό. Στο μεγάλο κανόνα της Μεγάλης Σαρακοστής λέει ο ημνογράφος, αλίμονο όταν αργεί το Ευαγγέλιο. Αν βάλουμε σε αργία το Ευαγγέλιο, και Ευαγγέλιο δεν σημαίνει να διαβάσουμε μια περικοπή ευαγγελική, και αυτή φυσικά καθαρά και όπως πρέπει, αλλά να γνωρίζουμε καλά το Ευαγγέλιο, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την αλήθεια, να αγαπήσουμε εκείνο που είναι η αυτοαλήθεια και να παρακολουθήσουμε εκείνον ο οποίος κηρύττει ως εξουσίαν έχων. Διαφορετικά παρακολουθούν παθητικά οι άνθρωποι όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, σαν να κάνουμε μια μαγική εργασία, να φύγει και αυτή η εργασία, και δεν κοιτάμε ότι είμαστε Απόστολοι Ιησού Χριστού, αλλά θα το πω, ακούστηκε και χθες, λειτουργούμε ή ενεργούμε σαν να είμαστε ο μάγος της φυλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει, ακούτε τι λέει για την ιεροσύνη και το κήρυγμα. Θα πω αυτή τη φράση στη δική του γλώσσα, μερικά θα τα μεταφράζω. Επειδή είναι μικρή και ωραιότερη, θα την πω στη γλώσσα του. Αύτιμη η ιεροσύνη για μένα, αυτή είναι η ιεροσύνη. Το κηρύττειν και καταγγέλλειν, ταύτης προσφέρουν την θυσία. Αυτή είναι η ιεροσύνη μου. Να καταγγέλλω, να μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Η γάρ μάχηρα το Ευαγγέλιο νεστή, ο του κηρύγματος λόγος, είναι η μάχηρα του Πνεύματος. Όταν λοιπόν, θα το ξαναπώ, βάζουμε σε αργία το κήρυγμα ή το κάνουμε το έργο παρέργο ή το κάνουμε κοιμισμένα ή το κάνουμε γιατί κάποιος μας το επιβάλλει να το κάνουμε και δεν έχουμε ζήλο και προετοιμασία όπως θα δούμε παρακάτω, τότε όταν μπαίνει σε αργία το κήρυγμα, τότε έχει υπερορία ο διάβολος. Το κήρυγμα είναι ανυπόστατο έργο της ιεραρχικής μας διακονίας. Και αλίμονο αν το έργο καταντήσει πάρεργο. Αλίμονο αν το πορευθέντες μαθητεύσατε, κηρύξατε. Καταντήσει πορευθέντες, συγγνώμη θα το πω, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, δεν θίγω κανέναν. Πορευθέντες συλλέξατε κι εσείς αργύρια. Μνημονεύονες απλώς ονόματα σε αρτοκλασίες, σε φανευρόπιτες και σε άλλα πράγματα. Δεύτερον, χαρακτηριστικό του κηρύγματος είναι ότι είναι έργο δύσκολο. Το κήρυγμα δείτε, λέει ο Χρυσόστομος, ευμενούς ακουρατού. Θα το αναλύσει αυτό. Εάν δεν ευμενείς οι ακουρατές, δεν θα κάνεις κήρυγμα. Και ξέρετε, σεβασμιότατοι και αδελφοί μου, το δύσκολο στο κήρυγμα είναι το πρώτο δίλεπτο. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ακούσιο ακροατήριο. Εάν με το δίλεπτο, το πρώτο ή το πεντάλεπτο, δεν ελκύσουμε την προσοχή με μια πρωτοτυπία, τότε το ακούσιο ποτέ δεν θα γίνει εκούσιο. Όταν όμως ξεκινήσεις με ένα ωραίο τρόπο, τότε θα δεις όλοι να κρέμονται στα χέρια. Θα το πει ο Χριστός όμως αυτό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου στην Α Κορινθίους, «Δε με έστειλε ο Θεός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε». Μερικοί παρεξηγούνται, λάθος. Δεν υποτιμά το βάπτισμα ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή «Δε με έστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω». Αλλά για τη μετοχή του πιστού στο γεγονός του βαπτίσματος και τη συμμετοχή σε όλες τις λειτουργικές πράξεις, εκείνο που συμβάλλει καθοριστικά είναι το κήρυγμα. Ποτέ δεν θα γίνει βάπτιση σωστή, ποτέ δεν γίνει γάμος σωστός, ποτέ δεν γίνει εξόδους ακολουθίας σωστή, ποτέ δεν θα γίνει μια λειτουργία σωστή, εάν δεν υπάρχει το κήρυγμα. Βαδίζει δηλαδή, να το πούμε με ένα παράδειγμα, κάποιος πάνω σε έναν όμορφο δρόμο. Αυτό βέβαια είναι εύκολο. Το δύσκολο τι είναι? Το δύσκολο είναι αυτό που έκανε εκείνος που έφτιαξε αυτόν τον ωραίο δρόμο και βαδίζεις εσύ τώρα με ασφάλεια. Έτσι το κήρυγμα ανοίγει οδούς σωτηρίας. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ευαγγελίζεστε
το να κάνω κήρυγμα, είναι ενός που και δευτέρου. Δεν είναι παντός. Ου πάντες διδάσκαλοι, λέει ο αδελφός ο Ιακώβος. Δεν αφήνουν τον οποίο να κάνει κήρυγμα, αλλά εκείνο ο οποίος είναι απεσταλμένος του Θεού και έχει όλα αυτά τα στοιχεία του καταρτισμού που θα ακούσετε σήμερα. Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου είναι, λέει ο Χριστός. Ένας δύο είναι για το κήρυγμα. Το βαπτίζει παντός. Γιατί? Για το βάπτισμα δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία του κληρικού. Αλλά είναι μια λειτουργική πράξη στην οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε έχουν σωστή ιεροσύνη. Λέει λοιπόν ο Χριστός, πολλής είναι ο πόνος, ο κόπος του ιεροκήρυγα, ώστε πρέπει να μεταπείσει ο κήρυγας, να μεταπείσει την προαίρεση, να μεταθέσει τη γνώμη, να αναμοχλεύσει την πλάνη, να καταφυτεύσει την αλήθεια. Είναι δύσκολο το έργο του κηρύγματος. Το τρίτο προς τον καταρτισμό είναι το Ευαγγέλιο, είναι έργον εισάγγελων. Μετά τη σάρκωση του Θεού Λόγου, όπου έγινε Θεός κοινωνός της Θείας Φύσεως, μια άλλη σάρκωση. Την αλήθεια του Θεού την σαρκώνει ο ίδιος ο σαρκωμένος λόγος και την προσφέρει με τρόπο εύληπτο. Δεν μας κάνει εντύπωση πως ελκύει ο Χριστός την διδασκαλία του με παραβολές, με απλότητα, με ζωντάνια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε αυτιά. Γι' αυτό τελειώνει όλες τις παραβολές του. Ο έχων ότα ακουέτο. Να γιατί ο κηρύττων ενεργεί καινοτικά. Εκένωσε είναι αυτόν ο Χριστός. Κατ' εντολήν πάντα του Θεού και με ευλογία του Επισκόπου φυσικά, ο Χρυσόστομος φτάνει στο σημείο να πει ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου αμιλάται, κάνει άμυλα, στους Αγγέλους. Τι του κήρυξε ίσον, πέστε μου ποιο είναι ίσον με το κήρυγμα. Μεταφράζω λιγάκι να το καταλάβουν, αφού το κήρυγμα μας αξιώνει να συναγωνιζόμαστε ακόμα και με τους Αγγέλους. Επειδή όμως το μεν κήρυγμα είναι προσταγή και χρέος ένα του άλλο, το κηρύττει την δωρεάν ελεύθερη επιλογή, κατά τούτο αυτό είναι σημαντικότερον εκείνων. Τέταρτον, ως προς τον καταρτισμό, είναι το χάρισμα. Πολλές φορές μιλάμε για χαρίσματα. Δεν θα το αναφέρω γιατί έχει ωραίες περικοπές ο Χριστός. Επιγραμματικά θα πω μια ωραία φράση του. Όταν του λέγανε για χαρίσματα και μάλιστα τα χαρίσματα που ο Παύλος έχει στο 12ο κεφάλαιο της Α Κορινθίους και τελικά όπως ξέρετε κατήργησε και το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Όταν μιλάει για χαρίσματα και σήμερα πολύ σημασία δίνουν στα χαρίσματα και σε ανύπαρκτα χαρίσματα της Γραφής. Ουδεμού πουθενά στην Κοινή Διαθήκη δεν υπάρχει το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Σήμερα πάμε να δούμε ένα γέροντα. Έχει χάρισμα. Άκουστε λοιπόν, αν έχει δίκιο αυτός που λέει πάμε να δούμε χάρισμα ή ο Χρυσόστομος που μιλάει για το σωστό χάρισμα. Πάνω από όλα τα χαρίσματα λέει, από πλευράς κόπου, θυσίας, τρόπου, ελκυστικότητας, είναι το χάρισμα της αγάπης. Δηλαδή το χάρισμα του προφητεύει. Και προφητεύει στη γραφή σημαίνει κήρυττην. Η λέξη προφητεία στον Παύλο σημαίνει κήρυγμα. Πολλά χαρίσματα ενεργούν από το Θεό χωρίς να καταβάλει ξεχωριστό κόπο ο άνθρωπος. Το θαυματουργεί, είναι φυσικό χάρισμα. Η ιεροσύνη είναι χάρισμα. Όμως η ιεροσύνη ή το θαυματουργεί δεν μπορούν να συναγωνιστούν δύο χαρίσματα. Το ένα είναι το χάρισμα της ομολογίας, το χάρισμα του κηρύγματος και το άλλο αδελφοί μου το χάρισμα των χαρισμάτων, για το οποίο μιλάει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ουκέ χαρίστη ημίν το εις αυτόν πιστεύει, αλλά το υπερ Χριστού πάσχει. Το μαρτύριο ακολουθεί τη μαρτυρία και το μαρτύριο είναι το χάρισμα των χαρισμάτων. Μόνο για το μάρτυρα η Εκκλησία τον δέχεται αμέσως αυτομάτως την άλλη μέρα και τον αγιοκατατάσσει.
Το μαρτύριο είναι η απόδειξη της μαρτυρίας και της ομολογίας. Το κήρυγμα λοιπόν είναι χάρισμα, αφού γίνεται μεγάφωνο του Θεού. Αλλά είναι χάρισμα που συνδέεται άμεσα και με την άλλη κατηγορία. Η μία κατηγορία είναι τα χαρίσματα που ο Θεός ενεργεί διημών. Εδώ θα πω τη φράση της εξουσιαστικής με απλά λόγια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μας σώζουν εκείνα που ο Θεός κάνει διημών. Πολλά κάνει διημών. Και τώρα σου φοράμε, είναι δικό του χάρισμα. Δεν μας σώζουν τα χαρίσματα που κάνει ο Θεός διημών. Θεός είναι παντοδύναμος και κάνει χαρίσματα. Μας σώζουν τα χαρίσματα που εμείς κάνουμε δια του Θεού. Ταπεινοφροσύνη, ελεημοσύνη, προσευχή, ειρήνη. Όλα αυτά τα χαρίσματα που εμείς με το δικό μας αγώνα κάνουμε δια του Θεού πάλι. Έτσι λοιπόν ο Χρυσόστομος θα τονίσει για το κήρυγμα. Δεν υπάρχει τίποτε ίσον ανώτερο του κηρύγματος. Το οποίο κήρυγμα τι είναι? Το σπύριν, το να σπέρνουμε την ευσέβεια και το ποιήν ενεργίας, ομολογίας και δυνάμεις πολλάς. Όταν λοιπόν, μεταφράζοντα, διδάσκει κανείς με τον λόγο και με τον τρόπο της ζωής του, είναι ανώτερος από όλους. Πέμπτο στοιχείο του καταρτισμού, απόλυτα αναγκαίο είναι το κήρυγμα, αυτό είναι το πέμπτο, αναγκαίο απόλυτα. Δεν υπάρχει λειτουργία χωρίς κήρυγμα. Όταν συγγείς το κήρυγμα, τότε νεκρώνεται η Εκκλησία. Ο Παύλος θεωρούσε τόσο απόλυτα, απόλυτα αναγκαίο το κήρυγμα, ώστε να λέει και το γνωστό, ανάγκη μη επίκειται. Όπως έχω ανάγκη να αναπνέω, έχω ανάγκη να κηρύξω, ανάγκη μη επίκειται. Ουε δε μη, εάν μη ευαγγελίζουμε. Αλλημονώ μου, αν σταματήσω να ευαγγελίζουμε. Φαίνεται ότι και στις μέρες του Ιερού Χρυσοστόμου υπήρχαν δυστυχώς εντός εισαγωγικών εκκλησιαστικοί, εντός εισαγωγικών, που υποτιμούσαν το κήρυγμα. Υποστήριζαν δηλαδή ότι σε μια λατρευτική σύναξη δεν είναι απαραίτητο το κήρυγμα. Μεγάλος και ζηλωτής του λόγου ήταν ο Χρυσόστομος ο ίδιος. Θυμίζει λοιπόν στους χριστιανούς ότι στην πρώτη εκκλησία, ανοίξτε το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, φυσικά το ξέρετε, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τέταρτο υπάρχει αυτό, ότι οι χριστιανοί στη σύναξη ήταν προσκαρτερούντες, λαχταρούσαν πότε θα μαζευτούν. Γιατί? Για τέσσερα πράγματα ήσαν λίγο προσκαρτερούντες. Τη προσευχή, να προσευχθούν μαζί, τη διδαχή των Αποστόλων, το κήρυγμα, έτσι. Μετά προσευχή, κήρυγμα, κοινωνία. Κοινωνία δεν είναι η θεία κοινωνία, αλλά είναι η μεταξύ μας ενότητα. Και το τέταρτο είναι η ευχαριστία, η θεία ευχαριστία. Και λέει ο Χρυσόστομος, πού είναι τώρα, πού είναι αυτοί που λένε μη δίν λόγου? Δεν χρειάζεται λόγος. Μη δε διδασκαλίας. Μέγα έργον το κήρυγμα. Μέγα προς εκκλησίας οικοδομήν. Μέγα στο συντελήν τους παρεστώτας αγιάζοντας είναι. Η έκτη σημασία του καταρτισμού είναι ότι το κήρυγμα είναι εκκλησιαστικό έργο. Δεν είναι εξωεκκλησιαστικό. Κήρυγμα το εμπιστεύεται ο επίσκοπος. Δεν αφήνει τον οποιοδήποτε να κάνει κήρυγμα. Θα δώσει την αδειά του. Και θα τη δώσει την αδειά του αφού εξετάσει. Αφού δει. Τι θα δει, θα δούμε παρακάτω πολύ σύντομα. Το καλλιεργεί το χάρισμα αυτό. Ο επίσκοπος το δίνει την άδεια, την ευλογία. Ο πρεσβύτερος δέχεται και προσεύχεται. Το προσλαμβάνει ο λαός. Επίσκοπος ευλογεί, πρεσβύτερος δέχεται, προσλαμβάνει ο λαός. Είναι για όλους, αφού η Εκκλησία μας είναι καθολική. Πώς ανοίγει τα φτερά της δείχνοντας την οικουμενικότητά της? Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Πώς θα δείξει την οικουμενικότητά της? Όταν δεν εφαρμόζουμε την οικουμενικότητα που ο Χριστός είπε,
πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα. Κήρυξετε το Ευαγγέλιο, δεν είπε τίποτα άλλο. Κήρυξετε το Ευαγγέλιο, πάση την πτήση. Η Εκκλησία έχει τους κήρυκες με ιεραποστολική πνοή και παλμό ζωντανό. Έχει τη μεταδοτικότητα των οικουμενικών διαστάσεων. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τον σπουδαίο κήρυκα του Ευαγγελίου, τον Άγιο Κοσμά τον Τολό. Αυτός και θα μας διδάξει, αλλά και θα μας καταδικάσει εν ημέρα κρίσεως, εμάς τους δίθεν ιεροκήρυκες. Λέει ο Κοσμάς ο Τολός: «Αν ίσως αδελφοί μου, αν ίσως, αν μπορούσα και ήταν δυνατόν να ανεβώ στον ουρανό, να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλων των κόσμων πως μόνος ο Χριστός μας είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των πάντων». Βέβαια, σεβασμιότατε, το ξέρετε ότι αυτός ο λόγος του Κοσμάτου Τολού να ανέβω σε μια κορφή και να μ' ακούει όλος είναι αντίγραφο από τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτός το λέει πρώτα. Και φυσικά αυτό που ο Κοσμάς ο Τολός ήθελε να κάνει και ο Ιερός Χρυσόστομος το είχε πει, σήμερα μπορεί να το κάνει η Εκκλησία με τα μέσα τα ηλεκτρονικά. Μιλάς και σε ακούει όλος ο κόσμος. Μακάρι λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο. Και ευτυχώς και το διαδίκτυο διαδίδει το κήρυμα, αν είναι κήρυμα ζωντανό. Να είναι κήρυμα χριστοκεντρικό. Να είναι κήρυμα ορθόδοξο. Να είναι κήρυμα προβολής του Ιησού Χριστού και όχι προβολής και διαφημίσεως του εαυτού μας. Ο οικουμενικός λοιπόν και διαχρονικός κήρυκας που λέγεται Χρυσόστομος επισημαίνει ότι το έργο του κήρυκα αντανακλάσει όλη την Εκκλησία. Και όποιος λέει ότι δεν λάμπει το κήρυγμα, αυτόν να μην τον ακολουθείτε, λέει ο Χρυσόστομος. Τι θαυμαστός ο Δίνα και ο Δίνα. Α, όχι να αρχίσουμε αυτά τα πράγματα. Πω πω τι καταπληκτικός ιεροκήρυκας. Σταματήστε τα αυτά τα πράγματα. Δεν θα λέτε ο Δίνα και ο Δίνα κήρυκας. Υπέροχος. Συγκλονίζει τα πλήθη. Αλλά θα λέτε θαυμαστόν έχουσι διδάσκαλον οι χριστιανοί. Μην γομιάζουμε ανθρώπους. Να λέμε γενικά. Οι χριστιανοί έχουν θαυμαστόν κήρυκα. Και ο θαυμαστότος κήρυκας φυσικά είναι ο Χριστός, που εμείς είμαστε ο αντίλαλος του Ιησού Χριστού. Όσο τον καταρτισμό είμαστε στο 7ο σημείο, το κήρυγμα είναι έργο οικοδομής. Το κήρυγμα έχει να ωφελεί, πρέπει να ωφελεί και όχι να αρέσει. Ή να αρέσει για να ωφελεί, θα έλεγα. Ποτέ δεν γίνεται για να εντυπωσιάσει, να επιδειχθεί ή να χειροκροτηθεί. Το Χρυσόστομο τον χειροκροτούσαν, βέβαια, έτσι. Τον χειροκροτούσαν. Δεν του σταμάταγε. Διότι έμπαινε με ενθουσιασμό. Μετά σε κάποια στιγμή λέει: σταματήστε τα χειροκροτήματα. Δεν χρειάζεται εμείς επιδοκιμασίες να έχουμε από το λαό. Αρκεί ο λαός να προσέχει και να ωφελείται. Μη προσχάριν ημίν ομιλήν ή να μη απατήσαντες ημάς αυτοί οι διχοτομηθόμενοι. Δηλαδή, δεν μιλάμε για να είμαστε αρεστοί σε εσάς, για να μην σας απατήσουμε. Δεν είμαστε απατεώνες. Είμαστε γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα δεν είναι μία λέξη, είναι η άλλη λέξη. Δεν είναι προστέρψην, είναι προς ωφέλεια. Δυστυχώς κάποτε και οι ακροατές επιζητούν λόγια που τέρπουν την ακοή, αλλά και κήρυκες που μιλάνε είτε ακαταλαβίστικα είτε ανώνυτα και ανόητα. Το ανώνυτα σημαίνει ανώφελα, και ανόητα δεν ξέρουμε τι λέμε. Το κήρυγμα δεν είναι μέσο ματαιοδοξίας, είναι εργαλείο σωτηρίας ψυχών. Τι ενδιαφέρει τον κήρυκα, η αγιότητα ή η λογιότητα? Τα μωρά του κόσμου εξελέξει ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Εξ αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους, του Ιησού Χριστού, εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτωσης. Οι ακροατές μας πρέπει να γίνουν φίλοι μας, εραστές του λόγου. Όπως είπα προηγουμένως, το ακούσιο να γίνει εκούσιο. Ο Χριστός μας θα το πει πολλές φορές αυτό το πράγμα και θα πει: ο ομιλητής δεν χρειάζεται τόσο πολύ
άλλα πράγματα, όσο προσευχεί ο ίδιος και ευμενή ακροατή. Φανταστείτε να κηρύτεται σε άδειες καρέκλες. Τι βγαίνει. Φανταστείτε να κηρύτεται και όλο να χασμουργέται. Είναι συζητάει. Ευμενής ακροατής. Οι ακροατές, λέει σε άλλο σημείο, είναι εραστές και θαυμαστές του λόγου. Είναι φορείς και μεταφορείς του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου. Δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Θα το πω λιγάκι με ένα παράπονο. Παρακολουθώ εκδηλώσεις που γίνονται σε ναούς. Τα Δημήτρια, τα Αναργύρια, ξέρω, είναι της μόδας αυτά τα πράγματα. Έβλεπα λοιπόν ένα πρόγραμμα 20 ομιλητών που θα μιλούσαν σε μια τέτοια, ας πούμε, Δημήτρια. Μην πάει το μυαλό σας σε κανένα. Έτσι παράδειγμα το λέω. Βλέπω τα θέματα τους και λέω μέσα μου, Θεέ μου, Χριστός δεν υπάρχει. Ούτε ένα θέμα, δεν θα πω ποιοι ήταν οι μιλητές, ούτε ένα θέμα για τον Ιησού Χριστό. Ο γερόντας τάδε, το θαύμα τάδε, η εικόνα τάδε κτλ. Χριστός δεν υπάρχει. Αναγκάστηκα και έγραψα μετά ένα άρθρο. Χριστός πατέρες δεν υπάρχει. 500 εικόνες θα κατεβάσουμε τις Παναγίες. Μα την τιμάμε την Παναγία. Την τιμάμε, δεν την υπερτιμάμε, ούτε την υποτιμάμε. Ο Χριστός που είναι. Μπαίνει ο άλλος στην εκκλησία, ε. Ποιον θα δει μπροστά του? Τον Άγιο που γιορτάζει? Τον Άγιο του Ναού? Τον Χριστό θέλει να δω πρώτα. Για τον Χριστό έρχομαι. Μα ο Χριστός προσκυνείται λατρευτικά. Όλοι οι άλλοι προσκυνούνται τιμητικά. Και δεν έπρεπε και ένα Χριστό. Όταν λοιπόν το κήρυγμα δεν είναι χριστοκεντρικό. Και όταν είναι χριστοκεντρικό, τότε είναι και αγιολογικό. Όλοι οι Άγιοι ήσαν μάρτυρες Ιησού Χριστού. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη ενότητα για να μην σας κουράσω πολύ. Πώς λειτουργείτε το κήρυγμα? Πρώτον, με δέος, όχι αδαός. Δηλαδή, όχι με θρασίτα και με αέρα, τα ξέρουμε όλα, και περπατάμε με εξουσιαστική άνεση στο χώρο του κηρύγματος. Η ευλάβεια, ο φόβος του Θεού, η αγωνία, η προσοχή για το τι θα πει και το πώς θα το πει, όλα αυτά συνέχουν τον λειτουργό του κηρύγματος της Εκκλησίας, όπως θα έλεγε κανείς, το λέω χρυσόσμο, το λέω απλά, όπως σε συνέχει ο φόβος που κρατάς το Άγιο Ποτήριον, μην τυχόν σου πέσει ένας Άγιος Μαργαρίτης κάτω. Κάθε λόγος του Αποστολικού Αναγνώσματος, του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, του Κηρύγματος είναι Μαργαρίτης του Ιησού Χριστού. Μην πέσει κάτω. Να γίνει κατανοητός. Δεύτερον, θα έλεγε κανείς ότι ο κήρυκας ως προς τον τρόπο που λειτουργεί πρέπει να έχει υπόψη του ότι ετοιμάζεται πάντα και κηρύττει κατενόπιον Θεού. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους. Ως εκ Θεού, κατενόπιον Θεού, εν Χριστώ λαλούμεν. Στέκω μπροστά στο Χριστό, με βλέπει ο Χριστός, εν ονόμα του Χριστού, κατενόπιον του Θεού, ετοιμάζω το κηρύγμά μου, το ετοιμάζω, όπως θα σας πω λίγο πώς ετοιμάζεται ένα κήρυγμα. Γιατί το κήρυγμα δεν είναι ανθρώπινο έργο, αλλά είναι του Θεού το αμήχανον κάλος. Ακούτε, του Θεού το αμήχανον κάλος είναι το κήρυγμα. Ο εργάτης του Ευαγγελίου λοιπόν είναι δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λόγου. Αυτό το χωρίο ξέρετε που είναι? Φαντάζομαι, το θυμάστε που είναι. Όταν οι δύο προς Εμαγούς πορεύονταν και δεν κατάλαβαν ότι ο αναστημένος Ιησούς είναι ο Συνοδός και του λένε, καλά εσύ δεν κατάλαβες που μέσα στα Ιερουσαλήμα, του λένε, ότι για τον Ιησού δεν άκουσες? Ποιον Ιησού, λέει ο Χριστός, μετά θα αποκαλυφθεί βέβαια. Εκείνο που ήταν δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού. Τρίτον, ως προς τον τρόπο που λειτουργεί το κήρυγμα, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η σχολή του κηρύγματος πρωτολειτουργήσε στη Γαλιλαία.
Αναβαθμίστηκε βέβαια η σχολή αυτή στο Υπερόν της Πεντηκοστής. Στη σχολή της Γαλιλαίας, δάσκαλος και πρότυπο του κηρύγματος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανείς δεν κήρυξε όπως εκείνος. Ποτέ μα ποτέ δεν ακούστηκε αυτός ο λόγος, οι τρεις λέξεις που είπανε οι μπράβοι που τους έστειλαν οι Φαρισαίοι να πιάσουν τον Χριστό, να τον αλυσοδέσουν και να τον πάνε για θανάτωση. Και αντί να συλλάβουν τον Χριστό, συνελήφθησαν τον Χριστό, δηλαδή σαγηνεύτηκαν. Και του λένε μετά οι Φαρισαίοι και έρχεται, γιατί δεν τον φέρατε, γιατί δεν τον φέρατε. Σας πληρώσαμε να τον φέρετε οπλισμένο. Τα όπλα τους πέσανε. Και τότε είπαν αυτοί αυτόν τον περίφημο λόγο. Ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος, όσο τος άνθρωπος. Αν λοιπόν έχουμε υπόψη μας ποιος είναι ο Χριστός που μιλάει, τότε γιατί δεν μιμούμεθα τον Χριστό. Πώς? Με τη σωστή προετοιμασία. Η σωστή προετοιμασία θα είναι τέτοια, και θα σας πω μετά κάτι, θα είναι τέτοια ώστε μόλις τελειώσει το κήρυγμα να ακουστεί μια ερώτηση η οποία ακούγεται μετά το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Μιλάει ο Πέτρος. Πώς εμείς ακούμε έκαστο στη ίδια διαλέκτρο, σε όλες τις γλώσσες. Πιστεύουν 3.000 πίστεψαν, 5.000 την άλλη μέρα, έτσι, σε ένα κήρυγμα. Όμως δεν αρκέστηκαν στο θαυμασμό, αλλά κάνουν μια συγκλονιστική ερώτηση την οποία θα την έχετε ακούσει και στη βάπτιση του Ιωάννου στον Ιορδάνη. Και τα νυν αδελφοί, στους Αποστόλους απευθύνεται, ο λαός από κάτω, και τα νυν αδελφοί τι πείσομαι και τώρα τι κάνουμε, και τώρα τι κάνουμε αν τον κόσμο μας δεν τον σαγηνέψουμε με λόγο του Θεού, ώστε από κάτω να μπουν, και τώρα τι γίνεται, θα φύγουμε δεξιά. Τώρα τι κάνουμε, απαντούν οι Απόστολοι. Πιστεύσατε εις το όνομα του Ιησού Χριστού και μετανοήσατε έκαστος, η μετάνοια και η πίστης, και από εκεί και πέρα αρχίζει τι πρέπει να κάνουμε. Το ίδιο ρωτάνε και οι τέσσερις κατηγορίες που πήγαιναν στο ποτάμι, στον Ιορδάνη. Και οι τέσσερις, μία-μία, όταν έβγαιναν από το ποτάμι, έβγαιναν και οι τέσσερις κάνουν αυτό τώρα. Τι ποιήσουμε. Άκουσα, φτάνει που άκουσα. Θαύμασα, φτάνει που θαύμασα. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Ας δούμε τώρα άλλα δύο πράγματα. Πώς λειτουργεί το κήρυγμα με δύο άλλους τρόπους. Είναι η τέταρτη. Το κήρυγμα θέλει τέχνη. Τέχνη είναι τέχνη. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για την τέχνη ότι αν ψαράδες πολλές φορές ρίχνουν στα δίχτυα όλη τη μέρα και μην πιάνοντας τίποτε δεν απογοητεύονται, πολύ περισσότερο εσύ ο κήρυγας. Γιατί διάλεξε ψαράδες ο Θεός ως Αποστόλους? Γιατί αυτοί θα σαγηνεύσουν. Και πίσω εμάς αλλήλεις ανθρώπων. Ναι, αλλά κύριε, εντάξει, αλλά ρίξαμε τα δίχτυα. Τίποτε δεν πιάσαμε. Και εσύ απογοητεύτηκες, δεν έπιασες τίποτε. Και τώρα και τώρα και άλλο. Πες. Μα τα ίδια θα λέω. Λέει ο Παύλος στην προσφυλεπισία του, μου φαίνεται, χθες ο Άγιος Ερεθύμνης κάπου το είπε. Τα νυν, ό,τι λέμε, πώς το λέμε, συμβασμιότητα, ότι τα αυτά μεν λέγειν, εμεί μεν ούχουν, εμεί δεν ασφαλές. Ξαναρίξε να δείχνει, πες πάλι τα ίδια και τα ίδια. Ναι, μέχρι να σαγηνευτεί η ψυχή. Η τέχνη όμως είναι ειδικότερο πράγμα. Η τέχνη του κηρύγματος απαιτεί επιμέλεια, θα το πω πολλές φορές το επιμέλεια. Επιμέλεια, επιμονή και μελέτη. Για την προετοιμασία βέβαια προέχει προσευχή. Στο θέμα της τέχνης του κηρύγματος θα τονίσω κάτι που σπάνια το τηρούν οι κήρυγες, γι' αυτό και προχειρολογούμε. Το ξέρετε όλοι σας, εγώ είμαι σαν τον πατέρα Ιουστίνο, βέβαια ήταν πολύ μικρός εκείνος, εγώ πολύ μεγαλύτερος, που έζησα κοντά στον πατέρα Ιουστίνο. Ο πατέρα Ιουστίνος έφτασε 103 ετών, μέχρι τα 99, νομίζω, 99,
έγραφε όλα τα κηρύγματά του. Μα θα πείτε, παιδιά στο Νέο Ιωρικό, είχε ανάγκη ένα Αυγουστίνο να γράφει. Ναι, ναι, ναι. Αδελφέ μου, το γράψιμο είναι το πιο αναγκαίο και σίγουρο πράγμα για το κήρυγμα. Όταν θα το γράψεις, δεν σημαίνει θα πάρεις το τετραδιό σου ή τα χαρτιά σου και θα τα διαβάζεις. Όχι. Σημαίνει πρωτοτυπία. Δεν σημαίνει ότι πήρε ένα κυριακό δρόμιο. Προσέξτε το θέμα των κυριακοδρομίων. Εγώ έχω γράψει 6 κυριακοδρόμια. Ποτέ δεν λέω στους κληρικούς αντιγράψτε κυριακοδρόμια. Το κυριακοδρόμιο είναι να μας δώσει αφετηρία σκέψεων. Θα πεις δικά σου, αλλά για να πεις δικά σου θα μελετήσεις. Θα φτιάξεις το σχέδιό σου, ναι. Θα τον ντύσεις αυτό το σχέδιό σου. Θα το γεμίσεις με χωρία της γραφής, με πατερικά, με σύγχρονες τρόπους. Θα το καταγράψεις όμορφα. Θα μετρήσεις πόσο έγραψες και θα ανέβεις μετά στο κήρυγμα χωρίς, αν μπορείς να μην κρατάς χαρτιά, σύντομο κήρυγμα. Τώρα τελευταία έγραψε ένα βιβλίο, το μικρό κυριακοδρόμιο. Τα παλιά μου είναι πολύ μεγάλα. Μισή ώρα θέλουν να γίνουν. Τώρα 10 λεπτά φτάνε. Ο κόσμος δεν έχει πιο πολλά. Μα το μικρό κύριο, ναι, λίγα, ζωντανά και καθαρά. Ο Κήρυκας όμως λοιπόν δεν είναι παπαγάλος να διαβάσω ένα ξένο. Μας καταλαβαίνουν τα ξένα τα κείμενα. Έτσι. Ο Κήρυκας, ο Γεωργικής έχει πάντα επικαιρότητα. Και επικαιρότητα σημαίνει ότι παρακολουθεί και την κοινωνική ζωή. Ακούει και ειδήσεις. Ξέρετε πόσες φορές παίρνουμε αφορμές από ειδήσεις, από εφημερίδα. Δεν θα πω τι λέει εφημερίδα, αλλά παίρνω εικόνες. Και προσπαθώ να μιλήσω έτσι ώστε το κήρυγμα να έχει ελκυστικότητα. Σε εποχή ηλεκτρονική όπως σήμερα, επικοινωνιακή, ζωηρών διαπροσωπικών σχέσεων, δεν μπορεί ο λόγος του κήρυγματος να είναι νοθρός, άπνους, κοιμισμένος, ψυχρός, νεκρός. Πέμπτον, το κήρυγμα για να λειτουργεί σωστά πρέπει να είναι επανάληψης βασικών αληθιών. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, σταματήστε να είστε φιλάργυροι. Ξέρετε, δεν υπάρχει ομιλία του Χρυσόστομου. Ξέρετε, του ξέρω τις πόρτες καλύτερα βέβαια ότι έχω ασχοληθεί με τον Χρυσόστομο. Ένα λεξικό που έβγαλα είναι οποιαδήποτε λέξη θέλετε. Οποιαδήποτε λέξη θέλετε. Θα τη βρείτε, τι λέει ο Χρυσόστομος. Με παραπομπή, με μετάφραση. Τότε καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει ιεροκήρυκας. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί σας μιλάω συνέχεια και γιατί του λέγανε πάλι για φιλαργυρία. Πάλι για ελεημοσύνη. Συνέχεια. Αφού ερμηνεύεται ο κατά Ιωάννη, στο τέλος πάλι για την ελεημοσύνη. Πάλι για τη φιλαργυρία. Πάλι εναντίον των πλουσίων. Και του λέγανε πάλι τα ίδια. Και του λέει, σταματήστε εσείς να είστε φιλάργυροι και θα σταματήσω εγώ να μιλάω συνέχεια για φιλαργυρία. Ανοίξτε τις τσέπες σας να τα δώσετε όλα στους στόχους, ελεημοσύνη, και εγώ θα πάψω να μιλάω συνέχεια για ελεημοσύνη. Η επανάληψη βασικών αληθιών είναι ένα στοιχείο του κηρύγματος. Και ακόμα το κήρυγμα θέλει ελπίδα ώστε να πιστέψουμε στο θαύμα του κηρύγματος. Όσοι έχουν κάνει ιεροκήρυκες που αγαπούν τον Χριστό, ξέρετε, χαίρονται διότι έρχονται άνθρωποι που δεν τους ξέρει. Συγχωρείτε να πω ένα παράδειγμα. Προ καιρού με σταματάει ένας κύριος. Είσαι ο πατήρ Δανίλη, ναι, πατήρ Δανίλη. Με ξέρεις. Εγώ σε ξέρω, μου λέει, εσύ δεν με ξέρεις. Και πού με ξέρεις εμένα. Παπούλη, ξέρεις τι μου έκανες εσύ. Τι σου έκανα, δεν σε ξέρω. Ακούστε τη φράση, δεν είναι δική μου. Η χάρη το έκανε. Μου φύτεψες το Χριστό μέσα μου. Πότε το έκανα αυτό, λέω. Πριν από 50 χρόνια. 17 χρόνια εγώ. Κατοικητόπουλος το εργάλο και εσύ νεαρός κληρικός. Εσύ το ξέρεις ότι μου το φύτεψες. Εγώ δεν ήξερα τίποτα φυσικά. Το κήρυγμα λοιπόν ενεργεί χωρίς να ξέρεις τίποτα. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Θα πω τώρα τελευταία για να τιμήσουμε το κήρυγμα.
κάποιον σεβασμιότατη και μεγάλο σπουδαίο Γιώργο Κυριακά των Μασιγιών. Η Γαλλία είχε τρεις μεγάλους Γεωργίες, έτσι. Ένας ήταν ο Μασιγιών. Και το ρωτάνε και του λένε, ποιο είναι το κήρυγμα που σου έκανε μεγαλύτερη ύψη από το δικό σου, από το δικό σου κήρυγμα? Και απάντησε, εκείνο που το κατήχα καλά. Αυτό είναι. Να κατέχεις καλά το κήρυγμα για να το πεις. Να, γιατί ο Ιερός Σώσμος μαγνητίζει. Ώρα, κοίτα καλά, λέει ο Χρυσόστομος. Πόσο Παύλος, είναι εραστής του Παύλου ο Χρυσόστομος, έτσι. Πόσο Παύλος σφόδρα αρμόδιον έβρεν εικόνα. Ρε Παύλε, πού τις βρίσκεις αυτές τις εικόνες? Ο Παύλος είναι γεμάτος από εικόνες, έτσι. Ιδίως αν θέλετε, και αν θέλετε λίγο να μου πείτε κάτι, να μου δώσετε ένα δώρο, θα το πω έτσι. Διαβάστε πολλές φορές το 14 κεφάλαιο της Α' Κορινθίους. Πολλές φορές όμως, το λέω και σε παπάδες και σε ψάλτες, εκεί θα δείτε τι σημαίνει κήρυγμα, τι σημαίνει λατρεία. Αληθινή. Εκεί θα δείτε σε αυτό το κεφάλαιο 15 εικόνες του Αποστολού Παύλου. Εκεί θα δείτε, να λέει ο Παύλος, αυτή την προφητεία, δηλαδή το κήρυγμα, θα το λες εύληπτα. Ψαλώ το πνεύμα, τι ψαλώ και το νοή. Κηρύσω το πνεύμα, τι κηρύσω και το νοή. Δεν μιλάω μόνο να καταλαβαίνω, αλλά και να ζω. Και λέει εκεί πέρα ο Παύλος, πώς ερεί ο λαός του αμήν επί της ευχαριστία ποιου κείδε τη λέγης. Ο λαός μας είναι τάμπουλα ράζα. Αν εσύ και εγώ λειτουργήσουμε έτσι και κηρύξουμε έτσι, τότε όλος ο λαός συγκλονίζεται. Αλλά πώς θα πει το αμήν? Ούτε το αμήν δεν λέει ο λαός. Επί της ευχαριστία διότι ου κείδε τη λέγης. Δεν καταλαβαίνει. Ο λόγος να είναι κατανοητός, να είναι ζωντανός, να είναι επίκαιρος, να είναι πάντα χριστοκεντρικός, και τότε θα είναι και αγιοπνευματικός, και τότε θα είναι και αγιολογικός, και τότε θα είναι και για την Παναγία. Γιατί μερικοί μου λένε, περίμενε, εγώ έχω κάνει τόσα κηρύγματα, έχω γράψει και βιβλίο για την Παναγία. Αλλά προσέξτε, η Παναγία δεν σώζει, λέω. Η Παναγία πρεσβεύει, με συντεύει, προσεύχεται. Ο Χριστός σώζει. Η ίδια η Παναγία του λέει. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Παρακάτω λέει. Επί το Θεό το σωτήρι μου. Και για μένα είναι ο σωτήρας μου ο Χριστός. Θα μιλήσετε για την Παναγία. Βεβαίως το μυστήριο του Θεοτόκου είναι υπέροχο πράγμα. Αλλά δεν θα πεις ότι η Παναγία θα με σώσει. Ο Χριστός σώζει. Η Παναγία και οι Άγιοι προσεύχονται, μεσητεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, λοιπόν, τελευταία του εικόνα, μου αρέσει καταπληκτικά. Ξέρετε, λέει, γιατί έρχομαι και κάνει κήρυγμα. Να σας το πω. Διότι έχετε όρεξη. Έχει την λέξη όρεξη. Ακούστε τι ωραία το λέει. Σκυρτώ και πέτομαι. Όταν ανεβαίνω στο κήρυγμα, σκυρτώ και πετάω. Γιατί? Υπό τη Σιδονή. Γιατί ευχαριστιέμαι εγώ εκείνη την ώρα. Μακάριον εμ' αυτόν είναι φημή. Λέω, τι μακάριο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Γιατί? Εν το σου τις εραστές αγωνιζόμενος. Κηρύττω τον μπροστά σε ανθρώπους που είναι εραστές. Αγαπούν το κήρυγμα. Ούτως εκρεμαμένους. Όταν δεν ακρέμονται από τα χείλη μου τόσοι άνθρωποι. Όταν σας έχω λοιπόν να κρεμιέστε όλοι από το κλίμα που λέγεται Ευαγγέλιο κήρυγμα, τότε την ημετέραν γλώσσαν την δίνω ολόκληρη στον Χριστό να σας κηρύττω. Και τελειώνει και λέει, κάθε κάστην εγώ, κάθε μέρα κηρύτε. Τράπεζαν. Τι είναι, λέει, το κήρυγμα? Εστιατόριον της Εκκλησίας. Θα σερβίρεις όμως ωραία το κήρυγμα. Τράπεζαν παρατίθεμαι. Και επειδή εσείς έχετε όρεξη, λέει, και εσείς έχετε όρεξη σήμερα, γι' αυτό το κήρυγμα είναι άρτος ζωής. Δεν είναι άχυρα παραθρησκείας και προχειρότητας.
Τελειώνω με την κλασική φράση του Ξωστόμου. Κάθε κάστην ημέραν τράπεζαν παρατηθένε, σπουδάζουν. Να είστε καλά.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως Οικονόμος των Μυστηρίων και Κήρυκας του Ευαγγελίου».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πάντα εδώ στο στούντιό μας με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, την φιλόλογο και πάνω απ' όλα άνθρωπο, γιατί είναι και σύζυγος και μητέρα και καθηγήτρια, πέρασε δηλαδή από όλα τα επίπεδα, στο πω, σχέσεις των ανθρώπων. Προσπαθεί μέσα από όλα αυτά να μας δώσει τις έννοιες των λέξεων, λέξεων που καθημερινά πολλές φορές χρησιμοποιούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε την βαρύτητά τους. Κύριε Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ και θα μας δώσετε χρόνο από το χρόνο σας και γνώση από τη γνώση σας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι είναι προκλητικά πλούσιο το ελληνικό λεξιλόγιο. Τόσο προκλητικά πλούσιο που μας αφήνει άναυδους όταν ψαχουλεύουμε τις λέξεις του για να αντλήσουμε από αυτό αφενός ιδέες, αφετέρου πρακτικές για να ομορφύνουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας, τόσο της υλικής όσο και της πνευματικής. Το λεξιλόγιο λοιπόν είναι αυτό που μας δίνει πλούτο και εμείς προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε, όπως λέει και η εκπομπή η ίδια, τα πατήματα, να απολαύσουμε τις μικρές ή τις μεγαλύτερες ευωδίες που αναδύονται από τις λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου και να κερδίσουμε, να ομορφύνουμε τις σχέσεις μας, τη ζωή μας, να βάλουμε οράματα και να πλουτίσουμε.
0: Είναι και μεγάλος ο πλούτος, ο ελληνικός πλούτος όσον αφορά τις λέξεις, οπότε υπάρχει μπροστά μας μεγάλο πεδίο, ας το πω, ευκαιρία για να πάρουμε πολλά.
1: Έτσι.

0: με τα καλύτερα, τα ευωδέστερα, τα ομορφότερα, προκειμένου να στολίσουμε το ανθοδοχείο μας. Έτσι λοιπόν η επιλογή είναι στάση ζωής. Στάση ζωής που μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε.
1: Και από τις επιλογές μας νομίζω ότι φαίνονται πολλά στο χαρακτήρα μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε οι επιλογές μας, λέει μια ρίση, η οποία έχει πάρα πολύ δίκιο. Είμαστε οι επιλογές μας, αλλά όμως πώς επιλέγουμε? Για να επιλέξουμε έχουμε δώρα από το Θεό. Δώρα που οφείλονται στα εγγενή χαρακτηριστικά των προσωπικότητων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν λογικό. Πώς λέμε ένα και ένα κάνουν δύο, πώς λένε δύο επί δύο κάνουν τέσσερα, έτσι και εμείς επιλέγουμε. Πώς σκεφτόμαστε και λέμε ότι αυτό είναι λευκό και αυτό είναι μαύρο? Πώς σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι γλυκί και αυτό είναι αλμυρό? Πώς λέμε κρίνοντας ότι αυτό είναι ευχάριστο και αυτό είναι δυσάρεστο? Και εμείς εν ελευθερία επιλέγουμε κάθε φορά τι από όλα θα διαλέξουμε σαν καρπό της λογικής μας. Εκτός όμως από τη λογική που, πώς να πω, προηγείται ως δυνατότητα για να διαλέξουμε και να επιλέξουμε κάτι, χρειάζεται να έχουμε και συναίσθημα. Γιατί προσέξτε, δεν διαλέγουν όλοι τα ίδια πράγματα. Υπάρχει αυτό που λέμε προσωπική επιλογή. Σ' άλλον αρέσει το κόκκινο χρώμα και σ' άλλον το κίτρινο. Σ' άλλον το λευκό και σ' άλλον το πορτοκαλί. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιλογή είναι καρπός ελευθερίας. Ελευθερίας. Το συναίσθημα δηλαδή υπησέρχεται, που είναι και αυτό δώρο του Θεού στον άνθρωπο.
1: Θα έλεγα, κυρία Μαρία, σας διακόπτω, ότι και η επιλογή μας είναι η συνισταμένη του χαρακτήρα μας, το πώς ζήσαμε, το πώς μεγαλώσαμε, το τι μάθαμε.
0: Έτσι. Το τρίτο πράγμα που έχουμε ως δώρο από το Θεό είναι η επιθυμία μας. Δηλαδή λογικό, συναίσθημα και επιθυμία. Η επιθυμία είναι αυτό που είπατε. Η επιθυμία έχει καλλιεργήσει μέσα μας ένα χωράφι που μας κάνει να στρέφουμε την επιθυμία μας, την επιλογή μας δηλαδή, προς το ένα ή προς το άλλο. Άλλος επιλέγει το τσιγάρο για να ικανοποιηθεί και άλλος επιλέγει το τραγούδι για να ικανοποιηθεί. Είναι τι λογής καλλιέργεια έχει δεχτεί το χωράφι μας. Η επιλογή μας δηλαδή είναι και συνάρτηση της παιδείας μας, της καλλιέργειας της πνευματικής που έχουμε δεχτεί από τα νεανικά μας χρόνια, αλλά και κατόπιν από την μελέτη μας, από την στάση μας απέναντι στη ζωή, από τις κοινωνικές μας συναναστροφές, από τα λάθη μας, από τα οποία μαθαίνουμε και τελικά από την ίδια μας την εμπειρία. Οι επιλογές λοιπόν που κάνει ο καθένας μας, το ξαναλέω, είναι καρπός της προσωπικότητάς μας, στην οποία υπάρχει κανόνας σύμφωνα με τη λογική, σύμφωνα με το συναίσθημα και σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Και δεν υπάρχει μονόδρομος για τις επιλογές μας. Όπως οι προσωπικότητές μας είναι διαφορετικές, μοναδικές και πολύτιμες, έτσι και οι επιλογές μας είναι αποκλειστικά μοναδικές και πολύτιμες. Και επομένως σεβαστές, αρκεί να υπάρχει όριο. Κάτι λέγατε όμως.
1: Ναι, κυρία Μαρία, είπατε οι επιλογές μας είναι σεβαστές και όντως είναι σεβαστές και από τον ίδιο το Θεό. Και μόνο η λέξη επιλογή κατευθείαν το μυαλό μας πάει στην ελευθερία. Το πρώτο δώρο που μας έδωσε ο Θεός και η πρώτη επιλογή ήταν μέσα στον παράδεισο.
0: Έτσι, έτσι. Άφησε στους πρωτοπλάστους μέσα στον παράδεισο την δυνατότητα να σεβαστούν την πρόταση του Θεού, να υπακούσουν, και τους είπε αν κάνετε εκείνο, αν επιλέξετε εκείνο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Και οι πρωτόπλαστοι επέλεξαν την ανταρσία, επέλεξαν την, το περιθώριο, επέλεξαν

0: παρεκτροπή. Επέλεξαν την αυτονομία, την αυτονόμηση. Επέλεξαν να βγουν έξω από τη γέφυρα και να πέσουν στο ποτάμι. Οι επιλογές μας μας καθορίζουν δηλαδή και αρνητικά και θετικά. Και φυσικά μετά από κάθε επιλογή, όπως ελεύθερα επιλέγουμε, έτσι και ελεύθερα πρέπει να υποστούμε, είναι αναπόφευκτο, να υποστεί κανείς και τις συνέπειες. Βιβλικό είναι το κείμενο από την παραβολή του ασώτου. Ο πατέρας άφησε ελεύθερο το γιο του να επιλέξει και αυτός επέλεξε να πάρει το επιβάλλον μέρος της ουσίας και να φύγει από τον πατέρα του. Ο πατέρας δεν διαμαρτυρήθηκε, σεβάστηκε απόλυτα την επιλογή του παιδιού του. Είχε συναισθήματα, είχε τη δυνατότητα να επιβληθεί, αλλά δεν το έκανε. Η επιλογή έγινε σεβαστή. Ναι, αλλά ως αποτέλεσμα της επιλογής οι συνέπειες ήταν αυτές που ήταν. Βρέθηκε να βόσκει χείρους, βρέθηκε ο άσωτος γιος να εγκαταληφθεί σε χώρα μακρινή και εκεί πάλι είχε επιλογή. Εκεί πάλι είχε επιλογή. Στη ζωή μας πάντοτε η επιλογή είναι μια καθημερινή ανάγκη. Εκεί λοιπόν είχε την ευτυχή δυνατότητα να επιλέξει την επιστροφή στον πατέρα. Αλίμονό του αν επέλεγε πεισματικά να μείνει στη μακρινή χώρα και να τρώει ξυλοκέρατα. Θα έμενε καταδικασμένος στην καταστροφή. Και δεν θα ευθυνόταν κανείς γι' αυτό παρά μόνο το πείσμα του, η αμετανοησία του, ο εγωισμός του και τελικά όλα αυτά τον καταντούσαν θύμα. Ευτυχώς η επιλογή του ήταν να επιστρέψει. Να επιστρέψει και ας ήταν στον πατέρα του εργάτης. Και αυτό τον έβγαλε από την καθυλωτική στάση της αδυναμίας και τον δυνάμωσε πνευματικά. Του έδωσε τη δύναμη να πάει και να πέσει στα πόδια του πατέρα του, να μετανιώσει και σαν αποτέλεσμα αυτής της επιλογής του να αποκατασταθεί.
1: Όλο το Ευαγγέλιο, κυρία Μαρία, όλη η Καινή Διαθήκη είναι διαποτισμένη από αυτή την επιλογή. Παντού συναντάμε την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός να επιλέξουμε ή το ένα ή το άλλο. Και φυσικά από την επιλογή μας εξαρτάται και το τι θα συναντήσουμε μετά.
0: Έτσι είναι. Δύο άλλα παραδείγματα μου έρχονται στο νου. Ο Πέτρος που πούλησε τον Χριστό εκεί στην αυλή του Καϊάφα και έκλαυσε πικρός, μετανοημένος, και αποκαταστάθηκε όταν του είπε ο Χριστός τρεις φορές αναστημένος: «Φιλείς με, φιλείς με, φιλείς με». Και έγινε ο Πέτρος αυτός που μήνυσε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη μεριά ο Ιούδας που επέλεξε να προδώσει τον Χριστό και επέλεξε να αυτοκαταστραφεί με την αγχώνη που επέβαλε στον εαυτό του. Είμαστε κατά κάποιον τρόπο πολύ τυχεροί που έχουμε ελευθερία, γιατί μπορεί η ελευθερία που μας δίνεται να γίνει δρόμος για σωτηρία, αλλά και αυτή η ελευθερία που μας δίνεται να μας γίνει δρόμος για καταστροφή, αν οι επιλογές μας είναι ανάλογες.
1: Κυρία Μαρία, πάνω σε αυτό που λέτε, σκέφτομαι ότι είναι κάποιες φορές και αγχωτικό να έχεις να επιλέξεις εσύ. Καμιά φορά μας βολεύει να μας φέρνουν κάτι έτοιμο, στο πω, γιατί αν έχεις την επιλογή να επιλέξεις, μετά θα τα βάλεις μόνο με τον εαυτό σου αν κάτι πάει στραβά.
0: Έτσι. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των γονιών αυτή είναι, στο να μάθουν τα παιδιά τους να επιλέγουν το σωστό. Αν οι γονείς επιβάλλονται στα παιδιά τους αυτά, όταν έρχεται η ώρα να απομακρυνθούν, βρίσκονται σε σταυροδρόμια για τα οποία δεν ξέρουν να επιλέξουν και πολλές φορές χάνονται. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από νωρίς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να επιλέγουμε το σωστό. Το σωστό. Παράδειγμα, ένα παιδί σπάζει ένα βάζο στο σπίτι. Έχει τη δυνατότητα να πει ψέματα ή να πει αλήθεια. Επιλέγει αν θα κρυφτεί πίσω από το ψέμα και πει έσπασε από το ζώο, από τη γάτα, ή να πει ξέρεις μαμά, εγώ το έσπασα. Αυτή η επιλογή όμως το ανδρώνει. Το κάνει δηλαδή να αισθάνεται υπεύθυνο, όριμο. Να φορτώνεται τις ευθύνες, ακόμα και τις συνέπειες της τιμωρίας, αν οι γονείς του κρίνουν. Αλλά όμως αυτό δείχνει οριμότητα, ευθύνη. Όταν κανείς επιλέγει μόνος του, το είπατε πολύ ωραία, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεταθέσει τις ευθύνες στους άλλους. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ πλούσιος και ευτυχής ο άνθρωπος που απολαμβάνει τη ζωή του γιατί έχει κάνει καλές επιλογές.
1: Άρα είναι όλα θέμα διαπαιδαγώγησης, κυρία Μαρία.
0: Όχι μόνον, γιατί δεν είναι μόνον η διαπαιδαγώγηση που μας, από τους γονείς μας, δηλαδή εκ μέρους των γονέων μας, που μας οδηγεί στην οριμότητα. Ο καθένας από μας έχει πάρει από το σπίτι του, από το σχολείο του, κάποια πράγματα ως θεμέλια. Όμως επαφίεται κυρίως στην προσωπική του καλλιέργεια. Δίνουμε τόση βαρύτητα στο να μορφώσουμε τα παιδιά μας, δίνοντάς τους εφόδια, ξένες γλώσσες, κομπιούτερ, αθλήματα, δραστηριότητες, πράγματα που καλλιεργούν το σώμα. Όμως θεωρώ ότι το να καλλιεργήσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να ασκηθούν στις καλές επιλογές είναι πολύ βασικό, ίσως και το πιο βασικό. Έγινε μια προσπάθεια παλαιότερα στα σχολεία με αυτό που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή τα παιδιά να στραφούν και να προβληματιστούν τι θα επιλέξουν ως επάγγελμα στη μελλοντική του ζωή. Είναι μια, πώς να πω, παρονιχίδα αυτό θεωρώ. Γιατί αλλιώς προετοιμάζεται ένας νέος και αλλιώς καταλήγει επαγγελματικά. Οι επιλογές θα έπρεπε να είναι ένα μάθημα. Ένας στόχος, δηλαδή να ασκηθεί ο νέος, να παιδαγωγηθεί ο νέος και μέσα από το σχολείο και μέσα από το κοινωνικό του σύνολο, συνειδητά, υπεύθυνα, ψύχραμα, να μην υποτιμά τη δυνατότητα που έχει να επιλέγει. Νομίζω είναι, πώς να πω, καρπός σοφίας, σύνεσης, οριμότητας ή δυνατότητα που έχουμε να επιλέγουμε. Χρειάζεται κανείς πρώτον να εκτιμήσει τον εαυτό του ως ψυχή, ως δώρο του Θεού ο εαυτός του στην κοινωνία και να αφήσει τις βεβιασμένες, τις βιαστικές δηλαδή και τις ανεξέλεγκτες κινήσεις. Χρειάζεται προβληματισμός πριν από κάθε επιλογή. Χρειάζεται σιωπή και χρειάζεται και προσευχή. Ένα Κύριε Λέησον, ένα δείξε μου το δρόμο. Δίδαξον με Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι. Κάθε φορά να μπορούμε να ψιθυρίζουμε στην ψυχή μας το Θεό για να μας δείχνει το δρόμο. Γιατί σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται προσοχή για τις επιλογές. Στο επίπεδο του επαγγέλματος που προαναφέραμε, στο επίπεδο της παρέας, στο επίπεδο της φιλίας δηλαδή, στο επίπεδο της επιλογής συντρόφου, συζύγου για τη δημιουργία οικογένειας, στο επίπεδο της επιλογής συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά μας. Ως γονείς επιλέγουμε στάσεις, αν θα είμαστε απαιτητικοί ή επιεικείς. επιλέγουμε συμπεριφορές. Αν θα είμαστε αγχώδεις ή ήρεμοι, επιλέγουμε και βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα καλούπι ώστε να υπηρετήσουμε αυτήν την επιλογή μας, να διακονήσουμε σε ένα στρατόπεδο που λέγεται συνειδητή επιλογή. Επέλεξα εγώ και θα μείνω πιστός άχρη θανάτου. Πολλές φορές η επιλογή μας έχει και δυσκολίες, αγκάθια. Δεν έχει. Περνάει ένας νεαρός άνθρωπος στο πανεπιστήμιο, στη φοιτητική του ζωή και βρίσκει δυσκολίες. Μετανιώνει? Όχι, επιλογή του ήταν. Σέβεται την επιλογή του και τη διακονεί, γιατί διακονεί τον εαυτό του. Ένα νεαρό ζευγάρι κάνει οικογένεια με τις ευχές της Εκκλησίας και δυσκολεύεται. Είναι επιλογή του ο γάμος, αλλά έχει δυσκολίες. Σέβεται όμως την επιλογή του. Σέβεται το δώρο του Θεού και η επιλογή αυτή, όσες δυσκολίες και αν έχει, γίνεται ευλογημένη όταν τίθεται στα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού.
1: Κυρία Μαρία, στις μέρες μας υπάρχει ο φόβος της επιλογής. Ακούμε πολλούς νέους να φοβούνται να επιλέξουν. Φοβούνται το μετά, φοβούνται ότι μπορεί να κάνουν λάθος, φοβούνται ότι μπορεί να μην γίνει αυτό που σκέφτονται. Και έτσι δεν επιλέγουν, δεν μπαίνουν στην διαδικασία καν της επιλογής και αυτό τους κρατάει πίσω.
0: Έτσι είναι. Η επιλογή είναι αποτέλεσμα τόλμης. Οι αρχαίοι έλεγαν ο τολμό νίκα. Για να υπάρξει νίκη πρέπει να τολμήσεις. Εδώ οι παίκτες στο σκάκι που είναι ένα παιχνίδι, σκέφτονται πριν μετακινήσουν ένα πιόνι. Είναι παιχνίδι σκέψης, λογικής το σκάκι. Και αναδεικνύονται σπουδαίες προσωπικότητες μέσα από τις επιλογές στο σκάκι. Έτσι και η ζωή μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μετακινήσουμε τα πιόνια στη ζωή μας. Αλλιώς μένουμε στάσιμοι. Ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πορεία της ζωής μας. Χρειάζεται να είμαστε όχι ρυψοκίνδυνοι με την αρνητική έννοια της λέξης, αλλά τολμηροί. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραβλέπουμε το λόγο του Θεού που λέει ουκ έδωκεν ο Θεός ημών πνεύμα δειλίας αλλά συνέσεως και σοφίας και τόλμης. Επομένως οι επιλογές μας πρέπει να διακατέχονται από αυτή την τολμηρή στάση ζωής. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Ούτε ο γάμος είναι εύκολος, ούτε οι σπουδές είναι εύκολες, ούτε η μοναχική ζωή και η αφιέρωση είναι εύκολες. Τίποτε δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται επιστράτευση στις προσωπικές μας δυνάμεις. Μας έδωσε ο Θεός πολλές δυνάμεις πνευματικές, τις οποίες αφήνουμε αχρησιμοποίητες, επαναπαυόμεθα και μετά δικαιολογούμε τον εαυτό μας λέγοντας «Δεν μου τύχε ένας άνθρωπος, τόλμησες, εσύ». Μήπως οι δικές σου επιλογές ευθύνονται για τη θέση σου? Μήπως αν έκανες αυτές τις επιλογές θα έπρεπε να αγωνιστείς και εσύ φοβόσουν τον αγώνα?
1: Κυρία Μαρία, και οι αρχαίοι είχαν ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούσαν, να μας το θυμίσετε, για την επιλογή.
0: Ναι, μα χαρακτηριστική εικόνα ο Ηρακλής. Ήταν ένας από τους αρχαίους ημιθέους, ημίθεος, δηλαδή το μήνυμα που εξέπεμπε για τους άλλους ήταν άκρος παιδαγωγικό. Στη ζωή του λοιπόν παρουσιάστηκε η δυνατότητα να οδηγηθεί στο δρόμο της αρετής ή στο δρόμο της κακίας, ελεύθερα, υπεύθυνα. Ο δρόμος της αρετής ήταν ένας δρόμος ανηφορικός, γεμάτος πέτρες, κακοτράχαλος, που έπρεπε να υποστεί κάθε δοκιμασία για να φτάσει στην κορφή. Και η κορφή ήταν ένας στόχος άκρος επιθυμητός. Ένας στόχος που καταξίωνε την ανθρώπινη ύπαρξη και ολοκλήρωνε την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Ο Ηρακλής πρότεινε αυτό το δρόμο, το δύσκολο δρόμο της αρετής, και προέτρεπε τους νέους να παραβλέπουν το δρόμο της κακίας, που ήταν ένας δρόμος όμως εύκολος, άσφαλτος, πως λέμε, χωρίς φάλματα δηλαδή, χωρίς δυσκολίες, κατηφορικός, ένας δρόμος ευχάριστος, που έτρεχε σε αυτό το δρόμο και παρασυρώσουνα και καταντούσες σε ένα βάραθρο, σε ένα σημείο που δεν έβλεπες το τέρμα του, σε ένα σημείο που η κακία σε έκανε να χάσεις την ταυτότητά σου, η ελευθερία σου να γίνει τόσο πολύ ασυδοσία που κατέστρεφε τελείως τον εαυτό σου. Αν οι αρχαίοι δηλαδή είχαν τον Ηρακλή ως πρότυπο που πρότεινε ελεύθερα την οδό της αρετής και όχι την οδό της κακίας, πόσο περισσότερο εμείς που ακούσαμε το Λόγο του Θεού, που δεχτήκαμε το βάπτισμα μέσα στην Εκκλησία, έχουμε ευθύνη για τις επιλογές μας. Για τις επιλογές μας. Γιατί για τις επιλογές μιλάμε σήμερα. Και ο ίδιος ο Απόστολος λέει, τα πάντα δοκιμάσετε, το καλόν κατέχετε. Δηλαδή, είμαστε ελεύθεροι να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, όχι όμως να τα ενστερνιστούμε, όχι να βουτήξουμε στην αμαρτία, να τσαλαβουτήσουμε και να αλλοιώσουμε την εικόνα του Θεού που φέρουμε. Όχι, το καλόν κατέχετε, το καλό, την ομορφιά, την ωραιότητα, την καλοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις. Ελεύθερα να σκεφτόμαστε κάθε φορά, τώρα μπορώ να αντιμιλήσω, τώρα μπορώ να κλωτσίσω, τώρα μπορώ να αντιδράσω, τώρα μπορώ να αυθαδιάσω, να παραπονεθώ, να προσβάλλω, να ειρωνευθώ, να εκθέσω. Όμως εγώ συνειδητά θα σιωπήσω, θα κάνω υπομονή, θα ελέγξω τη γλώσσα μου, θα μιλήσω με ευγένεια, δεν θα κάνω σκηνή εκεί που δημιουργούνται προβλήματα. Θα χρησιμοποιήσω κάθε τρόπο για να εγκαταστήσω ένα κλίμα με ειρήνη. Δεν θα προβάλλω παράπονα, αλλά θα φέρω ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αγάπης. Αυτός είναι ένας αγώνας, ξαναλέω, αγώνας. Όχι απλώς καθημερινός, κάθε ώρας, κάθε στιγμής. Και θα μου πείτε, καλά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή θα σκέφτομαι εγώ πώς θα φερθώ. Κανονικά έτσι πρέπει. Οι Έλληνες σε μια παροιμία τους δεν λένε να βουτάς, λέει, τη γλώσσα στο μυαλό πριν πεις μια κουβέντα. Να σκέφτεσαι δηλαδή, γιατί είναι με την επιλογή που θα κάνεις, με τον τρόπο που θα αντιδράσεις, μπορεί να πληγώσεις, μπορεί να εκθέσεις, μπορεί να τραυματίσεις, και τα έπαια είναι πτερώεντα, δηλαδή τα λόγια σκορπάν, είναι σαν τα μαχαίρια που πληγώνουν, σκορπάν και δεν επιστρέφουν πίσω τα λόγια και βυθίζουν στις ψυχές το μαχαίρι της κακίας, της γλώσσας, της εκδικητικότητας, του εγωισμού, της αυτάρκειας. Οι επιλογές μας εκφράζουν το τι άνθρωποι είμαστε. Εκφράζουν τις ταυτότητές μας. Οι επιλογές μας στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Πώς λέει, η παροιμία «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Οι επιλογές μας στη φιλία δηλαδή δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στα ρούχα δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στον τόνο της φωνής μας δείχνει την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην πολυτέλεια ή τη σύνεση δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στο θράσος ή τον έλεγχο δείχνουν την ταυτότητά μας. Οι επιλογές μας στην ειλικρίνεια ή την υποκρισία δείχνουν την ταυτότητά μας. Κάθε στιγμή και κάθε ώρα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Είναι δώρο του Θεού για μας, μια λύρα. Και έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα αξιοποιήσουμε το δώρο του Θεού με χαμόγελο, με ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό και τους ανθρώπους, ή αν θα επιλέξουμε να συμπεριφερθούμε με γκρίνια, διαμαρτυρία, αχαριστία και τελικά αυτοκαταστροφικότητα, γιατί οι επιλογές μας μας σώζουν και οι επιλογές μας μας καταστρέφουν.
1: Κυρία Μαρία, έτσι για να κλείσουμε και σιγά σιγά την εκπομπή μας, θα έλεγα ότι και στα σημαντικά θέματα της ζωής μας που έχουμε να κάνουμε επιλογή, έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε και τη βοήθεια, τη φώτιση του Θεού, που δεν θα μας την αρνηθεί, αλλά μας έχει δώσει και τους πνευματικούς για να έχουμε με μια πιο άμεση, ας το πω, απάντηση, για να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό το θέμα της επιλογής.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρώτον, επικαλούμαστε. Επικαλούμαστε το Θεό, τη βοήθεια του Θεού στις επιλογές μας. Όταν κάθε μέρα ξεκινάμε τη μέρα μας με προσευχή και να αποθέτουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη, τότε οι επιλογές μας έχουν αυτό το άρωμα και η καταφυγή μας στον πνευματικό μας για τα σοβαρά ή τα λιγότερο σοβαρά θέματα της ζωής μας μας κάνει να αισθανόμαστε εμπιστευμένη τη ζωή μας, ασφαλή τη ζωή μας, και κατά το δυνατόν υπάρχει η εναπόθεση στα χέρια του και στο πετραχύλι του, υπάρχει ως δικλίδα. Ο Θεός ευλογεί την καταφυγή μας και έτσι μας βοηθάει στο να κάνουμε, μας φωτίζει στο να κάνουμε καλές επιλογές. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φωτισμός μας. Όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, δείτε πόσο επικαλεστική είναι αυτή η προσευχή. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, λέει παρακάτω, «ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Έλα και κάνε στην καρδιά μας μια σκηνή και καθάρισον από πάσης κυλίδος. Βάλε σε όλα μας τα διακονήματα και στα έργα αυτή την, πώς να πω, ευλογημένη επιλογή που είναι κατά Θεόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα κλείσουμε εδώ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας και σε εμάς εδώ και στους φίλους ακροατές να επεξεργαστούμε όλα αυτά που μας θυμήσατε, μας αναφέρατε, για να μάθουμε και καλές επιλογές να κάνουμε, αλλά και να αποδεχόμαστε με θάρρος, με υπομονή, με ταπείνωση πολλές φορές τα αποτελέσματα των επιλογών μας.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Η προς Ρωμαίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Διό αναπολόγητος ή ο άνθρωπε πάσο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γάρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Είδαμε δε ότι το κρίμα του Θεού έστει κατά αλήθειαν επί του στάτη αυτά πράσοντας. Λογίζε δε τούτο ο άνθρωπε, ο κρίνων του στάτη αυτά πράσοντας και ποιόν αυτά, ότι σύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνοών ότι των Χριστών του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού, ως αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού, δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον. Της δε εξαιρηθίας και απειθούσι μεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία, θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίο τε πρώτον και Έλληνη, ουγαρ έστι προσωποληψία παρά το Θεό, όσοι γαρ ανόμος ήμαρτον, ανόμος και απολούνται, και όσοι ενόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται. Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλληποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα φύση τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εις νόμους, ήτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτώνεντες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού. Είδε εσύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει τον νόμο και καυχάσαι εν Θεό και γινώσκεις το θέλημα και δοκιμάσεις τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών, φως τον εσκότη, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων υπείων, έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Ο ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισόμενος τα είδωλα ιεροσιλείς, ως εν νόμο καυχάσε δια της παραβάσεως του νόμου τον Θεό να τιμάζεις. Το γαρ όνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνεση, καθώς γέγραπτε περιτομή μεν γαρ ωφελή εάν νόμων πράσεις, εάν δε παραβάτης νόμου εις η περιτομή σου ακροβιστία γέγονεν. Εάν ούν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστή αυτού εις περιτομήν λογιστήσετε, και κρινεί η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτη νόμου. Ουγάρ εν το φανερό Ιουδαίος έστιν, ουδέ η εν το φανερό εν σαρκή περιτομή, αλ ο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι ου γράμματι, ου ο έπαινος, ου και εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Δια τούτο είσαι αναπολόγητος ο άνθρωπε, όποιος κι αν είσαι εσύ που κρίνεις, διότι κρίνοντας τον άλλον κατακρίνεις τον εαυτό σου, εφόσον κάνεις τα ίδια και εσύ που κατακρίνεις. Γνωρίζομαι δε ότι η κρίση του Θεού επέρχεται δικαίως εις εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα. Φαντάζεσαι ο άνθρωπε εσύ που κρίνεις εκείνους που κάνουν τέτοια πράγματα και κάνεις τα ίδια, ότι εσύ θα αποφύγεις την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς τον πλούτο της καλοσύνης του και την ανοχή και μακροθυμία του και δεν αναγνωρίζεις ότι η καλοσύνη του Θεού σε οδηγεί εις μετάνοιαν? Ανάλογα δε προς την σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδιά σου, επισορεύεις δια τον εαυτό σου οργή κατά την ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαίας κρίσεως του Θεού, ο οποίος θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Εις εκείνους που ασχολούμενοι με υπομονή σε καλά έργα επιδιώκουν δόξα και τιμή και αθανασία, θα αποδώσει ζωή αιώνιων. Εις εκείνους όμους που είναι εγωιστέ και απειθούν εις την αλήθεια, υπακούν δε εις το κακόν, θα επέλθει θυμός και οργή, θλίψεις και στενοχωρία δια κάθε κακοποιών, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια των Έλληνα, δόξα δε και τιμή και ειρήνη δια τον καθένα που κάνει το καλό, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι ο Θεός δεν μεροληπτεί. Όσοι αμάρτησαν χωρίς τον νόμο, χωρίς τον νόμο και θα απολεστούν, και όσοι αμάρτησαν ενώ ήσαν υπό τον νόμο, θα κρυθούν με τον νόμο, διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούν τον νόμο, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμο θα κηρυχθούν δίκαιοι. Όταν εθνικοί που δεν έχουν τον νόμο, εφαρμόζοντας διατάξεις του νόμου εκφύσεως, τότε αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτό τους δια νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργο που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένο στις καρδιές τους. Συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησή των και σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή απολογούνται, όπως θα φανεί την ημέρα, όταν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού. Αλλά αν σύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπαύεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι δια των Θεών σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλόν, διότι διδάσκεσαι από τον νόμον και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φως εις εκείνους που βρίσκονται εις το σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων, διδάσκαλος νηπίων, διότι έχεις εις τον νόμον την ουσία της γνώσεως και της αληθείας, σε λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν το διδάσκεις? Σε που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις? Σε που λέγεις να μην μιχεύει κανείς, μιχεύεις? Σε που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλίαν? Σε που καυχάσαι δια των νόμων, ατιμάζεις τον Θεόν με την παράβαση του νόμου? Εξαιτίας σας το όνομα του Θεού βλασφημείται μεταξύ των εθνικών, καθώς είναι γραμμένον. Η περιτομή ωφελεί εάν εφαρμόζεις τον νόμον, εάν όμως παραβαίνεις τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. Έτσι και αν ο απερίθμητος φυλάττει τας διατάξεις του νόμου, δεν θα θεωρηθεί σαν να είχε περιτμηθεί, και θα καταδικάσει ο εκφύσεως απερίθμητος, ο οποίος όμως εφαρμόζει τον νόμον, σε ο οποίος παρά τον γραπτό νόμον και την περιτομήν είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που είναι εις την εξωτερική εμφάνιση Ιουδαίος, ούτε είναι περιτομή πραγματική εκείνη που είναι εξωτερική εις τη σάρκα. Πραγματικός Ιουδαίος είναι εκείνος που είναι εις το εσωτερικό του Ιουδαίος, και πραγματική περιτομή είναι η της καρδιάς, ζήτημα πνεύματος και όχι γράμματος. Ένας τέτοιος παίρνει έπαινο όχι από τους ανθρώπους, αλλά από το Θεό.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξ...

0: της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δαινόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσον ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνος πρόβατον απολογήσεις.

0: Λος ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσωσε, ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι' ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τη στενία ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευθύ.

0: ανάμεσα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίποντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων. Και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνισλάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκ εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αντικεθήσαν τις συλλόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ, εν συνελήφθην και αναμαρτίες, εκείσεις σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ, αλήθιν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίεσιν και φροσύνη να αγαλιάσουν έως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις υπέ μου. Απόντως με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σουδού σου και σε βίσεπι σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Αμήν. Τον ευκλαίοι και ιεράρχην άπαντες, ως αθλητήν της αληθείας σήμερον, η πιστή θείης ενάσμεση και η υμνοδίας εφημίσομεν. Τον γρήγορον ποιμένα και διδάσκαλον, Γρηγόριον φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστό γαρ πρεσβεύει του σωθήνε ημάς. Χριστό.

τούτον τον Μέγαν εναθλοφόρη στον φωσήρα των θείων Αρμενίας πιστηπημένατε και πρόμαχων εν υμνοδίες εφημούμεν και εν άσμαση εν θέης αυτού τη μνήμην. Την γάρα κλίν των ματαιών ειδόλων υφάνισε συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργειαν ενέκρωσε. Διό τους πόνους υπήνεγε, σταθυρά, διανία και χάριτη και πρεσβεύει Χριστό του σωθήνε ημάς.

την 300η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Ρυψινίας, Γαϊανής και Εταίρων 300 και 2 Οσιομαρτύρων Γυναικών και Παρθένων. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων των Συνανερεθέντων τη Αγία Ρυψινία και μνήμη των Ασίων 2 Γυναικών. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου. Τη αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται. Τη αυτή η μέρα οι Άγιοι χίλιοι μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε, ο Θεός ημών και συ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίς εις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δί τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνια, Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον των αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ακαθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατακάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγει, γεννήθηση μήνα είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώνω με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προς εγκατέφυγον διδαξώνω με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήνει ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσμενε πισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρώσεων μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τη της αμαρτίας ημωδές που τας συγχώρησαν σ' ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν δικαιωτρώματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσε να δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.

Παρακαλώ, δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσεις θέτης Θεού της, και παντήτως συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρονται επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ειστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, παρέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών, επιγεινώσκεται ούν τους θεούτους, ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά, Ακύλας και Πρίσκυλα, συντικατοίκων αυτών εκκλησία, ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους.

0: Θεός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σου φνεβάς.
1: Την Κοιμιοτέρα του Χερουβίν και δόξουτερα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγωμού Αγίου Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων, θείων αήλων οερών δυνάμεων σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακυμπιάνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμηνίας του Φωτιστού, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τελευταία μέρα του μήνα σήμερα και ο ιστορικός μας τηλέγραφος είναι και πάλι εδώ για να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Σεπτεμβρίου 1911 διεξάγεται Ιταλοτουρκικός πόλεμος για την Τρίπολη της Λιβύης.
0: 30 Σεπτεμβρίου 1912 στέλνεται κοινό τελεσίγραφο Βουλγαρίας-Ελλάδος-Σερβίας στην Τουρκία για την τύχη των εθνοτήτων που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: 30 Σεπτεμβρίου 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη Συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών με την οποία δόθηκε στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο.
0: 30 Σεπτεμβρίου 1922 πεθαίνει ο Ιωάννης Ψυχάρης, δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Με το έργο του «Το ταξίδι μου» ανατάραξε τα λιμνασμένα νερά της πνευματικής ζωής της εποχής του στο γλωσσικό ζήτημα, φτάνοντας συχνά σε υπερβολές που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.
1: 30 Σεπτεμβρίου 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Από ένα τυχαίο γεγονός ανακάλυψε τις αντιβιωτικές ιδιότητες των απικιών του Penicillium notatum και έτσι εντόπισε την πενικυλίνη.
0: 30 Σεπτεμβρίου 1946 αρχίζει στην πόλη Νιρεμβέργη της Γερμανίας η δίκη των 22 ηγετών των Ναζί που κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο ήταν διεθνές και η κατηγορία εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Έτσι, στη διεθνή νομολογία εισήχθηκε για πρώτη φορά ένας νέος όρος, αυτός του εγκληματία πολέμου.
1: 30 Σεπτεμβρίου 1969 η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από το Μούρνο.
0: 30 Σεπτεμβρίου 1985 πεθαίνει ο Αμερικανός σεισμολόγος Τσάρλς Ρίχτερ. Υιοθέτησε μια κλίμακα μέτρησης μεγέθους σεισμών που φέρει το όνομά του.
1: 30 Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 30 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας, των Αγίων Μαρτύρων Ρυψιμίας, Γαϊανής και των συναυτές 32 Παρθενομαρτύρων, των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων και 2 Οσιομαρτύρων Γυναικών, των Αγίων Μαρτύρων Στρατονίκου Μαρδονίου και Εταίρων Χιλίων, του Οσίου Γρηγορίου και του Αγίου Μιχαήλ, πρώτου Μητροπολίτου Κιεβίας και Πάσης Ρωσίας του Θαυματουργού Ρώσων, και των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθένων και Ασκητριών και Αμούν του Διακόνου και Διδασκάλου αυτών. Όλοι μας ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία που έχει το φως για την ζωή μας. Ίσως δεν τη συνειδητοποιούμε απόλυτα, γιατί ο Θεός μας το χαρίζει άπλετο, χωρίς καλώδια, χωρίς εργοστάσια και καμινάδες και μάλιστα χωρίς λογαριασμό, δωρεάν. Τάχα μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν ο κόσμος μας και η γη μας χωρίς τον ήλιο την ημέρα, χωρίς τα άστρα το βράδυ. Μια απέραντη σκοτεινή φυλακή χωρίς παράθυρο. Ας είναι όμως δοξασμένο το όνομα του Θεού που μας φωτίζει, μας θερμαίνει και μας ζωογονεί από τότε που επιβλητικά το πρόσταξε «γεννηθείτο σαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, εισφάυσιν επί της γης». Αλλά ο φυσικός κόσμος είναι εικόνα του πνευματικού κόσμου και ο φυσικός ήλιος με όλη του τη λάμψη και την ζωογόνο δύναμή του μας δίνει αμυδρά μόνο την εικόνα ενός άλλου ήλιου που ανέτειλε στον λογικό κόσμο. Με την απόλυτη έννοια, τέτοιος ήλιος είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε να διαλύσει τα κάθε λογή σκοτάδια του κόσμου. Το διακηρύττει ο ίδιος. «Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί, ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Ο Χριστός είναι το φως όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως χωρίς Χριστό η ζωή μας θα ήταν ό,τι και ο φυσικός κόσμος χωρίς τον ήλιο. Αυτό το ανέσπερο, το αβασίλευτο φως του Χριστού μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε τον προορισμό μας, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να ελέγχουμε την πορεία μας, να βρίσκουμε τον δρόμο για τη σωτηρία μας, της δικής μας και των γύρω μας. Γιατί όποιος προσεγγίζει την πηγή του φωτός δεν μπορεί να μην πάρει φως. Θα ανάψει ένα λιχνάρι, ένα κερί για να φωτίσει και άλλων ανθρώπων τα σκοτάδια. Έτσι έκανε και ο Άγιος που τιμούμε σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο φωτιστής της Αρμενίας.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής γεννήθηκε στην Αρμενία το 240 μετά Χριστόν. Καταγόταν από εκλεκτή οικογένεια αφού ο πατέρας του Ανάκ ήταν συγγενής του βασιλιά της Αρμενίας Κουσαρό. Κάποτε ο Ανάκ, συνεννοημένος με τον βασιλιά της Περσίας Αρτασίρ, βοήθησε στην ανατροπή και την δολοφονία του συγγενούς του Κουσαρό. Όμως οι σατράποι της Αρμενίας εκδικήθηκαν τον θάνατο του βασιλιά τους. Από την οικογένεια του Ανάκ σώθηκαν μόνο τα δύο παιδιά του. Το ένα βρέθηκε τον καιρό εκείνο στην Περσία και το άλλο, ο Γρηγόριος που μας απασχολεί σήμερα το συναξάρι του, φυγαδεύθηκε από συγγενή του στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί ο Γρηγόριος φίτησε στα περίφημα σχολεία της πόλεως και έγινε κάτοχος της ελληνικής παιδείας. Εκείνο όμως που στάθηκε καθοριστικό για την μετέπειτα ζωή του ήταν ότι εκεί γνώρισε την χριστιανική διδασκαλία. Γρήγορα ελκύστηκε στην πίστη του Χριστού και βαπτίστηκε χριστιανός. Στην Καπαδοκία ο Γρηγόριος γνωρίστηκε και με έναν άλλο νέο, Αρμένιο στην καταγωγή, και συνδέθηκε μαζί του με στενή φιλία. Ήταν ο Τηριδάτης, γιος του δολοφονημένου βασιλιά της Αρμενίας, του Κουσαρό. Οι δύο νέοι, ο γιος του ενόχου Ανάκ και ο γιος του Θύματος, ξεπέρασαν το σοβαρό τούτο εμπόδιο στη σχέση τους, γιατί ο Γρηγόριος απεδοκίμασε την πράξη του πατέρα του, ο οποίος την πλήρωσε άλλωστε με την ζωή του, διαβεβαιώνοντας τον Τηριδάτη για την ειλικρινή απέναντί του αγάπη και φιλία. Οι δύο νέοι όμως είχαν και κάτι που τους χώριζε. Διέφεραν στην πίστη. Ο Γρηγόριος είχε γίνει χριστιανός. Ο Τηριδάτης ήταν ιδωλολάτρης. Πολλές φορές ο Γρηγόριος προσπάθησε να οδηγήσει τον φίλο του στη γνώση του αληθινού Θεού, όμως αυτός φαινόταν απρόθυμος να τον ακολουθήσει. Νεαρός ο Τηριδάτης κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό και με την Ανδρία του επέτυχε να κερδίσει την εύνοια των Ρωμαίων στρατηγών. Έτσι, με την βοήθειά τους, κατόρθωσε να ανακτήσει τον βασιλικό θρόνο του πατέρα του και το καταδιωγμένο πριγκιπόπουλο έγινε βασιλιάς της Αρμενίας. Τότε ο Τηριδάτης θυμήθηκε τον φίλο του Γρηγόριο και τον κάλεσε κοντά του. Ήθελε να του αναθέσει ανώτερη διοικητική θέση. Όμως ο Γρηγόριος ήταν χριστιανός. Δεν τον έθελγαν οι ανακτορικές θέσεις της γης. Ένιωθε πως άλλο έργο έπρεπε να αναλάβει.

των χριστιανών επληθύνετο και σαν αντάλλαγμα ζήτησε από τον Γρηγόριο να προσφέρει στεφάνη στην θεά Αρτέμιδα, τιμώντας την θρησκεία του βασιλιά του. Ματέος ο Γρηγόριος προσπάθησε να του εξηγήσει πόσο αδύνατο ήταν αυτό να γίνει. Ο βασιλιάς επέμενε και ο χριστιανός αρνιόταν. Έτσι, θύμωσε ο βασιλιάς τη ριδά της και ένιωσε προσβεβλημένος. Και σαν λύση για να αποκαταστήσει την θυγμένη τιμή του, βρήκε την παραδειγματική τιμωρία του Γρηγορίου. Πόσα δεν υπέμεινε ο ζηλωτής εκείνος κήρυκας του Χριστού. Τον κρέμασαν ανάποδα και άναψαν φωτιά σε κοπριές για να πνιγεί από την δυσοδεία και τον καπνό. Τον υποχρέωσαν να περπατήσει με παπούτσια που είχαν σιδερένια καρφιά στα πέλματα. Του έσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα του και ύστερα γυμνό τον έστερναν πάνω σε σιδερένιες μυτερές σακίδες. Από όλες του τις πληγές έτρεχε το αίμα. Μα αυτός υπέμενε καρτερικά και λυπόταν βλέποντας πόσο πολύ είναι το σκοτάδι μέσα στους ανθρώπους όταν αυτοί ζουν μακριά από το φως του Χριστού. Βλέποντάς τον ο βασιλιάς τόσο πληγωμένο, τον περιέπεξε. «Πού είναι ο Θεός σου να σε σώσει? Γιατί δεν σε βοηθάει ο Χριστός σου?» «Για μένα, βασιλιά μου», είπε ο μάρτυρας, «είναι χαρά η τιμωρία σου, αλλά εσύ επισορεύεις το κεφάλι σου φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Ο βασιλιάς πειράχτηκε και όταν είδε πως δεν μπορούσε να τον κάμψει, διέταξε και τον έριξαν σε λάκκο με σκορπιούς και δηλητηριώδη φίδια, όπου έριχναν κάποιους καταδίκους. Ο Θεός όμως φύλαξε τον μάρτυρα όπως παλαιότερα τον Δανιήλ στο λάκκο των λιονταριών. Ο Γρηγόριος προσευχόταν και ζητούσε να τους φωτίσει ο Θεός, γιατί ήταν στο σκοτάδι και δεν καταλάβαιναν. Έτσι ο Γρηγόριος δεν έπαθε κανένα κακό. Έπαθε όμως ξαφνικά κακό ο βασιλιάς. Έχασε τα λογικά του και ένα φοβερό δαιμόνιο τον έκανε να σπαράζει και να φρίζει. Όλοι ήταν θλιμμένοι. Μια νύχτα η αδελφή του βασιλιά άκουσε μια φωνή που της είπε: «Αν δεν βγάλετε από τον λάκκο τον Γρηγόριο, δεν γίνεται καλά ο βασιλιάς». Έτσι την άλλη μέρα ελευθερώθηκε ο μάρτυρας και ξεχνώντας όλα όσα υπέφερε εξαιτίας του βασιλέως, προσευχόταν και παρακαλούσε για την υγεία του, ώσπου ο βασιλιάς έγινε πράγματι καλά. Το θαύμα αυτό συγκλώνησε τον Τυριδάτη, μαλάκωσε την καρδιά του και ζήτησε να γίνει χριστιανός. Έστειλε μάλιστα τον Γρηγόριο με τιμητική συνοδεία στην Καπαδοκία και χειροτονήθηκε επίσκοπος. Και αυτός, που πόθος και λαχτάρα του ήταν να φέρει σε όλες τις ψυχές γύρω του το φως του Χριστού, κατήχησε και βάφτισε πρώτα όλη την βασιλική οικογένεια. Έτσι ο μάρτυρας προσήγαγε το Κύριο ως περάρνα των πριν λύκων άγριων. Το παράδειγμα του βασιλιά τους ακολούθησαν οι άρχοντες και ύστερα όλος ο λαός. 4 εκατομμύρια περίπου ψυχές προσήλθαν τότε στην πίστη του Χριστού, περνώντας σαν από κολυμβήθρα από τα νερά του Εφράτου ποταμού, που εκείνου τον καιρό έγινε ο Ιορδάνης της Αρμενίας. Από τότε ο βασιλιάς Τυριδάτης, χριστιανός πια, έκαμε σύμβουλό του τον επίσκοπο Γρηγόριο και το Ευαγγέλιο του Χριστού κυβερνούσε ειρηνικά την Εκκλησία και την Πολιτεία. Έτσι, ένας άνθρωπος με τον ζήλο του, την πίστη του και την εγκαρτέρησή του κατόρθωσε να φέρει το φως του Χριστού σε ολόκληρο τον λαό των Αρμενίων. Και αυτοί, τιμώντας τους πολλούς του κόπους για την σωτηρία τους, τον είδαν σαν το κερί που έλειωσε για να φωτίσει τον δρόμο τους προς την αληθινή θεογνωσία και τον ονόμασαν φωτιστή τους. Και έτσι τον τιμούν μέχρι σήμερα. Μέσα σε τέτοιο έργο παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο ο Άγιος Ιερομάρτης Γρηγόριος, ο φωτιστής των Αρμενίων.

Όσο ασφαλής είναι η πορεία του ανθρώπου στο φως, τόσο επικίνδυνη γίνεται στο σκοτάδι χωρίς ένα παρήγορο φως στον ουρανό του. Για τους χριστιανούς, όχι απλό φως, αλλά ήλιος μπρος τον οποίο σβήνουν όλα τα άστρα και τα φώτα, είναι ο Χριστός. Εκείνος που είπε «Όποιος με ακολουθεί πιστά, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το γεμάτο ζωή φως του Θεού». Αυτό σημαίνει πολλά. Και πρώτα-πρώτα, πως όποιος ζει μέσα στην φωτοπλημμύρα του ηλίου Χριστού, γίνεται ετερόφωτη μεν, αλλά πάντως φωτεινή ύπαρξης. Ικανή να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, να διαλέγει το αληθινό από το ψεύτικο, να αντιστέκεται στο σκοτάδι, να ακολουθεί δρόμο φωτεινό και να φωτίζει στην πορεία του και άλλους. Πριν από μας, αιώνες τώρα, υπάρχει μια ιερή στρατιά ανθρώπων που άναψαν τις δάδες τους από το φως του Χριστού και κρατώντας τες ψηλά και αναμένες πάντα, πορεύονται ακολουθώντας τον Χριστό, το φως του αληθινό. Οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες. Το να ακολουθήσουμε την φωτεινή τους πορεία, αυτό αποτελεί την ασφαλέστερη εγγύηση πως θα πληθαίνει το φως όλο και πιο πολύ και πως όλο και περισσότερο θα λιγοστεύουν τα σκοτάδια, τα πνευματικά σκοτάδια των καιρών μας.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, 25-33. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσα σπήλων η ρητίδα ή τί των τιούτων, αλλήνα η Αγία και άμμος, ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα ημίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πλην και εμείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Με πιο απλά λόγια, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του δι' αυτήν, δια να την αγιάσει, αφού την εκαθάρισε με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παρουσιάσει στον εαυτόν του ένδοξη την Εκκλησία, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτε άλλο από τα τιάφτα, αλλά να είναι αγία και άψογος. Έτσι οφείλουν και οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του αγαπά τον εαυτό του, διότι κανένας ποτέ δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την τρέφει και την περιποιείται όπως και ο Κύριος στην Εκκλησία, διότι είμεθα μέλη του σώματός του από τη σάρκα και από τα οστά του. Δια τούτο ο άνθρωπος θα εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Το μυστήριον αυτό είναι μεγάλο. Εγώ το εξηγώ ότι αναφέρεται εις τον Χριστόν και την Εκκλησία. Αλλά κι εσείς ας αγαπά ο καθένας τη γυναίκα του όπως τον εαυτόν του, η δε γυναίκα να σέβεται τον άντρα της.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Κατολικάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5, 33-39. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο προσελθόντες το Ιησού Φαρισαίοι είπαν αυτό. Διατί οι μαθηταί Ιωάννων εισθεύουν πυκνά και δε ίσεις ποιούνται ομοίως και οι των Φαρισαίων. Οι δε σύ εσθίουσι και πείνουσι. Ο δε είπε προς αυτούς, μη δίνεστε τους ιούς του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν έστι ποιήσε νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, και όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ηματίου καινού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών. Ιδέμιγε και το κενόν σχίζει και το παλαιό ου συμφωνεί επίβλημα το από του κοινού. Και ουδείς βάλει ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδέμιγε, ρίξει ο νέος ίνος τους ασκούς και αυτός εκχυθήσεται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνον νέων εις ασκούς καινούς βλητέων και αμφότεροι συντηρούνται. Και ουδείς ποιον παλαιών ευθέως θέλει νέων, λέγει γάρ, ο παλαιός Χριστότερος έστειν. Με πιο απλά λόγια, αυτοί του είπαν, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν συχνά και κάνουν προσευχές, επίσης και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώγουν και πίνουν. Τότε ο Ιησούς τους είπε, μήπως μπορείτε να κάνετε τους καλεσμένους εις τον γάμο να νηστεύουν όσον καιρόν είναι μαζί τους ο γαμβρός? Θα έλθουν όμως οι μέρες που θα τους πάρουν το γαμβρό και τα ημέρες εκείνες θα νηστέψουν. Τους είπε και μία παραβολή. Κανένας δε βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα επάνω σε παλιό ένδυμα, διότι αλλιώς και το καινούριο ύφασμα θα σχίσει και το μπάλωμα από το καινούριο ύφασμα δεν θα ταιριάσει στο παλαιό. Ούτε βάζει κανείς καινούριο κρασί σε ασκιά παλιά, διότι αλλιώς το καινούριο κρασί θα σχίσει τα ασκιά και αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν, αλλά πρέπει το καινούριο κρασί να το βάλουμε σε ασκιά καινούρια και τότε διατηρούνται και τα δυο. Και κανείς που έχει πιει παλιό κρασί θέλει αμέσως καινούριο, διότι λέγει το παλιό είναι καλύτερο.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και να πούμε πως είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Τετάρτη σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, ημέρα νηστείας, 30 Σεπτεμβρίου. Να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας για σήμερα. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο ιερομάρτυρας, επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας. Είναι ο Άγιος που πρώτος μνημονεύεται. Άγιος του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη οι Αγίες Ρυψιμία, Γαϊανή και άλλες 32 παρθενομάρτυρες. Οι Άγιοι 70 μάρτυρες. Ιδίως οι ομάρτυρες γυναίκες, ο Άγιος Στρατώνικος και Μαρδόνιος, οι Άγιοι Χίλιοι μάρτυρες που μαρτύρησαν διαξήφους. Αυτά από το συναξάρι μας σήμερα. Ζητούμε τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, όπως κάθε Τετάρτη, να πορευθούμε και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, την ημέρα μας, τη διακονία μας, τη ζωή μας.
0: Και όπως κάθε μέρα, να ανοίξουμε μια καινούρια σελίδα. Σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου, πέρασε κιόλας ο πρώτος μήνας του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αδερφή Μάρθα.
1: Ένας μήνας σημαντικός, αδερφή Αθηνά, και ιδιαίτερος. Όλοι οι μήνες είναι σημαντικοί και ιδιαίτεροι, αλλά έχει κάτι το ξεχωριστό αυτός ο μήνας, αφού σηματοδοτεί την αρχή του έτους. Εμπεριέχει την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Και όλος ο μήνας κατ' επέκταση είναι μια περίοδος κατά την οποία ξεκινούμε πράγματα. Ξεκινά η Εκκλησία τις δραστηριότητές της, καθώς το καλοκαίρι συχνά χανόμαστε στις διακοπές, στις θάλασσες, στα εξοχικά μας. Υπάρχει μια χαλάρωση. Ενώ από Σεπτέμβριο όλα αλλάζουν ή τουλάχιστον πρέπει να αλλάζουν.
0: Ξεκινούν τα σχολεία, οπότε όλοι σιγά σιγά συμμαζευόμαστε στο σπίτι, στην εργασία, οπουδήποτε, για να, και ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να πάρουμε δυνάμεις, να ανασυνταχθούν οι δυνάμεις μας και να ξεκινήσουμε τον αγώνα του έτους. Και μπορεί μέσα στον πρώτο μήνα του μέσα στο Σεπτέμβριο να βάλαμε κάποιους στόχους, όμως τώρα ξεκινώντας με αύριο, με τον Οκτώβριο, μπορούμε να τους αναθεωρήσουμε, να δούμε τι κάναμε. Είναι ουσιαστικά ένα σταθμός.
1: Ακριβώς όλος αυτός ο μήνας είναι ένα σταθμός, είναι μια περίοδος αποφάσεων, στόχων, προοπτικών, ονείρων. Έτσι θέτουμε τα προγράμματά μας, εμείς, τα παιδιά μας, οι εργασίες, όσοι έχουν επιχειρήσεις δικές τους, θέτουν κάποιους στόχους. Είναι και το κρύο, νομίζω, που μας βάζει στη χειμερινή περίοδο. Έτσι, πολύ χαιρετώντας από τις διακοπές, λένε καλό χειμώνα, δεν λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί νιώθουμε ότι εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο.
0: Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, του έτους, όπου βάζουμε μια καινούργια αρχή. Και δεν είναι κακό αυτό, δηλαδή να μην φοβόμαστε την αρχή ή να μην θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε και αναζητούμε, κυρίως και πρωτίστως, αν τα κάναμε σωστά.
1: Δείχνει, νομίζω, μεγάλη σύνεση και σοφία, πραγματική σοφία, αδερφή Αθηνά, να ψάχνουμε λιγάκι τον εαυτό μας, όχι σε όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψυχανάλυση και να βρούμε τα πάντα, τα τρωτά μας, τα μεμτά μας στη σημεία, αλλά έστω και ένα πράγμα να βρούμε, κάτι που δεν κάναμε καλά και μπορούμε λίγο να αγωνιστούμε, λίγο να το αλλάξουμε, όχι να αλλάξουμε 180 μοίρες πορεία, αυτό μοιάζει λίγο ανέφικτο, αλλά ό,τι μπορούμε, το ελάχιστο που μπορούμε να αλλάξουμε, δείχνει μια σοφία αυτό, το να το ψάχνουμε.
0: Να το ψάχνουμε και να το να έχουμε το κουράγιο να το αντικρίσουμε. Έκανα ένα λάθος, θύμωσα με τον συνάδελφό μου και του είπα άσχημες κουβέντες γιατί δεν συγκρατήθηκα. Είναι πολύ παρήγορο για την ψυχή μας στο να πω έκανα κάτι λάθος. Αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να το πω. Ας ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ να τη ζητήσω άμεσα ίσως, γιατί δεν με αφήνει ο εγωισμός μου βέβαια. Όμως και μόνο που ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ήταν δικό μου το λάθος ή το δικό μου λάθος στη δική μου πλευρά, τα πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν. Την επόμενη φορά ίσως και πάλι όταν θυμώσω να εκραγώ. Την παρεπόμενη όμως και φυσικά ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, γιατί αμέσως όταν θα δούμε κάτι άσχημο θα θελήσουμε να το διορθώσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια σε πολλά άλλα θέματα, όπως είναι ο θυμός, όπως είναι οι εκρήξεις μας, οι ξαφνικές, τα νεύρα μας, τα ξεσπάσματά μας, πολλά άλλα θέματα ανακύπτουν συχνά για τα οποία στη συνέχεια ντρεπόμαστε. Μπορεί να είναι ο τρόπος που διασκεδάζουμε, μπορεί να είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μας μέσα στο σπίτι, ο χρόνος που δίνουμε ή δεν δίνουμε στα παιδιά μας, μπορεί να είναι ο χρόνος, το πώς αξιοποιούμε εμείς τον δικό μας χρόνο. Το αν ακούμε κάποιες συμβουλές εμπειροτέρων από μας, στη δουλειά μας, στην εργασία μας, στο κατάστημά μας, όπου και αν είμαστε. Πολλά πράγματα είναι αυτά που χρήζουν εξετάσεις, αγαπητοί μας φίλοι. Δεν τα λέμε όμως αυτά για να αγχωνόμαστε, δεν τα λέμε για να πιεζόμαστε, ούτε θα με το σταγονόμετρο πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς τα λάθη και τα σωστά. Ευτυχώς ούτε ο Θεός μας κάνει το ίδιο.
0: Ναι, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο, το ότι ο Κύριος μας ζητάει μόνο να κάνουμε ένα μικρό βήμα. Και μετά η όθηση που θα μας δώσει θα είναι απίστευτη και δεν θα το πιστεύουμε ούτε εμείς.
1: Τη διάθεσή μας λοιπόν θέλει να δει ο Κύριος, αυτό το μικρό βηματάκι το δικό μας, την ταπείνωσή μας θέλει να δει, την προσπάθειά μας αυτή, τον ελάχιστο αγώνα μας, κάτι να διορθώσουμε, κάτι να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάναμε λάθος. Και αγαπητοί μας φίλοι, για να μην τα λέμε και θεωρητικά όλα αυτά, αυτή η περίοδος λοιπόν του ξεκινήματος της αρχής είναι μια περίοδος που πρέπει να θυμηθούμε και την πόρτα της εκκλησίας μας, της ενορίας μας, που μπορεί την προηγούμενη περίοδο λίγο να χαλαρώσαμε και να την ξεχάσαμε. Αυτή η πνευματική ζωή, η εκκλησιαστική ζωή, η συμμετοχή σε διάφορες δράσεις της εκκλησίας, ακόμα και αυτές που είναι περισσότερο κοινωνικές και όχι τόσο πνευματικές, πολύ μπορεί να βοηθήσει την ψυχή μας να συνειδητοποιήσουμε πού ανήκουμε.
0: Και όχι απλώς πού ανήκουμε, αλλά και πού η καρδιά μας βρίσκει την ηρεμία της. Ακόμη και όταν πάμε να ανάψουμε ένα κερί, περνώντας για τη δουλειά μας και σταματήσουμε και ανάψουμε αυτό το μικρό κεράκι και κάνουμε και προσκυνήσουμε τις εικόνες, νιώθουμε διαφορετικά. Και αυτό νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε, νομίζω, αδερφή Αθηνά, τόσο πολύ κόσμο και τόσο κοσμικούς ανθρώπους, όπως δείχνουν τουλάχιστον, να το κάνουν αυτό. Γιατί όσο μικρό κι αν είναι, τόσο πολύ δύναμη, ενίσχυση, θωράκιση δίνει στο πρωινό ξεκίνημα.
0: Έτσι λοιπόν και σήμερα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Και αν δεν τα καταφέρουμε, και πάλι δεν πειράζει. Ο αγώνας μετράει.
1: Και ας πούμε σε εμάς, στον αδερφό μας, στη σύζυγο, στο σύζυγο που έπεσε, ας πούμε έχει ο Θεός. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα ξαναδοκιμάσουμε. Αν είμαστε μαζί, αν είμαστε αγαπημένοι, κάτι θα καταφέρουμε καλύτερα.
0: Σημασία έχει να μην τα παρατάμε.
1: Αυτό το μήνυμα, αγαπητοί μας φίλοι, να μην τα παρατάμε, αυτό έρχεται να πει η εκπομπή μας. το πρόγραμμά μας όλο, του ραδιοφώνου μας, στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Έχει ο Θεός, να μην τα παρατάμε, να συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Και δόξα τω Θεώ μας ανέχεται, μας αγαπάει, μας περιμένει και είναι αυτός που μας δίνει δύναμη και μας στηρίζει για να προχωρούμε. Με τέτοιες σκέψεις να δίνουμε δύναμη στον εαυτό μας, γιατί κάθε άλλος τρόπος που ψάχνουμε για να δώσουμε δύναμη στον εαυτό μας είναι ανεπαρκής, θα το έχετε διαπιστώσει. Με αυτές τις σκέψεις αισιόδοξες πιστεύουμε, πνευματικές πιστεύουμε, εμείς σας καλημερίζουμε, καλό αγώνα ευχόμαστε σε όλους από όπου και αν μας ακούτε, από την δουλειά, το κατάστημα, το δρόμο, το αυτοκίνητο ή από το σπίτι σας ή και από το κρεβάτι σας, από το κρεβάτι της ασθενείας ίσως. Είμαστε εδώ και εκπέμπουμε από εδώ για όλους εσάς. Μείνετε στη συντροφιά μας, ένα ποικίλο και ευχάριστο για όλους πρόγραμμα πιστεύουμε πως ακολουθεί, που θα μας δώσει βέβαια και τα μηνύματά του.
0: Ένα τραγούδι θα ακούσουμε στην συνέχεια και θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιό μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά κοντά στην πόλη της Θήβας. Έγινε αισθητός και στην Αττική, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν στα 4 Ρίχτερ, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ακόμη μια σεισμική δόνηση, η οποία είχε μέγεθος 3,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα μόλις νότια-ανατολικά της Θήβας. Στα υπόλοιπα τώρα, μια ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής, όπως χαρακτηρίστηκε, υπέγραψαν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, είχαν κλαπεί τα περισσότερα από αυτά, το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διακριτικών διαπραγματεύσεων και προβλέπει παράλληλα την παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμή Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Μαζί τους θα παραδοθεί και το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις 4 σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, μαζί με τα ιερά λείψανα του, με τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Φυγή προς τα εμπρός επιδιώκει η κυβέρνηση και αυτό θα σηματοδοτήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για την ενέργεια. Έως και 20 λεπτά θα είναι η ελάφρυνση στο ντίζελ σύμφωνα με πληροφορίες και θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 ημέρες. Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης επίσης στην Αγγλία, έτσι ώστε να αφορά στους πάντες. Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15 με 20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 με 15 θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των δηληστήριων. Όπως έγινε γνωστό τώρα, η Κομισιόν εκτιμά πως δεν πρόκειται να παρατηρηθούν ελλείψεις τον φετινό χειμώνα στην Ήπειρό μας, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν σήμερα. Εν τούτης, η ενέργεια θα είναι ακριβή σε όλες τις μορφές, δηλαδή καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Γι' αυτό και γίνεται προετοιμασία, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, για έκτακτα μέτρα τα οποία πιθανώς θα εφαρμοστούν μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες. Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ήδη από χθες το απόγευμα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μέσα σε αυτά και το επίδομα παιδιού. Εμβόλυμη πληρωμή πάντως θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου για 5.000 οικογένειες, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση του συστήματος του My School για την φίτηση των παιδιών. Το επίδομα θα καταβληθεί, όπως λένε πάντως από τον ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και στις 5.000 οικογένειες. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για την προστασία των εκκλησιαστικών περιουσιών αυτού καθ' όλη την Αγία Γη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Και συνεχίζει την ανακοίνωση αναφέροντας πως το Πατριαρχείο τόνισε ότι οι περιουσίες και τα κληροδοτήματα αυτού ευρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο προσπαθειών, αμφισβητήσεων και παρεμβάσεων. Θα προστατεύσουμε την εκκλησιαστική περιουσία στην Αγία Γη με κάθε μέσο, τονίζεται μεταξύ άλλων. Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Καστορίας υπό τον τίτλο «Βυζαντινή Καστοριά» στο κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως στον αριθμό 70. Το νέο γραφείο αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 52 βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί στην Καστοριά, στους οποίους προστίθονται και τα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας με την αρχιτεκτονική, τις αγιογραφίες, τις ιερές εικόνες να συνθέτουν έναν πλούτο ανεκτήμητης αξίας. Ο Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, τέλεσε τον αγιασμό επί τη ενάρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην ακολουθία του αγιασμού παρέστησαν ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, Νικόλαος Μαγκιώρος, ως εκπρόσωπος του Πριτάνεως, Κυριάκο Αναστασιάδη, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας, οι πρόεδροι των τμήματων Θεολογίας, αλλά και κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, με την ευλογία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου η υποδοχή της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Θα παραμείνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, προς προσκύνηση έως και τις 6 Οκτωβρίου. Η Ιερά Μητρόπολη Θύρας, Αμοργού και Νήσων βράβευσε τους νέους και τις νέες της Ίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντάς τους χρηματικά βραβεία. Μια σύντομη ματιά τώρα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας για να δούμε τι απασχολεί τον τύπο. Καθημερινή, η επιστροφή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων στη χώρα μας, εδώ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα αυτή, με την Καθημερινή να παρουσιάζει το παρασκήνιο πίσω από την τελική συμφωνία με την Βουλγαρία. Τα νέα, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, οι ιερές μονές, τα κελιά και τα μετόχια και η κυβερνητική πολιτική. Απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του συστήματος MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup συγκεκριμένης εταιρείας. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα Γκάλοπ μαϊμού. Ο λόγος, ώρα 0 για τα καύσιμα, εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής της Οικοσιφηνίσης, επιστρέφουν μόνο τα 48. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό την εκπομπή ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Ενώ στις 2.30 το μεσημέρι στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεφημερίδα. Εδώ την πρωινή μας εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε στις 7.30 το απόγευμα, σε επανάληψη, ως τις 9 το βράδυ. Η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά. Από όπου κι αν μας ακούτε, ό,τι κι αν κάνετε αγαπητοί ακροατές, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε έτσι μια όμορφη συντροφιά. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στη δυτική Πελοπόννησο. Στα ανατολικά θα έχουμε βοριάδες με ένταση 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26 και στην νησιωτική χώρα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο, αγαπητοί ακροατές, 1η Οκτωβρίου, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τις Νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα βρέχει στην Εύβοια και στις Σποράδες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 20 βαθμούς, 19 βαθμούς έχουμε

17 βαθμούς σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 19 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού και τις θερμοκρασίες αυτή την ώρα.

Η πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μια έτσι μια μεγάλη απόφαση που παίρνουμε μια φορά και τελειώνει. Είναι μια καθημερινή επιστροφή, θα λέγαμε, μια καθημερινή προσπάθεια. Ένα καθημερινό «Κύριε, βοήθησέ με να αρχίσω ξανά, να αρχίσω και πάλι». Και αν χθες ή πριν δεν τα καταφέραμε, σήμερα έχουμε μπροστά μας μια καινούργια μέρα. Ας μην την αφήσουμε να περάσει μέσα στην γκρίνια, μέσα στην αγωνία και στην ταχύτητα, να τα προλάβουμε όλα. Ας κάνουμε μια προσευχή, ας πούμε ένα καλό λόγο ή ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ένα μικρό δόξα τω Θεώ που είναι μεγάλο τελικά μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας. Ένα Κύριε Ελέησον. Πριν ξεκινήσουμε, και μία απόφαση. Σήμερα θα προσπαθήσω να ζήσω αυτή την ημέρα με το Θεό. Σε αυτό το ξεκίνημα, αγαπητοί ακροατές, είμαστε όλοι μαζί, βρισκόμαστε όλοι μαζί και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και πάντα αναζητούμε αυτό το οποίο θα μας κάνει να νιώσουμε όμορφα. Αυτό το οποίο θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα και πιο χαρούμενοι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχική κούραση του σημερινού ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη, ώστε συχνά δεν έχουμε την αντοχή να ακούμε προβλήματα, ούτε να συναντάμε ανθρώπους με προβλήματα που όμως εκπέμπουν μιζέρια. Δεν μας αρέσει αυτή η γκρίνια. Ξέρετε, ο χαρακτηρισμός τοξικός, που ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια, δίνεται σε αυτούς που προκαλούν στους άλλους τους γύρω τους αρνητικά συναισθήματα. Έτσι, ένα άγχος, μια δυσφορία, και όχι απλά σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Γιατί προβλήματα έχουμε όλοι. Και υπάρχει μία συμβουλή για τον τρόπο αντιμετώπισης προβληματικών ή τοξικών συνανθρώπων μας, συνήθως, και είναι μία. Να τους αποφύγουμε. Είναι ίσως η εύκολη λύση, που δεν απαιτεί και προσπάθεια και κόπο, παρά μόνο να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον άλλο να προσπαθήσει για κάτι που δεν θέλει. Είναι αναγκαίο όμως να πούμε, αγαπητοί ακροατές, για την χαμένη ευκαιρία που μας δίνεται με τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να αγαπήσουμε, να υπερβούμε τον εγωκεντρισμό μας, αγαπώντας αυτούς που δεν είναι αξιαγάπητοι. Γιατί εκεί καταλήγουμε, στο ότι αφού εγώ δεν είμαι καλά, άρα θα διώξω όσους μου δημιουργούν προβλήματα, χωρίς να κοιτάξω το

τι πρόβλημα δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και σε όλους τους άλλους. Ο Χριστό, ένας γέροντας λέει παρόλα ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων που η αποστασιοποίησή μας από αυτούς είναι αναγκαία και σωτήρια. Πρέπει να μένουμε μακριά από τους υποκριτές και από όσους κατακρίνουν. Ο Χριστός μίλησε αυστηρά για τους Φαρισαίους της εποχής του, που φαίνεται δεν έπαψαν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί με δύο πρόσωπα. Σκληροί απέναντι στις αδυναμίες των άλλων, χωρίς διάθεση κατανόησης και αγάπης και κυρίως με αυτοδικαίωση και πολύ έπαρση πολλές φορές. Αλλά να αποφεύγουμε και όσους κατακρίνουν. Δυστυχώς η κρίση έχει γίνει αντί για γνώρισμα του Θεού που παραχώρησε στον άνθρωπο ως εικόνα του, μετατράπηκε σε κατάκριση. Γνώρισμα είναι η έλλειψη της αγάπης που καλύπτει πλήθος αμαρτιών και ο τονισμός των πραγματικών αδυναμιών και ελλείψεων. Τα λόγια της κατάκρισης μολύνουν την ατμόσφαιρα, φυγαδεύουν τη χάρη του Θεού και τα πράγματα γίνονται δύσκολα στις ανθρώπινες σχέσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ακόμη και όταν κατακρίνουμε εμείς. Το νιώθουμε μέσα μας ότι κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό. Παρόλο που ο εγωισμός μας λέει πως εμείς είμαστε τέλειοι και έτσι μπορούμε να κατακρίνουμε όλους τους άλλους. Αποφυγή λοιπόν της υποκρισίας και της κατάκρισης. Η αποφυγή αυτή θα ενεργήσει κυρίως για τη δική μας προφύλαξη. Μας προφυλάσσει από κακοτοπιές. Ο Χριστός είπε «γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ». Η σύνεση των φιδιών που ξέρουν να λύσονται και η ακεραιότητα των περιστεριών που έχουν καλοσύνη και αγνότητα γίνονται τα σημεία που μας δείχνουν πώς να ζούμε, αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Ας το προσπαθήσουμε. Τραγούδι για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη από την τηλεφημερίδα της 4Ε, μια συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου Παπαπροδρόμου, αντιστρατήγου εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τυχιούχου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μια συνέντευξη με θέμα «Η ψηφιακή έκθεση στην παιδική ηλικία». Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα.

0: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι σκεφτήκαμε λίγο παραπάνω, θα λέγαμε έτσι, την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ακούσαμε για κυβερνοεπιθέσεις. Μόνο σήμερα είχαμε στην τηλεματική στην Αθήνα, στα αστικά λεωφορεία, πάλι ένα περιστατικό. Έχουμε εδώ αντίστοιχη βέβαια τεχνολογία, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία. Όπως και να έχει, τρέχει το κυβερνοέγκλημα και πάντοτε θα ασχολούμαστε εδώ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας και φέτος ο κύριος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, κύριε Παπαπροδρόμου, θέλει να μάθει περισσότερα. Ένα καλοκαίρι γεμάτο social media, κοινωνικά δίκτυα, ένα καλοκαίρι που ακούσαμε για νέες απάτες σε τράπεζες, σε κωδικούς που πήραν και μπόρεσαν να αδειάσουν ακόμη και λογαριασμούς, και ακούμε και σήμερα και αυτό με την επίθεση στην τηλεματική. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ερωτήματα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που ανταμώνουμε ξανά φέτος.
1: Καλησπέρα κύριε Κλιματσίδα, αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα στους φίλους και φίλες. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα να έχουμε και μπαίνουμε με το καλό στο φθινόπωρο, έτσι ώστε να προετοιμαζόμαστε και για το επόμενο καλοκαίρι. Άρα τα θέματα, όπως είπατε προηγουμένως, τα θέματα της κυβερνοασφάλειας δεν έχουν εποχή, δεν σταματούν, είναι πάντοτε σε εξέλιξη. Οι απάτες, όπως είπατε, που παρατηρήθηκαν αυξημένες, και οι τηλεφωνικές απάτες και οι διαδικτυακές, και πολλές φορές με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που να βοηθά τους κυβερνοεγκληματίες και να δυσκολεύει έτσι τα πράγματα, και από την άλλη κυβερνοεπιθέσεις όπως αυτή που σήμερα τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη με τον ΟΑΣΑ, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, οι οποίες αναδεικνύουν τα εξής δύο θέματα. Πρώτον, ως πολίτες στην καθημερινότητά μας είμαστε εξαρτημένοι όλο και περισσότερα από την τεχνολογία. Όλοι μας ενδεχομένως έχουμε εφαρμογές τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τα μέσα συγκοινωνίας, που είναι κομμάτι της ζωής μας, για να πάμε στη δουλειά μας, για να πάμε μια επίσκεψη οπουδήποτε. Οπότε έχουμε τέτοιες εφαρμογές που φιλοξενούμε στα κινητά μας και όχι μόνο, για να συμβουλευόμαστε για τα δρομολόγια, λεπτομέρειες κλπ. Και από την άλλη, αυτή η εξάρτηση αναδεικνύει ανά πάσα στιγμή όταν δοκιμάζεται το σύστημα πόσο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κυβερνοασφάλεια. Αυτό πρέπει φυσικά στην περίπτωση αυτή να το κάνουν οι οργανισμοί οι οποίοι φιλοξενούν αυτές τις πλατφόρμες, χρησιμοποιούν αυτή τη τεχνολογία, και εμείς ως χρήστες, απ' την άλλη, να καταλαβαίνουμε ότι πλέον τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και έχουν την δική τους σημασία και αξία.
0: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ζει και βασιλεύει και συνεχώς έχουμε νέα έτσι, σκαλοπάτια που ανεβαίνουν οι άνθρωποι που τη χειρίζονται. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε έτσι, ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι το ψεύτικο. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε βίντεο δηλαδή που δυσκολευόμαστε, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, να καταλάβουμε αν πρόκειται για AI ή αν πρόκειται για πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης είναι αιχμή του δόρατος, στις λεγόμενες νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες αιχμής, όπως και οι βιοτεχνολογίες, όπως οι κβαντικές τεχνολογίες. Έχει τη δική της σημασία και αξία. Από την άλλη, όμως, αναδεικνύει στην αρνητική της διάσταση αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αν έχουμε τις ικανότητες και δεξιότητες. Μάλιστα, θα έλεγα ότι πλέον δυσκολεύονται και οι ειδικοί που ασχολούνται με τα θέματα του κυβερνοχώρου, όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν πιο εξειδικευμένες δεξιότητες. Και θα έλεγα ότι είναι ταυτόχρονα μια πρόκληση και για τις αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν το κυβερνοέγκλημα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τέχνητης νοημοσύνης. Δηλαδή, όχι μόνο οι κυβερνοεγκληματίες, από την άλλη, να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει. Φανταστείτε ασυνήθιστες συναλλαγές στην τράπεζα, από το τραπεζικό μας λογαριασμό, όπου να ενεργοποιείται το συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα λέγα, λογισμικά, συγκεκριμένα λογισμικά, έτσι ώστε να αποτρέπονται απάτες και μεταφορές ποσών σε ασυνήθιστες ώρες κλπ. Αυτά που σας λέω είναι κομμάτι της πραγματικότητας. Καθημερινά συμβαίνουν. Πολλές φορές οι κυβερνοεγκληματίες για να ξεγελάσουν τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν χαμηλό όριο ποσών, έτσι ώστε κάνουν έτσι μια κατάτμιση, αντιλαμβάνεστε, για
0: ναι,
1: να μην γίνονται αντιληπτά, που πρέπει να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και πολύ περισσότερο τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, εκεί πέρα περισσότερο να δίνουν έμφαση. Θα πρέπει από την πλευρά τους να προστατεύουν τους καταναλωτές, να προστατεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί το θεωρώ αδιανόητο στην εποχή που ζούμε να μην έχουν πάρει αποτελεσματικότερα μέτρα πλέον και οι ίδιες οι τράπεζες. Το θεωρώ αυτό έτσι ένα σημείο προβληματισμού. Βεβαίως γίνεται προσπάθεια, γίνεται καμπάνια ενημέρωσης. Στον καθέναν από εμάς μας υπενθυμίζουν ότι δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση τα προσωπικά μας στοιχεία. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας, στα μηνύματα φύση καλύευσης δεδομένων που μας έρχονται. Μας το λέει η τράπεζα. Μας υπενθυμίζει να αλλάζουμε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης και ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για το λογαριασμό μας. Να παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού μας, να μην έχουμε ανεπιθύμητες χρεώσεις. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν ένα πλαίσιο στο οποίο είναι καλές πρακτικές για τα θέματα κυβερνοασφάλειας.
0: Πάντως υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία, πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε και πρέπει να μάθουν να τα χρησιμοποιούν και οι επιστήμονές μας. Έτσι, για να δώσω μια πάσα για αυτό που θα γίνει στη Λευκάδα τώρα σε λίγες ημέρες. Πραγματοποιείται συνεχώς ομιλίες και νομίζω ότι ο κόσμος ωφελείται από αυτές που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια, που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, με την ψηφιακή τεχνολογία. Γι' αυτό θα μιλήσετε τώρα εκεί, έτσι δεν είναι? Και μιλάω για την 20η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση και για μένα να είμαι δίπλα στους γιατρούς σε μια ειδικότητα η οποία δεν είναι τυχαία, κύριε Κλιματσίδα. Οι παιδίατροι, μην ξεχνούμε ότι είναι η ειδικότητα εκείνη της ιατρικής που έρχεται πριν την ειδικότητα των παιδαγωγών και εκπαιδευτικών δίπλα στο παιδί και στους γονείς και έχει, είναι το θεωρώ κομβική σημασίας, που σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν από τη δική τους οπτική να συνεισφέρουν για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και σε σχέση με την οθόνη, για παράδειγμα, πώς είναι και το θέμα της προσέγγισής μας. Σε μια εποχή που οι ίδιοι οι γονείς αποτελούμε κακό παράδειγμα για τα παιδιά μας με την αυξημένη χρήση, την πολλές φορές την εθιστικού βαθμού χρήση των τεχνολογιών απέναντι στα κινητά που έχουμε μπροστά μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα θίξουμε είναι τα θέματα πολλές φορές δυστυχώς της κακής πρακτικής φωτογραφιών των παιδιών μας που πολλές φορές κάνουμε με τους γιατρούς στο πλαίσιο το να εξυπηρετούμε ή να περιγράψουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί, αλλά πολλές φορές δεν προστατεύουμε με κρυπτογραφημένο τρόπο, θα έλεγα, τη διακίνηση αυτού των φωτογραφιών κλπ. Τα οποία εκθέτουν ουσιαστικά το παιδί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί πρέπει να ακολουθούμε διοντολογικές, θα έλεγα, αρχές, το οποίο θα πρέπει επιτέλους και οι επιστήμονες να καθιερώσουν τα σχετικά πρωτόκολλα, να ασχοληθούν. Είναι καινούργια θέματα αυτά που αναφέρομαι, κύριε Κλιματσίδα, εξειδικευμένα, τα οποία θα πρέπει να διδάσκονται στις ιατρικές σχολές, στις σχολές που έχουν σχέση με την υγεία, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί οι γιατροί του σήμερα και του αύριο θα είναι μέσα στην τεχνολογία, είναι μέσα στην τεχνολογία. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Και επίσης μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες και προς τους γονείς στο πώς καλύτερα θα στέκονται δίπλα στα παιδιά στο νέο περιβάλλον. Επίσης μην ξεχνάμε συμβολικά ότι η ημερομηνία είναι μέσα στο Ιούλιο, μια ημερομηνία που πλέον ξεκινά και τα σχολεία μας, και να ευχηθούμε για τους φίλους που μας ακούνε, για τα παιδιά μας καταρχήν, τα ίδια τα παιδιά να έχουν μια καλή σχολική και δημιουργική χρονιά. Εμείς ως γονείς να είμαστε δίπλα στο σχολείο των παιδιών μας, να είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς μας. Να μην απομειώνουμε την αξία του εκπαιδευτικού, γιατί όποιος γονέας, ας πούμε, έτσι γκρεμίζει την εικόνα του σχολείου, αντιλαμβάνεστε, αυτό έρχεται μπούμεραγκ ουσιαστικά. Έτσι. Αν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει φόρμουλα να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα. Δεν λέμε ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια φτιαγμένα, αλλά ο καθένας πρέπει να προσπαθεί για το καλύτερο. Άρα με τη νέα σχολική χρονιά, ας είμαστε δίπλα στο σχολείο του παιδιού μας, ουσιαστικά. Όταν είμαστε δίπλα στο σχολείο του παιδιού μας, είμαστε στο παιδί μας με πιο ουσιαστικό τρόπο. Και εμείς με την ευκαιρία, γιατί όχι, να ξανακαθίσουμε και εμείς στην θρανία, κύριε Κλιματσίδα. Δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια, λέμε για την τεχνολογία, έτσι. Τώρα, κάποιος που μας ακούει θα λένε ότι αναφέρουμε μόνο τα αρνητικά. Έχει πάρα πολλά θετικά, έτσι. Είναι πολλές θετικές επιδράσεις της τεχνολογίας στα παιδιά μας. Είναι μέσα στη τεχνολογία. Λούζονται καθημερινά με ψηφιακή τεχνολογία τα παιδιά. Μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά ή έστω τα περισσότερα από αυτά, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να προσαρμόσουμε ίσως το πρόγραμμα, τη χρήση, το τι βλέπουν τα παιδιά μας, να βοηθήσουμε και εμείς οι γονείς.
1: Όχι μόνο να κρατήσουμε τα θετικά, εγώ θα έλεγα να αυξήσουμε τα θετικά. Αυξάνοντας τα θετικά, μειώνουμε τα αρνητικά. Έτσι θα έλεγα ότι πρέπει να κινούνται αντιστρόφως ανάλογα τα ζητήματα αυτά. Σίγουρα θα πρέπει και σε την κατεύθυνση αυτή και η πολιτεία από την πλευρά της να βρει τρόπο έτσι ώστε να σταθεί στους γονείς με το περιβάλλον. Θα έλεγα και εδώ φαντάζομαι ότι τα νέα προγράμματα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και τους γονείς στην ατζέντα τους, δηλαδή στο πλαίσιο να έχουν μια αποτελεσματικότερη παιδεία. Είναι παιδαγωγικό το θέμα, θα έλεγα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε πράγματα. Εγώ τη δική μου συνεισφορά είναι όταν μιλάω στα σχολεία και στους φορείς της εκπαίδευσης, είναι να τους δώσω την ιδέα της, να ενεργοποιήσουμε από τη δική μου πλευρά την ιδέα της συνεργασίας μεταξύ τους. Αυτό που λέω, δεν καθόμαστε πλέον, ζούμε σε μια εποχή που έντονα ατομικιστική. Νομίζουμε ότι ο κόσμος τελειώνει μόνο με την προσωπική μας σχέση με την οθόνη, αλλά ουσιαστικά αγνοούμε πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα και εκείνη τη στιγμή στο υβριδικό περιβάλλον που ζούμε. Πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο θρανίο, στο ίδιο τραπέζι και να συζητούμε. Ξαναλέω και πάλι, δύο μεγάλοι και ιεροί θεσμοί που έχει η κοινωνία μας είναι το σπίτι και το σχολείο. Είναι η οικογένεια η ίδια, η οποία πολλές φορές στη σημερινή εποχή δοκιμάζεται από, για διάφορους και διαφορετικούς πολλές φορές λόγους, αλλά θα πρέπει να ξαναερχόμαστε και να τις δίνουμε ένα ουσιαστικό περιεχόμενο με τον απαραίτητο σεβασμό. Και το σχολείο και το σπίτι πρέπει να το σεβόμαστε ο καθένας με τον τρόπο.
0: Ξέρετε, όλο το καλοκαίρι εδώ έρχονταν μηνύματα, παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν εδώ τον Αύγουστο, βέβαια, με την τηλεφημερίδα μας. Και αρκετοί γονείς μίλησαν, μας έστειλαν μηνύματα σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τον περιορισμό, μάλλον καλύτερα, χρήσης κινητών κοινωνικών δικτύων, από 1η Φεβρουαρίου του 27. Όλοι συγκλίνουν σε ένα πράγμα και ζητούν ένα πράγμα, να γίνει νωρίτερα. Δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο, έτσι δεν είναι, εφαρμόσιμο τουλάχιστον.
1: Θα σας μιλήσω τώρα από τις χώρες που ξεκίνησε, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι αυτό που θα λύσει με μαγικό ραντί το θέμα. Το είχα πει και σε εκπομπή και μάλιστα το είπα σε χρόνο ανύποπτο αυτό, και βλέπω ότι σε πολλά πράγματα η πραγματικότητα με παληθεύει. Αντιλαμβάνεστε πως το λέω, την εμπειρία μου. Θεωρώ ότι αν επαναπαυθούμε μόνο σε αυτό το μέτρο και δεν προχωρήσουμε σε ουσιαστικό διάλογο, συνεννόηση, να εξηγήσουμε στα παιδιά, να αποτελούμε εμείς ένα καλό παράδειγμα. Επίσης, οι ίδιες οι πλατφόρμες, δεν είναι τυχαίο ότι το διάστημα αυτό που συζητάμε, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στην Αμερική με το συμβιβασμό που έκανε η εταιρεία Meta με αφορμή αυτό, και οι άλλες οι πλατφόρμες, δεν εξαιρούνται, αντιλαμβάνεστε, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν στην εποχή που ζούμε. Βγάζουν τεράστια ποσά, τεράστια κέρδη, χρησιμοποιώντας με λάθος τρόπο τα δεδομένα μας, τα προσωπικά δεδομένα που εμείς δίνουμε απλόχερα, χωρίς να σκεφτόμαστε πολλές φορές. Και όλο αυτό συνθέτει ένα τοπίο, θα έλεγα σύνθετο, πολύπλοκο, και το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν και τα οργανωμένα κράτη. Πολλές φορές και τα οργανωμένα κράτη είναι θεατές αυτής της κατάστασης η οποία δημιουργείται. Από την άλλη, αυτοί οι οργανισμοί δεν κερδίζουν μόνο χρήματα, διαμορφώνουν και πολιτική ατζέντα, διαμορφώνουν απόψεις, διαμορφώνουν εκλογικά αποτελέσματα, διαμορφώνουν πράγματα τα οποία επηρεάζουν τις ζωές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να χτίσουμε, να δώσουμε, να επενδύσουμε στην παιδεία και στην κριτική σκέψη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές κατά την εκπομπή σας, η οποία όμως κριτική σκέψη προέρχεται από μια σειρά άλλων δράσεων και πέρα από την οθόνη, και από την οθόνη αλλά και πέρα από την οθόνη, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, που έχουν σχέση με το διάβασμα, που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με δράσεις οι οποίες τέλος πάντων ανεβάζουν ποιοτικά τον άνθρωπο. Έτσι, από την άλλη, μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που ζούμε στην εποχή που ζούμε, κύριε Κλιματσίδα, είναι ότι δημιουργούνται μεγάλες αντιθέσεις. Υπάρχει κόσμος που κερδίζει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι η απόλυτη μειοψηφία, ούτε το 1%, και ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος μαραζώνει και υποφέρει μέσα στην καθημερινότητα, στο να τα φέρει πέρα βόλτα.
0: Ακριβώς. Και κάτι ακόμη τώρα, ένα ακόμη μήνυμα, γιατί πρέπει να τα μεταφέρουμε, έτσι ήταν τα μηνύματα του καλοκαιριού. Οι επενδυτικές απάτες. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, οι απάτες, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι είναι το συνηθέστερο σε ποσοστό αδίκημα που παρατηρείται πάνω από τα μισά περιστατικά. Έχει μεγάλη ποικιλομορφία, έχει μεγάλη γκάμα, μια ευρύτητα θα έλεγα στον τρόπο που λειτουργούν. Ένα μέρος είναι οι επενδυτικές απάτες, οι οποίες έχουν όμως έναν ισχυρό αντίκτυπο. Χάνονται ποσά χιλιάδες ευρώ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. μέσα στο καλοκαίρι, τώρα το διάστημα που ήταν διακοπές, υπήρχε, καταγράφηκε περιστατικό στη χώρα μας με τριψήφιο αριθμό σε χιλιάδες ευρώ, σε περιοχή της Υπήρου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας μας, δεν το περιορίζω γεωγραφικά μόνο. Δυστυχώς, και χάνονται περιουσίες μιας ζωής. Χάνονται πράγματα. Επίσης, κόσμος ο οποίος έχει δανειστεί χρήματα για να μπορεί να τα απεξέλθει, του έχουν υποσχεθεί δυσανάλογα κέρδη και κυρίως τις μορφές κρυπτοχρήματος, να το εξειδικεύσουμε λίγο. Και ο κόσμος που δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Άρα, να έχουμε υπόψη μας ότι κανείς δεν μας χαρίζει στην εποχή που ζούμε οτιδήποτε. Να σεβόμαστε και τις οικονομίες μιας ζωής που υπάρχουν για τον προγραμματισμό και το ένα και το άλλο, όπως και τα θέματα των τηλεφωνικών απατών που είναι, έτσι, θύματα είναι ηλικιωμένα κυρίως άτομα, ευάλωτα άτομα, γονείς και συγγενείς, αντιλαμβάνεστε, και εκεί θα πρέπει και αυτό να μας προβληματίζει. Πιστεύω ότι οι ενημερώσεις που κάνετε, αυτό που κάνετε, γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος σας πλέον είναι διευρυμένος, δεν είναι απλώς η ενημέρωση. Προσωπικά αισθάνομαι ότι αυτό που επιτελείτε είναι κομμάτι της παιδείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Η παιδεία είναι το σύνολο των ερεθισμάτων εκείνων που θωρακίζουν και προστατεύουν τον άνθρωπο μπροστά στις σημερινές προκλήσεις. Και αυτό πιστεύω με υπεύθυνο τρόπο το πράτετε κι εσείς όλη τη χρονιά, θα έλεγα. Έχετε δημιουργήσει άτυπα μια γωνιά της κυβερνοασφάλειας και της ενημέρωσης της κυβερνοασφάλειας στην πράξη. Και υπόψη είναι ότι αυτό γίνεται στη χώρα της κυβερνοασφάλειας, και να θυμηθούμε ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή της κυβερνοασφάλειας, γιατί ο μήνας της κυβερνοασφάλειας είναι Οκτώβριος. Το λέω ενδεικτικά, το οποίο και επίσης το αγνοούμε και αυτό. Το αγνοούμε δυστυχώς.
0: Μην σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε άλλη μια φορά, 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο νησί των Ποιητών, έτσι, στη Λευκάδα. Εκεί θα λάβει χώρα η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση φέτος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. Νομίζω και πέρυσι εκεί ήταν. Στο Ιόνιο, πάλι στη Λευκάδα.
1: Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους επιστήμονες που θέτουν τα ζητήματα με ένα πολυοπτικό χαρακτήρα, κοιτώντας τις σημερινές πράγματι προκλήσεις, και επίσης πρωτοβουλίες που είχαμε κάνει και στη Θεσσαλονίκη με την ιατρική σχολή. Θυμίζω και το θέμα των φαρμάκων, γιατί και αυτό θα θίξουμε, και ζητώ και την συνεισφορά των γιατρών μας, των επιστημόνων, αλλά και των φαρμακοποιών της χώρας και των αντίστοιχων σχολών, να περάσει επιτέλους στη Βουλή το νομοσχέδιο που τόσο καιρό έχουμε αναδείξει και ακόμα δυστυχώς περιμένουμε. Δυστυχώς, κύριε Κλιματσίδα, βλέπετε ότι περιμένουμε για τα αυτονόητα. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω παρόμοια.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά πάντοτε όταν μιλάμε. Νομίζω και οι τηλεθεατές έτσι αισθάνονται. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός, να τα πούμε ξανά.
1: Εσείς καλή επιτυχία στην ενημέρωση και σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια ήσυχη και δημιουργική σχολική χρονιά και να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Αυτό θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή επικοινωνία. Δίπλα στα παιδιά μας.
0: Να είστε καλά. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα τα λέει όλα του κ. Παπαπροδρόμου. Έρχονται τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία, ο αγιασμός, 11 του μηνός. Κοινωνικά δίκτυα, τώρα ελπίζουμε αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά να τα χρησιμοποίησαν λιγότερο, αν και βέβαια υποψιαζόμαστε πως όχι. Νέες απάτες, τεχνητή νοημοσύνη, επενδυτικές απάτες, ρωτήσατε γι' αυτό, απάντησε ο κ. Παπαπροδρόμου. Και βέβαια οι επιστήμονές μας, οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν εκτός των ψηφιακών εξελίξεων, τα ψηφιακά εργαλεία, οι παιδίατροι, η επίδραση της ψηφιακής έκθεσης στην παιδική ηλικία, νευροαναπτυξιακές, ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές προεκτάσεις, τελευταίες εξελίξεις, τα φάρμακα, τα οποία ανέφερε ο κ. Παπαπροδρόμου, και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στην 20η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση, όπου και θα μιλήσει βέβαια εκεί στη Λευκάδα ο κ. Παπαπροδρόμου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Την Δευτέρα που μας πέρασε, 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, υπό τον τίτλο «Βυζαντινή Καστοριά», στο κτίριο επί της Οδού Μητροπόλεως 70, στην Καστοριά. Το νέο αυτό γραφείο αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της πόλης της Καστοριάς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι 52 βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της Καστοριάς, στους οποίους προστίθενται και τα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας της, με την αρχιτεκτονική, τις αγιογραφίες, τις εικόνες τους, συνθέτουν ένα πλούτο ανεκτίμητης αξίας. Σκοπός του γραφείου είναι να βοηθήσει τους προσκυνητές και τους επισκέπτες να γνωρίσουν αυτό το πλούτο με τρόπο οργανωμένο και ουσιαστικό, με σεβασμό στον ιερό χαρακτήρα των μνημείων. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριος Αθηναγόρας. Παρόντες ήταν οι τοπικές αρχές του τόπου. Μετά τον αγιασμό, τον λόγο έλαβε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Στέφανος Χινάς, ο οποίος μίλησε για το γεγονός και την σημασία του γραφείου που εγγενιάστηκε. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Καλλίνικος παρουσίασε το ιστορικό και το σκεπτικό για την ίδρυση του γραφείου, τα βασικά σημεία της λειτουργίας του και εξέφρασε βέβαια τις δέουσες ευχαριστίες. Τα εγγένεια του Γραφείου Βυζαντινή Καστοριά σηματοδοτούν την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ανάδειξη των εκκλησιαστικών μνημείων του τόπου και την ουσιαστική υποδοχή όσων επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία, την τέχνη και την πίστη που αυτά διαφυλάσσουν. Το ακούσαμε και πριν από τον Θανάση Κλιματσίδα. Περνάμε σε άλλο θέμα, πως επιστρέφουν εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία πριν από έναν αιώνα. Είναι μια διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που βρίσκεται εδώ και χρόνια, να πούμε, σε εξέλιξη και η οποία ολοκληρώνεται. Εκτός αν υπάρχουν και άλλες μετά τέτοιες ανταλλαγές. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Ιστορικά αντικείμενα τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και βρισκόταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονται τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.

μία εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Οκτωβρίου. Η ετήσια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας ενώνει για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη την ιατρική και την νοσηλευτική κοινότητα των μονάδων θαλασσεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου της χώρας. Διαβάζουμε στην ανακοίνωση. Για πρώτη φορά και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δύο μεγάλες επιστημονικές συναντήσεις που σηματοδοτούν τη νέα εποχή στη φροντίδα των πασχόντων. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της ιατρικής γνώσης με την νοσηλευτική πράξη. Στην οποία συμμετέχουν όλες οι μονάδες θαλασσεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και γίνεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας.

θα πραγματοποιηθεί στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη. 2 και 3 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή το απόγευμα. Και το Σάββατο από το πρωί ως το μεσημέρι.

Στη συνέχεια όμως, αγαπητοί ακροατές, ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοξίδου.

Καλημέρα και από εμένα, φίλες και φίλοι του Λιβία FM. Να χαιρετήσω και εγώ όλους τους ακροατές μας, όσους μας ακούτε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, στους 94,2, όσους μας ακούτε από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στους 105,3, και φυσικά όσους μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Και πάλι εδώ λοιπόν. Εδώ συντροφιά με την ελληνική γλώσσα, την πλούσια, αστήρευτη και πολύπαθη ελληνική γλώσσα. Σήμερα επιλέξαμε πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις και φράσεις που κρύβουν όχι μόνο νοήματα, αλλά και εκπλήξεις που σίγουρα θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη μας για σήμερα. Είναι η λέξη νοδός. Μικρή λέξη, αλλά νομίζω πως λίγοι από εσάς την έχετε ακούσει. Εύλογο, καθώς δεν τη συναντάμε συχνά, αν και το νόημά της είναι πολύ μα πολύ εύκολο. Η λέξη νοδός λοιπόν γράφεται με ωμέγα και όμικρον, ενώ σημαίνει ο χωρίς δόντια, ο φοφούτης. Προέρχεται από τη λέξη οδούς, που ουσιαστικά είναι η πρωτοελληνική μορφή της λέξης δόντι. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικό των οδών είναι η δυσκολία στην προφορά ορισμένων φθόγκων. Φυσικό είναι εφόσον τους λείπουν κάποια δόντια. Και ακόμη ένα, μόνο σούπες και μαλακές τροφές σύστησε ο γιατρός τον παππού μου, καθώς είναι νοδός εδώ και χρόνια, δηλαδή δεν έχει δόντια.

Και από τη λέξη νοδός περνάμε στη λέξη οροδό. Από το ουσιαστικό στο ρήμα. Οροδό γράφεται με όμικρον, δύο ρο, ωμέγα και φυσικά ωμέγα στο τέλος. Η λέξη οροδό προέρχεται από την αρχαία ελληνική και σημαίνει χάνω το θάρρος μου, λιποψυχώ, διστάζω. Είναι λόγια λέξη, γι' αυτό και σπάνια να τη συναντήσουμε στην καθομιλουμένη. Παρ' όλα αυτά είναι καλό να τη γνωρίζουμε, έτσι για να εμπλουτίσουμε, όπως είπαμε, το λεξιλόγιό μας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Δεν οροδό προουδενός, που σημαίνει πως δεν διστάζω, δεν υποκύπτω μπροστά σε κανένα. Και ένα τελευταίο, είναι ικανός για όλα, καθώς έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις πως δεν οροδεί μπροστά σε κανένα εμπόδιο, δηλαδή δεν υποκύπτει, δεν κάνει πίσω.

0: και θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με μία φράση από την αρχαία ελληνική. Πρόκειται για τη φράση «άνευ από χρόντος λόγου». Μία έκφραση που αποτελείται από την πρόθεση «άνευ», τη μετοχή από χρόντος και το ουσιαστικό λόγος. Το «άνευ» νομίζω πως είναι γνωστό, σημαίνει χωρίς. Το ίδιο και για το λόγο, που είναι ουσιαστικά η αιτία. Η μετοχή από χρόντος όμως προέρχεται από το ρήμα «αποχρώ», που σημαίνει «προμηθεύω». Αν προσέξουμε την ακριβή μετάφραση «άνευ από χρόντος λόγου», σημαίνει «χωρίς να προμηθεύεται αιτία». Πιο ελεύθερα όμως, όπως και χρησιμοποιείται, «άνευ από χρόντος λόγου» σημαίνει «χωρίς σοβαρή αιτία». Με τα παραδείγματα θα γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρο το νόημα. Δημιουργήθηκε πανικός άνευ από χρόντος λόγου, δηλαδή χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. Και ένα τελευταίο, η άνευ από χρόντος λόγου πτώση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο προκάλεσε την ανησυχία των αγορών, δηλαδή η ανέτεια πτώση τιμών. Και κάπου εδώ θα πρέπει δυστυχώς να σας αποχαιρετήσω. Κάθε φορά ωστόσο η μικρή μας συνάντηση είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που τροφοδοτείται φυσικά από την αγαπημένη μας ελληνική γλώσσα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ με νέες λέξεις και φράσεις. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να ακούτε Λιδία FM.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κοκτσίδου και σήμερα που μας βοήθησε να γνωρίσουμε την αγαπημένη, την πλούσια ελληνική μας γλώσσα.

Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού μετά το πέρας της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα με τον μακαριστό γεροντά μας, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, από την Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Στις 11 η εκπομπή «Λόγος Λειτουργικός» με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Θέμα της εκπομπής, τα λειτουργικά βιβλία. Ενώ στις 12 ακολουθεί «Πνευματική Οδηπορία». Θέμα «Μακάρι ή Δεδιωγμένοι».

Στη μία το μεσημέρι ας τραγουδήσω κι ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά και στη μία και μισή το ανάγνωσμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Ενώ στις δύο η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 2:30 η μουσική μέλισσα. Θα ακούσουμε ύμνους εκκλησιαστικούς, βυζαντινούς, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεοφύτου Παπαδημητρίου, ιερομονάχου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Στις 3 το μεσημέρι λογοτεχνική περίπατη. Ακούμε το μυθιστόρημα «Η δόξα του Παναγιωτάκη», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, του μακαριστού Στυλιανού Παπαδόπουλου, γερασίμου μοναχού. Στις 5 η ώρα η παιδική εκπομπή του σταθμού μας, ενώ στις 5:30 η επανάληψη της εκπομπής «Η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας». Και φυσικά στις 7:30 η επανάληψη της εκπομπής μας, της πρωινής ζωντανής καθημερινής μας εκπομπής. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε όμως πιάνοντας τα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Το σημερινό μήνυμα, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μας το δίνει Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ο οποίος μας λέει, ο Πανάγαθος Θεός δεν προνόησε μόνο να είμαστε υγιείς, αλλά και να αποκτούμε πάλι την υγεία μας όταν σωματικώς ασθενήσουμε, με ιαματικά λουτρά και διάφορα γιατρικά. Έτσι και για την πνευματική μας υγεία όρισε ένα θαυμάσιο γιατρικό και καθαρτικό λουτρό, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Σε ανοιχτή γραμμή ευρισκόμεθα προσφυλής μας ακροατέ μαζί σας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας της Φιλιππισίας δεν ψαρεύει στα θολά, δεν αναζητά την άγραν των ακροατών με διάφορα τερτύπια, με πονηριές, με απατηλές εκπομπές και βρώμικο υλικό. Πρόθεσής του είναι να περάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλες τις κουρασμένες ψυχές και να φέρει το μήνυμα της χαράς σε όλους τους θλιμμένους και να απαλύνει τον πόνο όλων των πονεμένων. Στόχος του είναι η φωνή του να είναι μία άβρα

ψυχής, ένας λόγος παρηγοριάς, μια γλυκιά φωνή ζεστή και δροσερή που να ξεκουράζει και να αναπαύει. Ανοιχτή γραμμή για τον οδηγό του ταξί που ημέρα και νύχτα αγωνίζεται με τον τίμιο ιδρώτα του να βγάλει το ψωμί της οικογένειας του. Ανοιχτή γραμμή επί 24 ώρου βάσεως για αυτόν που θυσιάζει τον ύπνο του δουλεύοντας σκληρά για να θρέψει τα παιδιά του με τον τίμιο ιδρώτα της εργασίας του. Και είτε αυτός ευρίσκεται στο εργοστάσιο, είτε στη βιοτεχνία, είτε στο νοσοκομείο, είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι πυροσβέστης, είτε είναι νοσοκόμος και ιατρός, με όλους αυτούς ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας της Φιλιππισίας θέλει να ευρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή και ζεστή και θερμή επικοινωνία. Και ο στόχος αυτός πραγματοποιείται χάρηση στο ενδιαφέρον και την καλοπροαίρετο διάθεση των φίλων ακροατών. Ελπίζουμε πως και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των προσφυλών μας ακροατών. Και ώρα είναι να ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται σε ένα σπουδαίο και βασικό θέμα της πίστεώς μας στον ερχομό της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο. Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού εν πυρίφλογος διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούσι το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή την εσδίκην τίσωσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού όταν έλθει ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη. Με πιο απλά λόγια, σε σας που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση και επίσης και σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρήνη φλόγα και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεόν και δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεώς του όταν θα έλθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Προσφυλής μας ακροατέ, όπως τον τριήμερον του Κυρίου θάνατον επικολούθησε η ένδοξός του και ζωηφόρος Ανάστασης, έτσι και την ανάληψη του θα επακολουθήσει η Δευτέρα του παρουσία κατά την οποία και η νεφέλη θα διαλυθεί και ο παγκόσμιος βασιλεύς θα αποκαλυφθεί. Προπαρασκευή για την ενσάρκωση και θεία ενανθρώπιση του Κυρίου μας υπήρξε όλη η προχριστού ιστορία. Προπαρασκευή εις τον ορχομόν του δικαίου κριτού είναι όλη η μεταχριστών ιστορία. Από μερικής και μεταφορικής απόψεως ο Ιησούς Χριστός ούτε έπαυσε αλλά και ούτε θα πάψει και πάλιν ερχόμενος εις τον κόσμο. Εις τους αρχαίους χρόνους
ο σπερματικός λόγος επισκέπτετο τους μεγάλους του εθνισμού και ιουδαϊσμού αντιπροσώπους, λαλών δια του στόματός των αλήθειες καταπληκτικές. Στις ημέρες μας όπου οι αλήθειες του Ευαγγελίου συγκρούονται με τις αντίθεες δυνάμεις του κακού, δυνάμεθα να πούμε ότι ο Χριστός κάμνει δυναμική την παρουσία του. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε με όλη μας την άνεση, από τότε που οι διώκτες του χριστιανισμού κατεδίωκαν την Εκκλησία και οδηγούσαν τους πιστούς στα μαρτύρια, η απαλλαγή τους εχαρακτηρίζεται ως έλευσης του Χριστού. Γι' αυτό ο αδελφό Θεός Ιάκωβος συνιστούσε στους χριστιανούς να μακροθυμούν, διότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Και η καταπολεμωμένη Εκκλησία ηκέτευε και έλεγε «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Και το σύνθημα των Αγίων ήταν το «Μαράναθα, ο έστιν μεθερμενευόμενον ο Κύριος εγγύς». Αλλά ανεξαρτήτως της εικονικής και μεταφορικής αυτής ενίας, την οποία και σήμερα ακόμη μπορούμε να αποδίδουμε στην έκφραση «παρουσία του Κυρίου σε μεγάλες ιστορικές κρίσεις», η παρουσία του Κυρίου πασιφανής, παγκόσμιος, οριστική κατά κυριολεξία, υπάρχει μία και μόνη εκείνη κατά την οποία εις τα τέλη των αιώνων θα έλθει και πάλι με όλη την απαστράπτουσα και ορατή μεγαλοπρέπεια για να θέσει τέρμα στην παρούσα όψη των εγκοσμίων. Δια την δευτέραν έλευση του Κυρίου η Εκκλησία μας κάνει λόγον εις το έβδομον άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως, θέτοντας εις τα χείλη όλων των πιστών το και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρινεζώντας και νεκρούς, το οποίον όλοι οι πιστοί οφείλουν να γνωρίζουν απ' έξω, και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία σε κανένα χριστιανό οποιασδήποτε ηλικίας να αγνοεί το πιστεύω του. Το σύμβολο της πίστεως είναι η σπονδυλική στήλη του χριστιανού, είναι η ραχοκοκαλιά της όλης μας πνευματικής υποστάσεως, και με την ευκαιρία αυτή θερμή μας σύσταση σε όλους τους προσφυλείς μας ακροατάς στις καθημερινές των προσευχές να επαναλαμβάνουν το σύμβολο της πίστεως και με παρησία να ομολογούν αυτό που πιστεύουν. Αλλά το θέμα που μας απασχολεί προσφυλείς μας ακροατέ είναι για όλους μας ζωτικό και βασικό, και αν θέλει ο Θεός θα ασχοληθούμε και αύριο για να δούμε ο καθένας μας πώς τοποθετείται σε ένα τόσο σπουδαίο θέμα που είναι και βασικό άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους». Ομιλητές, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής «Λόγος Λειτουργικός» να μιλήσουμε για τα λειτουργικά βιβλία. Μια πάρα πολύ σημαντική πηγή της λειτουργικής μας παράδοση. Σε άλλη εκπομπή που είχαμε αναφερθεί στο ψαλτήριο, σε ένα από τα λειτουργικά βιβλία, το ψαλτήριο, οι ψαλμοί που περιέχονται εκεί, είναι ένα από τα κεντρικότερα στοιχεία κάθε ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Εκεί είχαμε κάνει ένα γενικότερο σχόλιο για την έννοια των λειτουργικών βιβλίων και τις διάφορες κατηγορίες των. Μπορούμε εδώ για τις ανάγκες της εκπομπής να επαναλάβουμε εκείνες τις σκέψεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε να δούμε τρία λειτουργικά βιβλία σήμερα. Το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και το Προφητολόγιο. Όταν λέμε λειτουργικά βιβλία εννοούμε τα βιβλία εκείνα που περιέχουν τον λειτουργικό λόγο της Εκκλησίας μας. Είτε με τη μορφή των αναγνωσμάτων, Απόστολος, Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Προφητολόγιο, και εκείνο και το ψαλτήριο μέσα, ψαλμοί που ψάλλονται βέβαια και αναγενώσκονται και όλα στοιχολογούνται όπως λέμε, είτε με τη μορφή των ευχών, είναι το ευχολόγιο, με τις υποδιαιρέσεις του, αρχαιρατικό, αιρατικό και κάποιες φυλάδες μεμονωμένες των μυστηρίων που κυκλοφορούν, είτε με τη μορφή των ακολουθιών του νυχθημέρου που περιλαμβάνονται στο μεγάλο βιβλίο, ορολόγιο λέγεται, ή με τη μορφή των ύμνων που περιέχονται στα Μηναία, στο Πεντηκοστάριο, στο Τριώδιο, και μια άλλη κατηγορία λειτουργικών βιβλίων είναι το τυπικό, είτε στη μορφή την ασματική, την ενοριακή, είτε στη μορφή την μοναστική που ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα τα δούμε ένα προς ένα. Όλος αυτός ο κειμενικός, θα λέγαμε, πλούτος που διασώζει τον λόγο της προσευχής μας προς τον Θεό έχει μια ιστορία. Δεν είναι δηλαδή έργο μιας εποχής. Είναι καρπός πολλών αιώνων. Και τι εννοώ με αυτό, για να είμαι πρακτικός και σαφής αυτά που λέγω. Δηλαδή αν δούμε τους πρώτους αιώνες από την Αποστολική περίοδο μέχρι και τη Μεταποστολική και τον 4ο αιώνα, δεν είχαμε παραδείγματος χάρη το σύστημα των περικοπών που υπάρχουν στον Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Αλλά η ανάγνωση από τις γραφές

όπως λέμε, είτε την Παλαιά και αργότερα από την Καινή, ήταν κάπως ελεύθερη, δεν υπήρχε σύστημα περικοπών. Δεν είχαμε επίσης ευχολόγιο με τη μορφή που είναι σήμερα. Οι ευχές ήταν προφορικές, τις μάθαιναν οι ιερείς από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο, και σιγά σιγά αποκρισταλώθηκαν και διαμορφώθηκε το λειτουργικό βιβλίο ευχολόγιο, που έχει μια πορεία πάρα πολλών αιώνων. Δεν υπήρχαν ύμνοι, υπήρχε βέβαια το ψαλτήριο, αλλά ή από την Καινή Διαθήκη κάποιοι ύμνοι που τους γνωρίζουμε, και σιγά σιγά διαμορφώθηκαν τα εφήμνια, μετά τα στοιχειρά, τα πολιτίκια και αργότερα τα κοντάκια και οι κανόνες. Άρα έχουμε μια πορεία διαμόρφωσης των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, ακόμα και του τυπικού, από το ασματικό ενωριακό τυπικό που ίσχυε στα μεγάλα πατριαρχία εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια, περάσαμε στο ρουσολιμητικό τυπικό, το μοναστικό τυπικό που επηρέασε όλες τις εκκλησίες και μετά την οικονομαχία έτσι επικράτησε. Όλα αυτά τα δεδομένα των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, είπα ότι έχουν μία εξελικτική έτσι πορεία. Ειδικότερα τα αναγνώσματα που είναι στο Ευαγγέλιο ή στον Απόστολο αποκρισταλώνονται με τη μορφή που είναι σήμερα από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα επίσης γνωρίζουμε και τα κοντάκια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αρχικά ήταν σε μορφή έτσι χειρογράφου, σε χειρόγραφα, τα κείμενα όλων αυτών των περιπτώσεων. Και στη συνέχεια, όταν εφευρέθηκε η τυπογραφία από τον 15ο αιώνα, από τα χειρόγραφα κάποιοι εκδότες στη Βενετία κυρίως, γιατί εκεί υπήρχε ο ελληνισμός και οι λόγοι είχαν πάει εκεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά κυρίως στη Βενετία υπήρχαν τυπογραφία τα οποία τα διεύθυναν σπουδαίοι εκδότες όπως η αδελφής Πινέλης, ο Νικόλαος Σάρος, ο Πάνος Θεοδοσίου, οι πυρώτες ήταν οι περισσότεροι, ο Περδικάρης από την Λευκάδα και άλλοι εκδότες οι οποίοι εξέδιδαν όλα τα λειτουργικά βιβλία και από εκεί περνούσαν στις διάφορες έτσι ενορίες. Είδαμε όταν είχαμε μιλήσει για το ψαλτήριο ότι το ψαλτήριο είναι το παλαιότερο βιβλίο που έχει εκδοθεί από όλα τα βιβλία, το 1481 στο Μιλάνο πρώτα και κατόπιν στην Βενετία. Και από το 1520 περίπου έχουμε τις πρώτες εκδόσεις όλων των λειτουργικών βιβλίων, των ευχολογίων, των μηνέων, σε έντυπη μορφή. Περνάμε πλέον από τη χειρόγραφη παράδοση, που στο λειτουργικό χώρο η χειρόγραφη παράδοση είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα. Δεν είναι όπως είναι η Αγία Γραφή που μας λένε βιβλική, είχαμε παλαιότερους κώδικες που είχαν τα αναγνώσματα κλπ. Αλλά τα λειτουργικά βιβλία, τα ευχολόγια κλπ. Είναι γνωστά στη χειρόγραφη παράδοση από τα τέλη του 8ου αιώνα. Και αυτό το υλικό που κρατάει παλαιότερη παράδοση πέρασε στα έντυπα βιβλία από το 1520 έτσι περίπου. Και από τότε έχουμε πάρα πολλά βιβλία και αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το καλό είναι ότι όλες οι ενορίες είχαν και έχουν λειτουργικά βιβλία. Το αρνητικό είναι ότι ό,τι κακό αρνητικό πέρασε στα έντυπα βιβλία από κάποια χειρόγραφα έμειναν. Και δύσκολα βγαίνει κάτι όταν τυπωθεί και επικρατήσει μέσα στην Εκκλησία. Αυτήν την γενική εικόνα θα ήθελα πρώτα να κάναμε, αυτήν το γενικό σχόλιο για τα λειτουργικά βιβλία και τις διάφορες κατηγορίες των αναγνωσμάτων. Τώρα να περάσουμε πιο ειδικά στα αναγνώσματα. Να αφήσουμε το ευχολόγιο για άλλη φορά ή τα μηνέα, τα πεντηκοστάρια κλπ. Το τυπικό για κάποιαν άλλη εκπομπή ή κάποιες άλλες εκπομπές. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την ιστορία, τη δομή και όλα τα λειτουργικά σημεία που μας ενδιαφέρουν όσον αφορά τα λειτουργικά βιβλία που αγωνίζουν στο όνομα αναγνώσματα, που περιέχουν τα αναγνώσματα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος και το Προφητολόγιο. Πριν τα δούμε ένα-ένα, πώς δομούνται, πώς λειτουργούν, θα κάνουμε και έτσι μια εφαρμογή εδώ, πώς ψάλλονται, πού βρίσκεται το καθένα και ό,τι άλλο πρακτικό, γιατί θέλω να είμαι και πρακτικός εδώ για να διαπευθυνόμαστε στον πολυκόσμο, θα λέγαμε. Πριν αναφερθούμε σε ένα-ένα από τα βιβλία αυτά, να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο ότι η πρακτική, το έθος να αναγνώσκονται βιβλικά κείμενα εντός της λατρείας είναι πάρα πολύ παλαιά. Έχει τις ρίζες της στην Παλαιά Διαθήκη. Από το Δευτερονόμιο υπάρχει μια τέτοια πληροφορία ότι
περνάει ο νόμος, η πεντάτευχος δηλαδή, στις λειτουργικές συνάξεις. Κυρίως όμως έχουμε μια σημαντική πληροφορία. Μετά την εχμαλωσία του Ισραήλ στην εποχή του Έσδρα, 428 π.Χ., εκεί στο βιβλίο Νεεμίας, είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, έχει την εξής πληροφορία. Έπρεπε ο λαός, λέει, να στηριχθεί στην πίστη, γιατί είχε απομακρυνθεί, είχε λατρεύσει τα είδωλα, και μετά έπρεπε να επιστρέψει από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ο Έσδρας φρόντισε να αναγεννώσκονται κείμενα από τη γραφή, από τις γραφές, αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη, να αναγεννώσκονται στις λατρευτικές συνάξεις. Και ακούστε τι λέει το απόσπασμα αυτό από τον Νεεμία. Και έστειλε Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου και έστησαν, αφήνω λίγο, κάνω αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει κάποιο άλλο κείμενο, και ίνιξε Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, πάλι αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει άλλο κείμενο, και ευλόγησε Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν, και απεκρίθη πάσου λαός και είπα να μην. Επάραντες, σήκωσαν τα χέρια δηλαδή, χείρας αυτών και έκυψαν και προσεκίνησαν το Κύριο επιπρόσωπον επί την γη. Τι μας λέει το κειμενάκι αυτό? Ο Έσδρας στάθηκε, λέει, πάνω στο, σε ένα ξύλινο βήμα, δηλαδή στον άμβονα. Το τότε είναι ο άμβονας επάνω στον οποίο αναγεννώσκονται τα αναγνώσματα. Και ίνιξε Έσδρας το βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη ενώπιον του λαού. Είναι στη σύναξη αυτό. Και ευλόγησε Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν. Δόξασε τον Θεό. Και απεκρίθη η απάντηση του λαού τώρα. Όταν ο λαός ακούει μια ευχή, ακούει ένα ανάγνωσμα, πώς είναι στο Ευαγγέλιο και λέμε δόξασε Κύριε, δόξασε μετά. Έτσι, η απάντηση του λαού. Ο λαός συμμετέχει σε αυτά που ακούει. Και από τότε είναι αυτή η παράδεση να ακούμε το λειτουργικό λόγο. Είτε είναι ανάγνωσμα, είτε είναι ευχή. Δεν είναι αποκρυφιστικός ο λειτουργικός λόγος, είναι λόγος της συνάξεως και αφορά και τον λειτουργό και τον λαό. Και είπαν αμήν. Αν δεν ακούγανε, πώς θα απαντούσαν το αμήν? Και επάραντες, λέει, βλέπει τη συμμετοχή του σώματος τώρα, σήκουσαν τα χέρια ψηλά. Αλλά και μετά προσκύνησαν δια του σώματος κάτω. Το Κύριο επιπρόσωπον μέχρι κάτω. Έκανα γονικλησία δηλαδή. Έχουμε ανάγνωση, έχουμε δοξολογία του Θεού, απάντηση από το λαό, και έχουμε και την δια των χειρών, δια του σώματος συμμετοχή σε αυτή τη λειτουργική πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη να δούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, γιατί συνήθιζαν και ο Κύριος και οι Απόστολοι να πηγαίνουν στο ναό, να συμμετέχουν στα δρόμενα εκεί και να διαβάζουν και να κηρύττουν. Ο Χριστός μετά την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, ας πούμε, στην έρημο, πριν αναλάβει το δημόσιο έργο του, να κηρύσει την βασιλεία του και το Ευαγγέλιο του και το μήνυμά του, το Ευαγγελικό, το χριστοκεντρικό, πήγε στην Ναζαρέτ και πήγε στη συναγωγή και πήρε το βιβλίο του Ισαΐα και διάβασε κάτι. Λέει, πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε επιπτωχής απεσταλκέμαι, ιάσαστε του συντετριμμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώτης άφησεν και τυφλής ανάβλεψην. Με λίγα λόγια τους λέει, εγώ είμαι ο σωτήρας του κόσμου που θεραπεύσω όλους τους ανθρώπους και θα τους σώσω, και κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Δηλαδή, ευλογεί την έναξη του χρόνου. Γι' αυτό η περικοπή αυτή από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τέταρτο κεφάλαιο, αναγεννώσκεται την 1η του Σεπτεμβρίου με την έναξη του λειτουργικού εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή τη Συνδίκτου. Και άλλες μαρτυρίες, δεν θα πω πολλά για να μην σας κουράσω, από τις πράξεις των Αποστόλων και αλλού δείχνουν ότι προβλεπόταν ανάγνωση γραφών στις συνάξεις και κατόπιν κήρυγμα, διδαχή δηλαδή, και κήρυγμα, και στη συνέχεια κλάση του άρτου. Ήταν σαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή, τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τη προσευχή. Αυτή είναι η λειτουργική εμπειρία που εντλαμβάνει λόγο, ανάγνωσμα, κήρυγμα, ευχαριστία, προσευχή. Είναι όλο αυτό το υλικό, το οποίο βέβαια στην πορεία συνεχίστηκε και στους επόμενους αιώνες με πρότυπα την Καινή Διαθήκη. Έτσι, στη μεταποστολική περίοδο έχουμε μια ωραία μαρτυρία, ενδιαφέρουσα μαρτυρία από τον Άγιο Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος στην μεταποστολική βέβαια εποχή, περιγράφοντας την Θεία Ευχαριστία, λέγεται το πρώτο μέρος της λειτουργίας περιλαμβάνει τα αναγνώσματα. Είναι η λεγόμενη λειτουργία του λόγου, όπως λέμε σήμερα, και μετά είναι η προσφορά του άρτου, του ίνου και του ύδατος και ο αγιασμός των δώρων και η Θεία Κοινωνία. Δεν είχε τίποτε άλλο. Πρώτο πράγμα που λέγανε, τα απομνημονεύματα, λέει, αναγνωσκότανε των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών μέχρι σε χωρί. Μέχρι σε χωρί. Όσο χωράει, όσο θέλανε, δεν υπήρχε μια
ελευθερία στην επιλογή των κειμένων. Και υπήρχε ένα τυπικό να διαβάζουν από τη Γραφή, προφανώς πρώτα από την Παλαιά Διαθήκη, σε συνεχή ροή το ένα κείμενο μετά το άλλο. Ας πούμε, πρώτα ξέρω εγώ, η Γένεση, μετά το δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο κλπ. Όχι κατ' επιλογή. Είναι το lectio continuo, όπως το λέμε στα λατινικά. Και το έθος αυτό, βέβαια, τη συνεχούς αναγνώσεως από τα κείμενα τα βιβλικά, συμπληρώθηκε με την κατεκλογή lectio selecta, ανάγνωση συγκεκριμένων περικοπών. Ένα σύστημα, μια συνεχή ροή των κειμένων, και ένα άλλο σύστημα, περικοπές κατ' επιλογή. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα βιβλία που είπαμε προηγουμένως, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Προφητολόγιο, με σκοπό την ετήσια, σε ετήσια βάση άκουσμα ανάγνωση όλης της Καινής Διαθήκης, και με σκοπό βέβαια την οικοδομή του λαού, του Θεού, διαμορφώνονται δύο συλλογές αναγνωσμάτων. Η μία συλλογή ακούει στο όνομα Πραξαπόστολος, αυτό που λέμε Απόστολος, προκείμενο του Αποστόλου, και διαβάζει ο αναγνώστης από τις επιστολές ή από τις πράξεις. Πραξαπόστολος λέγονταν, ή Απόστολος. Τώρα το λέμε Απόστολο. Ή η άλλη ομάδα, μια άλλη συλλογή, από το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Ή εκλογάδιο, διεκλογή δηλαδή, περικοπών από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Υπάρχει και το τεραβάγγελο το λεγόμενο, το οποίο είναι στις βιβλιοθήκες ή το έχουν στο σπίτι τους οι άνθρωποι, οι ιερείς, που έχει όλους τους Ευαγγελιστές και τους τέσσερις. Ενώ το λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο έχει περικοπές από τους τέσσερους Ευαγγελιστές. Και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως είναι και η Καινή Διαθήκη που έχει όλα τα βιβλία, τα 24 βιβλία. Ευαγγέλια, επιστολές όλων των Αποστόλων. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, που με αναγνώσματα δηλαδή εντός της λατρείας που είναι από την Παλιά Διαθήκη, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Δηλαδή από την εποχή αυτή, 5ο με 7ο αιώνα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο συλλογές αναγνωσμάτων, Ευαγγελικών και Αποστολικών, σε δύο κύκλους. Ο ένας κύκλος ξεκινάει από το Πάσχα, θα το δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, και ο άλλος κύκλος ξεκινάει από την πρώτη του εκκλησιαστικού έτους. Δύο κύκλοι λοιπόν, θα δούμε με ποια κριτήρια διαβάζονται στον ένα κύκλο και με ποια κριτήρια στον άλλο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθέτες, να δούμε πιο συγκεκριμένα τα βιβλία αυτά. Παίρνουμε το Ευαγγέλιο. Λέμε, έχουμε το βιβλίο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Αγία Γραφή. Υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο και λειτουργικό βιβλίο Απόστολος. Να δούμε πρώτα το ένα. Αν και οι αποστολικές περικοπές εντάχθηκαν παλαιότερα μέσα στην λατρεία, αλλά παίρνουμε για λόγους τεχνικούς τώρα εδώ το Ευαγγέλιο. Όπου ξέρουμε το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τις περικοπές. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονται κάθε μέρα με το σύστημα της συνεχούς αναγνώσεως, αρχής γενομένης από το Πάσχα, και θα δούμε γιατί, αλλά και με το σύστημα της κατεκλογήν αναγνώσεως, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου. Στα χειρόγραφα το Ευαγγέλιο το βρίσκουμε αυτόν τον όρο, Ευαγγέλιο, Τίμιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο, όχι Ευαγγελιστάριο, ούτε λεξιονάριο. Είναι όροι που προέρχονται από τη Δύση και επικράτησαν βέβαια και στην, εδώ από κάποιους. Ευαγγελιστάριο, για να το πούμε, σημαίνει κατάλογο των Ευαγγελίων. Άλλο που εννοείται και Ευαγγέλιο. Αλλά ο όρος δεν είναι δόκιμος. Ο όρος είναι Ευαγγέλιο ή Ιερών Ευαγγέλιο ή Άγιον Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως, το οποίο είναι ασματικό βέβαια, την παράδοση του οποίου τηρούμε σε πολλά πράγματα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκρισταλώνεται ένας τρόπος, μια σειρά δηλαδή με την οποία διαβάζονται αυτά τα Ευαγγέλια. Δεν είναι τυχαία. Ακούστε τι λέει το τυπικό αυτό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως, που είναι του 10ου αιώνα. Τα Ευαγγέλια, λέει, αναγινώσκονται ούτως από το Πάσχα έως της Πεντηκοστής, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Από τις Πεντηκοστής έως του νέου έτους, εννοεί 1η Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο, το κλησιαστικό έτος, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το νέο έτος μέχρι των νηστιών, Πάσχα εννοεί, τη Μεγάλη Σαρακοστή, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και από των νηστιών μέχρι των Βαΐων, το κατά Μάρκο. Άρα, πρώτα Ιωάννης, περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος,
μετά την Πεντηκοστή και τους Αγίους Πάντες βέβαια, μέχρι το νέο έτος, δηλαδή το Σεπτέμβριο, και κυρίως μέχρι την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Από τη Δευτέρα μετά την ύψωση αρχίζει και διαβάζεται ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μέχρι των νηστιών. Δηλαδή από το πρώτο Σάββατο των νηστιών αρχίζουν να ανακοινώσκονται περικοπές από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Όλες αυτές οι εβδομάδες είναι του Μένου Ιωάννου 7 εβδομάδες. Του Ματθαίου είναι 17 που ακολουθεί δηλαδή. Του Λουκά είναι 19 και του Μάρκου είναι 6. Όλες αυτές οι εβδομάδες είναι 50. Και είναι καταχωρημένες σε ένα το βιβλίο, το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Αν τώρα να δείτε πώς λειτουργεί, το έχουν οι ιερείς επάνω στην Αγία Τράπεζα, αν θέλει κανείς το έχει και στο σπίτι του, για να δει πώς λειτουργεί, πώς θα βρίσκουμε τα Ευαγγέλια. Βεβαίως υπάρχουν βοηθητικά στοιχεία όπως είναι τα δίπτυχα της Εκκλησίας που λέει αυτή την Κυριακή διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο και έχει την περικοπή. Αν είναι γιορτή, διαβάζουμε από την άλλη σειρά, από τη σειρά των γιορτών δηλαδή. Αν είναι Απόστολος, διαβάζουμε αυτόν τον Απόστολο, το έχει ο αναγνώστης το αναλόγιο. Πάω λίγο στην περίοδο του Λουκά, που είναι από την αρχής γενομένης, από τις υψώσεις του Σταυρού, πρώτη Κυριακή. Και λέει, ξεκινάει από τη Δευτέρα. Και στο βιβλίο αυτό, που το έχει και ο ιερεύς επάνω στην Αγία Τράπεζα και από εκεί, το παίρνει λίγο πιο μεγάλο από αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ, αυτό είναι για τα σπίτια έτσι. Και λέει, Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τρίτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά, μέχρι να πάει Κυριακή, Δευτέρα εβδομάδα του Λουκά. Και ξεκινάει η Δευτέρα μετά. Η Τρίτη, η Τετάρτη και σας είπα είναι αρκετές οι εβδομάδες του Λουκά. Και φτάνουν μέχρι του Λουκά, φτάνει μέχρι των νηστιών. Για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί η ανάγνωση των περικοπών από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έχει και ένα βίο του Ευαγγελιστού Μάρκου εδώ και λέει το θείον καιρόν Ευαγγέλιο κατά Μάρκον. Που είναι την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ίσως γιατί δεν υπήρχε άλλος χρόνος και έμεινε το Ευαγγέλιο αυτό να διαβάζεται αυτήν την περίοδο. Ακούστε τώρα, προσέξτε, υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να το επισημάνουμε εδώ. Είναι μόνο ότι τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν αναγνώσματα Αποστόλου Ευαγγελίου, Ευαγγελίου ή Αποστόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί τις καθημερινές ή καθημερινές της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής είναι άμνημες μέρες. Δεν έχουμε δηλαδή γιορτές, δεν έχουμε λειτουργία. Και όσο δεν έχουμε λειτουργία, δεν έχουμε και αναγνώσματα. Έχουμε όμως προηγιασμένες. Τις προηγιασμένες που είναι σπερινός, αναγνώσκονται προφητικά αναγνώσματα. Άρα λείπουν τα βιβλικά Απόστολος Ευαγγέλιο αναγνώσματα από τις καθημερινές της περίοδος Μεγάλης Σαρακοστής. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο, αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ και είναι για το σπίτι, ή αυτό που έχει ιερεύσει πάνω στην Αγία Τράπεζα για να βρει και ποιο Ευαγγέλιο είναι κάθε φορά και να διαβάζει το σωστό Ευαγγέλιο, θα δει το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστιών κατά Μάρκο. Πρώτη Κυριακή των νηστιών, βέβαια υπάρχει ενώ είναι περίοδος του Μάρκου, έχει από το κατά Ιωάννη. Αυτό δεν είναι της ώρας να το εξηγήσουμε γιατί. Το άλλο Σάββατο, τη δεύτερη εβδομάδα των νηστιών, από το κατά Μάρκον. Την Κυριακή, τη Δευτέρα των νηστιών, από το κατά Μάρκον. Πάμε το άλλο Σάββατο τώρα, Τρίτη των νηστιών. Δεν έχουμε ενδιάμεσα δηλαδή τις ημέρες αναγνώσματα τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπα προηγουμένως. Αντιθέτως, τις περιόδους του Λουκά ή του Ματθαίου θα δει κανείς Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Συνέχεια έχουμε κάθε μέρα αναγνώσματα από τις περιόδους του Ματθαίου και του Λουκά. Δεν έχουμε όμως το κατά Μάρκο. Ίσως είναι και λίγο κουραστικά αυτό για να δει πώς λειτουργεί το σύστημα των περικοπών που το ξέρουν οι ιερείς. Εμείς στα σπίτια, αν θέλουμε να δούμε ποιο Ευαγγέλιο έχουμε την Κυριακή τάδε και τη γιορτή τάδε, έχουμε τα ημερολόγια τα μικρά που εκδίδουν σχεδόν όλες οι Μητροπόλεις και είναι πολύ χρηστικά αυτά. Εκεί, στις σελίδες κάθε έτσι, μήνα, έχουν όλα τις παραπομπές, ας πούμε, και μπορεί κανείς για να το διαβάζει και στο σπίτι κανείς για να ξέρει ποιο Ευαγγέλιο την άλλη μέρα. Και είναι καλό αυτό. Να διαβάζουμε και εμείς στο σπίτι ποιος Απόστολος είναι, ποιο Ευαγγέλιο είναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια ο αναγνώστης να διαβάζει τον Απόστολο και ο ιερεύς, ο διάκονος, ο ιερεύς να διαβάζει το Ευαγγέλιο, μην κάνει λάθη. Φεύγουμε από το γενικό αυτό τώρα σχόλιο και να πούμε ένα άλλο σχόλιο για το Ευαγγέλιο. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται οι περικοπές, είτε για το σύστημα το πρώτο που είναι της κατά σειρά αναγνώσεως από το Πάσχα, δηλαδή που είναι ο Ιωάννης, μετά ο Ματθαίος, μετά ο Λουκάς, μετά ο Μάρκος, ή από το σύστημα το δεύτερο των γιορτών από 1η Σεπτεμβρίου. Με ποιο κριτήριο επιλέγεται το Α ή το Β ανάγνωσμα.
Υπάρχουν κάποια στάνταρ έτσι, κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της Κυριακής. Τι γιορτάζουμε, τι τιμούμε. Να πω ένα παράδειγμα, την περίοδο του Πεντηκοστάριου, λέμε Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι η Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Ποια περικοπή θα διαβαστεί? Θα διαβαστεί η περικοπή αυτή που αναφέρει τη Σαμαρίτιδα. Άλλωστε παίρνει το όνομα από αυτή την περικοπή. Ή πάμε σε μια άλλη περικοπή, το αρχίζει το Τριώδιο. Λέμε Τελώνο και Φαρισαίο. Τι ωραία παραβολή. Από πού θα διαβαστεί? Είναι από το Καταλοκάν που περιέχει αυτή την περικοπή. Άλλωστε και Κυριακή αυτή παίρνει το όνομα από την Κυριακή, από το βιβλικό ανάγνωσμα. Δηλαδή την επίδραση που έχει το βιβλικό κείμενο και στην διαμόρφωση των γιορτών ή των ημερών, το θέμα κάθε Κυριακής. Κριτήριο τώρα επιλογής των αναγνωσμάτων για το άλλο σύστημα που είναι από την 1η Σεπτέμβρη. Είπαμε υπάρχει και το δεύτερο σύστημα κατ' επιλογή. Δεν διαβάζεται, ας πούμε, οπωσδήποτε πρώτο Ιωάννης, μετά ο Ματθαίος. Εδώ από 1η Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα όλο το χρόνο διαβάζονται περικοπές ανάλογα με τη γιορτή. Ανάλογα με τη γιορτή. Παραδείγματος χάρη στην Ίνδικτο, είναι πάρω με το Ευαγγέλιο της Ινδίκτου, ας πούμε, είναι αυτό που το ανέφερα και προηγουμένως από το Καταλουκάν. Κηρύξε, λέει, εν αυτόν Κυρίου δεκτών. Είναι η ευλογία του νέου έτους. Και εκεί μιλάει ο Χριστός, εγώ ο σωτήρας του κόσμου. Το μήνυμα περνάει αυτή η γιορτή της Ινδίκτου. Δεν είναι τυχαία η περικοπή, το Καταλουκάν. Πάμε στα Χριστούγεννα. Τι θα λέει η γιορτή, η Κυριακή, ή μάλλον η ημέρα των Χριστούγεννων, είναι η Κυριακή πάντα. Η γιορτή αυτή, ποιο Ευαγγέλιο θα πρέπει να μπορεί να έχει? Κάποιο Ευαγγέλιο που αναφέρεται στη γέννηση. Ας πούμε, το κατά Ματθαίον είναι. Του Ιησού Χριστού η γέννηση ούτως ειν. Νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας. Είναι φυσιολογικό. Η γιορτή των Χριστουγέννων, στη γιορτή αυτή να ακούγεται ένα ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην γέννηση. Όταν είναι για Αγίους, οι περικοπές οι Ευαγγελικές είναι. Οι πατέρες που τα διαμόρφωσαν αυτά από τότε, είπαμε, 5ο-7ο αιώνα, βλέπουν μια φρασούρα που μπορεί να έχει σχέση με τον Άγιο. Παραδείγματος χάρη, έστω εξωτερική, ακουστική, λέμε το Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, 17 Φεβρουαρίου. Διαβάζεται η περικοπή από το Καταλοκάν Ευαγγέλιο, 21ο κεφάλαιο. Εκεί λέει: είδε τους βάλλοντας τα δώρα, Θεοδόρου, δώρα αυτών, εις τα δώρα του Θεού. Η λέξη δώρα, όταν τα ακούει ο αναγνώστης, το ταιριάζει, το συνδέει με το Θεόδωρο. Έτσι, βέβαια όταν γράφει το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε ο Άγιος Θεόδωρος τότε, αλλά βλέπετε με ποιο κριτήριο. Ή τη γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου, ας πούμε, που είναι Σμύρνης, που είναι 23 Φεβρουαρίου. Πολύκαρπος, πολύν καρπών φέρει. Επιλέγεται μια περικοπή από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, που λέει πολύν καρπών φέρει. Έτσι συνδέεται το ανάγνωσμα με τη γιορτή. Επίσης υπάρχουν στάνταρ περικοπές, μπορεί να είναι μία ή δύο ή τρεις, που είναι για προφήτες. Όταν γιορτάζει ένας προφήτης, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας κλπ. Και τους γιορτάζουμε, είναι από το Καταλουκάν. Αποστελώ εις αυτούς προφήτας και αποστόλους. Τι πιο φυσικό. Για τους μάρτυρες επίσης υπάρχουν Ευαγγέλια συγκεκριμένα. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, λέει το Λουκά. Δηλαδή θα δώσετε μαρτυρία για μένα. Και παίρνει και αφορμή και ο ιερεύς να κάνει και το ανάλογο κήρυγμα. Ή για ιεράρχες, παραδείγματος χάρη τους τρεις ιεράρχες. Ημίς εστέ το φως του κόσμου. Από το κατά Ματθαίον ή από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο που λέει «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμήν ο καλός στην ψυχή είναι αυτού τίθης υπέρ των προβάτων. Και ούτω καθεξής. Για ουσίως, ας πούμε, από το κατά Ματθαίον «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι» είναι η άρση του ζυγού του Χριστού. Ή από το άλλο Ευαγγέλιο του Καταλουκάν, 12ο κεφάλαιο «Μη φοβού το μικρόν ποιμήν». Διαβάζεται σε αγίους οσίους που γιορτάζουν. Οι όσοι είναι οι άγιοι που προέρχονται από μοναστικούς κύκλους, έτσι λέμε, όσιους Παΐσιος, έτσι, σήμερα. Μη φοβού λοιπόν το μικρόν ποίμιον, μια άλλη περικοπή που μπορεί να διαβαστεί σε οσίους. Δηλαδή η αναφορά στην εγρήγορση που έχουν οι μοναχοί, οι όσοι, οι ασκητές. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, τα τελευταία σχόλια για το Ευαγγέλιο. Πού βρίσκεται το Ευαγγέλιο? Μέσα στην εκκλησία, στο ναό. Όπου να είναι. Δηλαδή μόνο το έχουμε στο σκευοφυλάκιο, να το έχουμε σε ένα στασίδι επάνω, ή να το έχουμε στην αποθήκη κάπου, δεν ξέρω. Όχι. Το Ευαγγέλιο είναι πάντοτε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Το συμβολίζει. Το λόγο του Χριστού, τον Χριστό τον ίδιο. Και η Αγία Τράπεζα λέμε ότι είναι ο Χριστός, ο τάφος και ο θρόνος του. Έτσι. Δεν θα πω περισσότερα. Ποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο? Στις λειτουργίες το διαβάζει ο διάκονος πάνω στον άβωνε. Γιατί? Αυτό προέρχεται από την παράδοση Κωνσταντινούπολης. Το Ευαγγέλιο το αναγίνωσε και ο

Την Αγία Τράπεζα, δεξιά όπως βλέπουμε εμείς, γιατί ακριβώς ο ιερέας στα λευκά ντυμένος συμβολίζει, το έχουμε ξαναπεί, τον άγγελο που εστέκεται επί της πέτρας του μνημείου εν λευκής ενδεδειμένος. Οι συμβολισμοί είναι έντονοι και επηρεάζουν τη λειτουργική πράξη. Αν είναι όμως μια γιορτή, παραδείγματος χάρη των εισοδίων, και έχει Ευαγγέλιο, ο όρθρος το διαβάζει ο ιερεύς από την ωραία πύλη, όχι από την Αγία Τράπεζα, πάλι βλέπουν προς το λαό. Αν είναι ένας εσπερινός, γιατί και σε εσπερινούς έχουμε Ευαγγέλιο, όπως είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα, το διαβάζει ο ιερεύς. Υπάρχουν και κάποιες φορές, φίλοι τηλεθεατές, που διαβάζει το Ευαγγέλιο ο αρχιερεύς. Νομίζω 2-3. Τις δύο θα σας πω τώρα, ή κάποια μου ξεφεύγει. Είναι η αρχιερατική προσευχή. Το πρώτο Ευαγγέλιο από τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, από τα 12, όπως λέμε Ευαγγέλια. 11, ένα, αλλά το 12 είναι της άλλης μέρας. Το πρώτο το διαβάζει ο αρχιερεύς. Και του εσπερινού του Πάσχα, ανήμερα του Πάσχα, της αγάπης, το διαβάζει ο αρχιερεύς. Είναι 2-3 Ευαγγέλια που ανήκουν στον ιερέα. Τι εικονίζει το Ευαγγέλιο? Σας είπα προηγουμένως που έχω ένα Ευαγγέλιο εδώ, είναι μικρό, που κυκλοφορεί και να το έχει κανείς στο σπίτι του. Το Ευαγγέλιο εικονίζει, μια και είναι ο Χριστός, εικονίζει από τη μια πλευρά το Σταύρο και από την άλλη την Ανάσταση. Γι' αυτό τις καθημερινές, όταν λειτουργεί, υπάρχει λειτουργία και το ανέβει ο διάκονος στην είσοδο, βλέπει ο Σταυρός προς το λαό. Αν είναι όμως Κυριακή, από το Σάββατο βράδυ μέχρι Κυριακή το απόγευμα, είναι η Ανάσταση. Και αν λειτουργεί η αρχιερεύς, του το προσφέρει για να το ασπαστεί ο αρχιερεύς το Ευαγγέλιο και του το γυρίζει για να ευλογήσει το λαό με την Ανάσταση, την Κυριακή. Βλέπετε μια κίνηση εκεί του διακόνου, και αν δεν ξέρει κανείς αυτή την πράξη, γιατί βλέπει η Ανάσταση προς τον κόσμο. Όταν το δίδει στον αρχιερέα, δεν μπορεί να ευλογήσει όπως είναι, δηλαδή η Σταύρωση να βλέπει προς τον κόσμο, το γυρνάει για να ευλογήσει με το Ευαγγέλιο, να βλέπει προς τον κόσμο από την πλευρά της Αναστάσεως. Ανάσταση λοιπόν και τη Σταύρωση. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, λέγεται μεγαλείο. Έτσι το λένε τα λειτουργικά τυπικά. Γι' αυτό και είναι σταχωμένο, ενδεδειμένο δηλαδή. Έχει το καπάκι, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Μπορεί να είναι ένα απλό χαρτί, σκληρό. Αλλά μπορεί να είναι όμως και ένα μεταλλικό, και να είναι και ασημένιο, να είναι και μεγαλύτερο και βαρύτερο. Βλέπουμε επίσημα, σε μουσεία κυρίως, αλλά και σε μεγάλες γιορτές, να υπάρχει το Ευαγγέλιο σε όλο το μεγαλείο και αισθητικά ακόμα. Και εκτός από τη Σταύρωση από τη μια και την Ανάσταση από την άλλη, πολλές φορές, όχι πάντα, λέγουμε στις γωνίες να είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πώς διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Είπαμε, διαβάζετε από τον διάκονο, αναγινώσκεται καλύτερα, ή από τον πρεσβύτερο, ή κάποιες φορές από τον αρχιερέα. Σε εμελή απαγγελία. Ούτε τραγουδιστά, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε και χήμα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Υπάρχει το σύστημα, υπάρχει το εκφωνητικό σύστημα, το ξέρουν οι μουσικοί, υπάρχουν και σημαδάκια. Πώς διαβάζεται? Εμελή απαγγελία. Γιατί ο λόγος μπαίνει μέσα στο νου του ανθρώπου, το λόγιο μέχρι Βασίλειος. Ένα ψαλμό. Ακούγεται καλύτερα και εμπεδώνεται καλύτερα με το μέλος. Δεν θα πω περισσότερα, ίσως ένας μουσικολόγος θα μας έλεγε περισσότερα εδώ. Τι προηγείται το Ευαγγέλιο όταν αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο από τον Άμβονα ή από την ωραία πύλη? Τι προηγείται? Όλων των αναγνωσμάτων, Αποστόλου και Ευαγγελίου, ακόμα και των προφητικών αναγνωσμάτων, προηγείται ένα προκείμενο. Κάτι που προηγείται, κοίτα πριν. Και αυτό είναι ψαλμός. Εδώ προηγείται το αλληλουάριο με στίχους. Και πρέπει να ψάλετε αυτό. Άλλο τι γίνεται. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, θα πούμε περισσότερα για το αλληλουάριο, για το προκείμενο του Αποστόλου και ό,τι έχει σχέση με τα προκείμενα. Είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία καλύπτουν και κάποιες λειτουργικές πράξεις εκεί, αλλά και έχουν και ένα συμβολισμό. Το Αλληλούια σημαίνει νίτη των Κύριων, έρχεται ο Χριστός να κηρύξει με το Ευαγγελιό του. Και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες κινήσεις, ανάλογες πράξεις. Πάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, να δούμε τον Απόστολο, το δεύτερο έτσι λειτουργικό βιβλίο, που περιλαμβάνει τις περικοπές εκείνες που αναγινώσκονται κάθε μέρα σε δύο συστήματα πάλι. Κατά τη συνεχή ροή του κειμένου, από το Πάσχα. Με πρώτο και καλύτερο τις πράξεις των Αποστόλων. Και το δεύτερο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, τις γιορτές. Στο πρώτο σύστημα που ξεκινάμε με τις πράξεις, διότι οι πράξεις, ξέρετε, περιλαμβάνουν, μιλούν για τα θαύματα, για το αεραποστολικό έργο των Αποστόλων, τον καρπό δηλαδή της Αναστάσεως και το αεραποστολικό των έργων, έργο. Το ίδιο και ο Ιωάννης, γι' αυτό διαβάζεται στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που είναι βαπτισματική περίοδος, μιλάει για τα θαύματα, μιλάει τον καρπό της Αναστάσεως. Μη δεν είδε με την Ανάσταση.

0: λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια και κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγεται αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου ή οι πράξεις την περίοδο πάλι του Πεντηκοσταρίου από πλευράς των Αποστόλων. Εν συνεχεία, αφού τελειώσουν οι πράξεις την Πεντηκοστή, διαβάζονται περικοπές από τον Απόστολο Παύλο, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όχι μόνο επιστολές του Αποστόλου Παύλου και του σε πέντε περιόδους. Έτσι λέει, δεν θα σας πω ποιες είναι κουραστικό και δύσκολο τώρα, δεν θα γίνει αντιληπτό. Και στις τελευταίες περιόδους, δύο τελευταίες, Τετάρτη και Πέμπτη, ακούμε να διαβάζονται και περικοπές από τις επιστολές του Ιωάννου, τις τρεις επιστολές ή τις επιστολές του Πέτρου, Α και Β ή του Ιούδα, που είναι μία. Έτσι. Επιστολές από όλους τους Αποστόλους ανάλογα. Και κυρίως τις καθημερινές. Δεν θα δείτε επιστολή του Ιωάννου ή του Πέτρου ή του Ιούδα τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τα Σάββατα και τις Κυριακές διαβάζονται περικοπές πάντοτε από τον Απόστολο Παύλο. Μέχρι την Κυριακή των Απόκριων, οι Κυριακές, όπως είπαμε, που μετρώνται μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από την Πεντηκοστή και μετά, είναι 35 μέχρι την Κυριακή των Απόκριων. Μέχρι το Πεντηκοστάριο οι εβδομάδες είναι 7. 7 και 35, 42. Και από την Κυριακή των Απόκριων μέχρι των Βαΐων είναι 8. Άρα συνολικά 50. 50 Ευαγγελικές, 50 οι Αποστολικές. Βλέπετε το σύστημα αυτό λοιπόν που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μια και μιλάμε για τον Απόστολο, έχω εδώ έτσι το βιβλίο Απόστολος και το ανοίγω εκεί που τελειώνουν οι 35 επιστολές μέχρι τον Απόκριο. Από το Πεντηκοστή μέχρι τον Απόκριο είναι 35 Κυριακές από τον Απόστολο Παύλο. Από την Κυριακή των Απόκριο βλέπουμε εδώ, γι' αυτό ήθελα να το τονίσω, την Κυριακή των Απόκριο βλέπουμε να διαβάζονται και περί της Τυροφάγου και λοιπά, Δεύτερα Τυροφάγου, Τρίτη Τυροφάγου, Τετάρτη Τυροφάγου, επιστολές από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, Καθολική επιστολή του Ιούδα. Έτσι, και περικοπές από, όχι από τον Απόστολο Παύλο, αλλά τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, αυτά τι κάνει στο βιβλίο Απόστολος, που αυτό το βιβλίο με το άλλο σύστημα των περικοπών από την 1η Σεπτεμβρίου, οι περικοπές ανάλογα με την γιορτή. Το κριτήριο λοιπόν επιλογής των Αποστολικών περικοπών και στα δύο συστήματα. Στο ένα που είναι κατά συνεχή ανάγνωση από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και μετά επιστολές των Αποστόλων ή το άλλο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, πάλι το ίδιο κριτήριο είναι. Δηλαδή τι γιορτάζουμε. Έτσι, και να πω ένα-δυο παραδείγματα. Λέμε στη γιορτή της Αναλήψεως. Είναι μέσα στο Πεντηκοστάριο πέφτει αυτή η γιορτή. Πάντα Πέμπτη διαβάζουμε από τις πράξεις. Το απόσπασμα είναι και τα αυτά. Επών βλεπόντων αυτών επήρθη. Αναφέρεται στην Ανάληψη. Ανάλογο θέμα έχει και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πάλι στην Ανάληψη. Και γένετο εν το ευλογήν αυτόν αυτούς, διέστη από αυτόν. Άρα βλέπετε τα ζευγάρια των περικοπών δεν είναι άσχετα. Πολλές φορές είναι με σαφήνεια, με πολύ σαφήνεια κοντά το ένα με το άλλο. Κάποιες φορές δεν φαίνεται τόσο πολύ αυτή η ενότητά των, αλλά συνήθως το ένα ανάγνωσμα με το άλλο έχει μία έτσι σχέση. Πάμε στα Χριστούγεννα. Ποιος Απόστολος θα διαβαστεί? Το Ευαγγέλιο που είπαμε προηγουμένως είναι από το κατά Ματθαίον που λέει του Ιησού Χριστού γέννησε έτσι έγινε. Εδώ είναι από την προς Γαλάτας επιστολή, σπουδαία επιστολή που λέει «Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου». Έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Χριστός. Εξαπέστειλον ο Θεός τον αιών αυτού, γενόμενο εκκληνικός, γενόμενο υπονόμων, είναι τους υπονόμων, τους που είναι κάτω από τον νόμο δηλαδή, εξαγοράσει για να μας λυτρώσει. Τότε αυτός ο Απόστολος διαβάζεται. Και με το Ευαγγέλιο δένει το κείμενο. Επίσης να πάμε τώρα στην Ίνδικτο που λέμε της 1ης Σεπτεμβρίου. Ποια ευαγγελική περικοπή είναι από την 1η Ματθαίων, ποιμαντική επιστολή όπως λέμε, γιατί έχει μέσα τη φράση μαρτύριον κυρίς ιδίης. Δηλαδή, εγώ είδα τη μετάφραση βέβαια, ο Θεός λέει στον συγκεκριμένο καιρό έδωσε τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα της Ινδίκτου. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο κυρίαρχος του κόσμου, ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο που διαβάζεται από κατά Λουκάν. Μπορείτε να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους, να κηρύξω την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού αυτή την ημέρα. Δημιουργός και σωτήρας. Βλέπετε και η Αποστολική περικοπή και η Ευαγγελική που ομιλούν περί του Χριστού ως λύτρωτού του κόσμου. Στη μνήμη τώρα ενός Αγίου, έτσι πάρουμε τυχαία, τον Άγιο Ιλαρίων, 21 Οκτωβρίου, από Β' Κορινθίους 9-7. Η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Βλέπετε, οι πατέρες επέλεξαν αυτή τη φρασούλα, αυτή την περικοπή που έχει τη φράση αυτή. Άγιος Ιλάριον, η λαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Για τους ιεράρχες, βέβαια, είναι από την προς Εβραίους επιστολή, τι ούτου σημείο έπρεπε να αρχιερεύσει και ούτου καθεξής. Πού βρίσκεται τώρα ο Απόστολος ως βιβλίο? Όχι στην Αγία Τράπεζα, όχι στο σκευοφυλάκιο, όχι κάπου αλλού, αλλά επάνω στο αναλόγιο. Το αναλόγιο είναι ο χώρος των ψαλτών. Γιατί αυτό το βιβλίο, τον Απόστολο, θα πρέπει ο αναγνώστης που έχει ειδική ευλογία από τον Επίσκοπο, έχει το οφείκιο αυτό το αναγνώστο να διαβάζει, να το πάρει από την προηγούμενη μέρα, να το ανοίξει, να διαβάσει τον Απόστολο και να μην κάνει λάθη και μπερδεύει και τον κόσμο. Τώρα υπάρχει ένα έδος να είναι κλειστό, να το δίνει ο ιερεύς από μέσα, να ψάχνει και την ώρα να το βρει, θα μπερδευτεί. Δηλαδή, πρακτική λόγη. Το Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα, ο Απόστολος επάνω στο αναλόγιο. Και από εκεί το παίρνει ο αναγνώστης και το διαβάζει. Ή στο κέντρο του ναού, βλέποντας προς το ιερό ή προς το λαό. Νομίζω στο Αγενός βλέπουν προς το ιερό, αλλά προς το λαό, και αυτό είναι σωστό. Ή από το αναλόγιο, ας πούμε, και να το διαβάζει πάλι εκφωνητικά, με ημελή επαγγελία. Καμιά φορά γίνονται κουραστοί. Κάτα αναγνώσματα, άμα δεν λέγονται σωστά. Είναι και τα μεγάφωνα, μικρόφωνα, μεγάφωνα, που δεν βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. Έχουμε ευθύνη, όλοι λειτουργούμε στο ναό. Δεν έχουμε τον εαυτό μας, είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει μια συλλειτουργία. Εμελής λοιπόν απαγγελία. Ένα ερώτημα το οποίο είναι σχολαστικό λιγάκι, γιατί διαβάζεται πρώτα ο Απόστολος και μετά το Ευαγγέλιο? Και η απάντηση είναι, γιατί πρώτα εντάχθηκαν οι επιστολές μέσα στο σύστημα των περικόπων, αρχαιότερα βιβλία της Κοινής Διαθήκης, και εντάχθηκαν στη λατρεία πρώτα. Και δεύτερον, για να εξαρθεί το Ευαγγέλιο, να τονιστεί πιο πολύ το Ευαγγέλιο, η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, λέει, πρώτον λέει, ενισχυθέντες εξαπεστάλησαν οι μαθηταί, εστάλησαν στα έθνη, ήτα την οικουμένην περιδραμώντες το Ευαγγέλιο εκήρυξαν. Πρώτα εστάλησαν και μετά εκήρυξαν. Έτσι, είναι η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών. Έκλεισα και τα δύο βιβλία τώρα, με ένα γενικό σχόλιο θα κλείσω και θα πάμε στο προφητολόγιο και θα τελειώσουμε. Το κείμενο των περικοπών, των Ευαγγελικών και των Επιστολών, το επιλέγει η εκδόση, δηλαδή της Αποστολικής Διακονίας που έχουμε κυρίως, από την έκδοση της Καινής Διαθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1904, για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Οι βιβλικοί θα μας πούνε αν είναι έτσι ή αλλιώς, αν είναι σωστό ή δεν είναι, και αν υπάρχουν λάθη. Αλλά ξέρουμε ότι είναι από την έκδοση εκεί. Δεύτερο σχόλιο. Των αναγνωσμάτων προηγούνται τα προκείμενα. Δηλαδή, ψαλμικοί στίχοι που ψάλλονται κανονικά. Τώρα, δυστυχώς δεν ψάλλονται, δεν ακούγονται. Εκτός από το αλληλουάριο, και αυτό γρήγορα, αλλά άλλη φορά να το πούμε, θα μιλάμε για στη λειτουργία, γιατί πρέπει να ψάλλονται και πώς ψάλλονται και τι σημαίνουν τα προκείμενα, που είναι ψαλμικό στοιχείο. Ένα άλλο σχόλιο τώρα. Αυτό το σύστημα, το είπα και προηγουμένως, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έκτοτε βέβαια υπήρξαν έτσι παρεμβάσεις, διορθώσεις, καμία αντίρρηση, είναι κάτι ζωντανό. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση από τον Εμμανουήλ τον Γλιζόνιο του 1588, ο οποίος έκανε ένα κατάλογο, να το Ευαγγελιστάριο, έτσι το ονόμασε ο ίδιος, κατάλογο της αρχής και του τέλους των περικοπών. Των Ευαγγελιστών Διαδοχήν, να Ευαγγελιστάριο. Ενώ δεν είναι όρος αυτός στα χειρόγραφα, και λέει τα χειρόγραφα είναι Ευαγγέλιο, Άγιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο κλπ. Ευαγγελιστάριο είναι ο κατάλογος των περικοπών. Από ποιο σημείο αρχίζει η περικοπή και πού τελειώνει. Έκανε ένα τέτοιο κανόνιο, ας πούμε, κατάλογο ο Εμμανουήλ ο Γλιζόνιος, και ασχολούνται με αυτό πάρα πολύ. Επίσης και ένα τελευταίο σχόλιο για τα βιβλία αυτά, Ευαγγέλιο και Απόστολο. Συνήθως διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο, έναν Απόστολο. Εάν τύχει όμως, σύμφωνα με τα τυπικά, σε μια Κυριακή ή μια καθημερινή, τύχει και μνήμη Αγίου Μεγάλου, τι θα γίνει? Θα διαβαστεί μια περικοπή, δύο περικοπές μπορούν να διαβαστούν. Μία από του συστήματος, τη σειρά δηλαδή, και μία του Αγίου. Και από τα δύο συστήματα. Αυτό το κρατούν στο Άγιον Όρος και είναι ωραίο έθιμο. Εδώ σε νωρίες δεν έχει επικρατήσει από παρέμβαση του Βιολάκη. Ο Βιολάκης είναι το τυπικό πρωτοψάλτη του Οικουμενικού Θρόνου, για λόγους πρακτικούς και συντομίας, μάλλον για να μην καθυστερούμε δηλαδή. Έχει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι προς θάνατον, αλλά θα μπορούσε να διαβαστούν και δύο περικοπές, είτε αποστολικές είτε βιβλικές. Μια του Αγίου και μια της σειράς. Έτσι που προβλέπεται από το τυπικό, σε ποια εβδομάδα είμαστε, του Ιωάννου, του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου. Αυτό εννοώ της σειράς. Κατά την ροή των κειμένων. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, την ίσως εκτενεί λίγο αυτή η εκπομπή, με μια σύντομη αναφορά στο προφητολόγιο. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονται, διαβαζόταν τουλάχιστον από την Παλαιά Διαθήκη, που διαβάζονταν στις συνάξεις. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια έκδοση αυτού του βιβλίου, γιατί η ίδια του συγχωνεύθηκε στα βιβλία των χωρών, των ψαλτών δηλαδή, στα Μηναία, στα Τριώδια, εκεί βρίσκομαι περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη. Ιστορικά όμως, η Παλαιά Διαθήκη με τον όρο γραφέ, έτσι, κατά τα γραφάς που λέει η γραφέ, ήταν η μοναδική βίβλος που διαβαζόταν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Αυτό διάβασε ο Χριστός όταν πήγε στη συναγωγή από τη γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα ήταν ενταγμένη η Παλαιά Διαθήκη μέσα στη λατρεία, καθώς κατά την πατερική σκέψη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Μία είναι η γραφή. Δεν υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι, ας πούμε, είναι συνέχεια. Γιατί και οι δυο μιλούν για την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Από τα λειτουργικά κείμενα των πρώτων χρόνων, τις λειτουργίες, τις παλιές δηλαδή, Μάρκου, Ιακώβου, Αποστολικών Διαταγών και άλλες, γνωρίζουμε ότι εκεί προβλέπονταν και όταν τελείται τέτοια λειτουργία σήμερα και τελούνται σε Μητροπόλεις και στη Θεολογική Σχολή. Μας το έχει διδάξει ο Μακαρίτος Φουντούλης να τελούμε αυτές τις αρχαίες λειτουργίες για την ιστορία, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι την ιστορία, τον πλούτο που έχουμε. Εκεί λοιπόν αναγνώσκονται περικοπές από τον νόμο, γένεση, έξοδο, Λεβιτικό κλπ. Και από τους προφήτες, Ισαΐας και ούτω καθεξής. Σε μια εποχή λίγο κατά τον 7ο αιώνα μάλλον και μάλλον από μοναστικά πρότυπα, η Παλαιά Διαθήκη περιορίστηκε, μετακινήθηκε στους Εσπερινούς της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι σαν να είναι ένα προμήνυμα στον Εσπερινό, δηλαδή που είναι ένα προμήνυμα, ένα προστάδιο έτσι, της άλλης μέρας, λειτουργικά το λέγω. Μας προετοιμάζει και η Παλαιά, όπως μας προετοιμάζει η Παλαιά Διαθήκη για την Καινή, έτσι και ο Σπερινός είναι κάτι που προηγείται και την άλλη μέρα. Και εντάχθηκε εκεί για τον λόγο αυτό ή δεν ξέρω για να μην μακρύνει ίσως η ακολουθία κλπ. Και έχουμε περιπτώσεις αναγνώσεως περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη στην Μεγάλη Σαρακοστή. Εκεί είναι το μεγαλείο της αναγνώσεως της Παλαιάς Διαθήκης, από την γένεση, τα ιστορικά όπως λέμε βιβλία, και από τις παροιμίες, τα σοφιολογικά βιβλία. Παροιμιών το ανάγνωσμα θα ακούσετε εκεί. Και από τον Ισαΐα. Στην έκτη ώρα, η τριθέκτη εκεί υπάρχει από τον Ισαΐα κάθε μέρα. Και στη Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια είναι ο Ιζεκιήλ, η Έξοδος και ο Ιώβ. Στις μέρες μας σας είπα δεν υπάρχει ένας προβληματισμός μάλλον, και να το πω με δικά μου λόγια, και ο Μακαρίτος Φουντούλιος και ο Μακαριστός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και άλλοι προτείνουν αν μπορεί να επανέλθει το σύστημα της αναγνώσεως περικοπών και από την Παλαιά Διαθήκη, για να έχουμε μια πληρέστερη έτσι εικόνα. Πρόσφατα έχει εκδοθεί από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, την Ορθόδοξη έτσι για να μην παρεξηγούμαστε, της οποίας ηγείται ο Ορθόδοξος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας εδώ, το Προφητολόγιο, κείμενο μετάφραση. Δεν προλαβαίνω να σας διαβάσω, είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση. Τα λειτουργικά λέει αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Επειδή δεν ξέρω βέβαια, οι μεταφράσεις δεν... έτσι αλλιώς δεν αναγνώσκονται με μετάφραση στις ακολουθίες, αλλά στο σπίτι του όμως κανείς μπορεί να δει τα λειτουργικά κείμενα, τις προφητείες και λοιπά, να τις διαβάζει. Δεν τα καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολο, ακόμα και θεολόγοι δεν καταλαβαίνουν το νόημα των περικοπών αυτών. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης βρίσκει έτσι μια αδυναμία, και ο Μακαριστός Φουντούλης γενικότερα στα αναγνώσματα λέει ακούμε τις ίδιες και τις ίδιες περικοπές και λοιπά. Θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα, αλλά αυτό το κάνει η Εκκλησία, σε ένα χρονικό πλαίσιο 3 ετών να διαβάζεται συνέχεια όλη η Καινή Διαθήκη, για να έχει ο κόσμος μια πληρέστερη εικόνα της Καινής Διαθήκης. Και όταν γιορτάζει ένας Άγιος να διαβάζεται του Αγίου. Αν δεν γιορτάζει ο Άγιος να διαβάζεται τη σειρά, ας πούμε, κατά το Ματθαίος, Λουκάς, Ιωάννης και Μάρκος κλπ. Είναι πρωτοβουλίες και σκέψεις που έχουν βγει από την έρευνα, από την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για τη λατρεία, από τα συνέδρια. Ολοκληρώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, την εκπομπή αυτή, να κλείσουμε το εξής δύο σχόλια έτσι. Ότι τα λειτουργικά βιβλία για τα οποία μιλήσαμε, που έχουν την Αγία Γραφή, μας λένε ότι η Αγία Γραφή είναι βασικό κομμάτι, τμήμα της λατρείας. Ό,τι λέει η λατρεία, η Γραφή με το Λόγο, το κάνουμε βίωμα με τη λατρεία. Και οι πατέρες την ερμηνεύουν. Δεν γίνεται λατρεία χωρίς Αγία Γραφή. Είναι δομικό της στοιχείο και το προφητολόγιο ακόμα. Και κλείνω με την σκέψη ότι είναι ανάγκη να ακούμε και Παλαιά και Καινή μέσα στη λατρεία, έστω με τη μορφή που είναι σήμερα στον Ασπερινό Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί και τα δυο βιβλία αυτά μας θυμίζουν την ιστορία της σωτηρίας μας και μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στο μυστήριο της εν Χριστώ θείας οικονομίας και να έχουμε σε καθημερινή βάση μια πνευματική τροφή. Να διαβάζουμε, διαβάζουμε τη γραφή στο σπίτι μας ιδιωτικά κατ' ειδήν, αλλά να ακούμε επ' εκκλησία, στην εκκλησία όλοι μαζί τον Λόγο του Θεού και να μαθαίνουμε εκεί ότι ο Χριστός είναι αυτός που μας αγάπησε και είναι άνθρωπος από αγάπη για να μας σώσει. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Είναι ζωή έχωση, λέει, και περισσόν έχωση. Για να χαιρόμαστε τη ζωή μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μαζί με όλα τα άλλα τα πνευματικά εφόδια που έχει η Εκκλησία μας, την ασκητική ζωή, τη μυστηριακή ζωή. Και εν παντή καιρό και πάση ώρα, όπως λέει μια ωραία ευχή, να προγευόμαστε και μέσα από τα αναγνώσματα και μέσα από την ημνογραφία και μέσα από τα ευχολόγια που θα δούμε σε άλλες εκπομπές, τη δόξα της Βασιλείας του. Σας κούρασα ίσως, αλλά θεώρησα αναγκαίο να είμαι και ιστορικά και τελετουργικά και πρακτικά τι είναι τα βιβλία αυτά και ποια είναι η σημασία των, όχι μόνο για την ιστορία αλλά και για τη σημερινή λειτουργική πράξη. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εκπομπή με κάποια από τα άλλα λειτουργικά βιβλία. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία απευθύνουμε στην αγάπη σας λόγια Θεού, λόγια εμπνευσμένα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτός που αναπτύσσει τα θέματα κάθε φορά στην εκπομπή μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Οδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, και τον ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση κάθε εβδομάδα εδώ να αναπτύσσουμε ένα θέμα πνευματικής φύσεως, να λέμε τις απόψεις μας και εσείς να συμπληρώνετε, να διορθώνετε και λοιπά ως υπεύθυνος της εκπομπής.
0: Σεβασμιότατε, αναπτύσσουμε αυτό το καιρό τα θέματα από την επί του όρους ομιλία. Τα λόγια του Κυρίου μας, έτσι σχολιάζουμε, από την επί του όρους ομιλία. Και βρισκόμαστε ακόμη στους μακαρισμούς του Κυρίου μας, με τους οποίους έχει ξεκινήσει αυτή την θαυμάσια ομιλία του. Θα μπορούσατε έτσι να μας αναπτύξετε το σημερινό θέμα, έτσι, που έχει να κάνει μάλιστα με τους διαδιωγμένους, ένα και δικαιοσύνης.
1: Να διαβάσω το κείμενο, βεβαίως, για να έχουμε μια αυτή, όπως βεβαίως κάθε φορά, και μετά να πούμε. Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον: μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός μου πωλήσε τη ουρανή. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προήμων. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα συνέχεια για να τον ερμηνεύσουμε είναι: μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που εξαιτίας της δικαιοσύνης θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ναι, που θα διωχτούν.
1: Θα διωχτούν, ναι. Και θα κερδίσουν έτσι εξαιτίας του διωγμού τη βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τώρα τους πατέρες, αρχίζοντας πάντοτε από τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Λέει ο Χρυσόστομος, κάνει σχόλια και λέει: προηγουμένως, δηλαδή στον προηγούμενο μακαρισμό που είναι μακάρι ειρηνοποιεί, μας είχε ομιλήσει ο Κύριος για την αρετή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: για να μην νομίσουμε πως η ειρήνη είναι πάντοτε καλό, επήγαγε. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που καταδιώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εδώ λιγάκι θέλει μια αυτή, ένα σχόλιο. Λέει ότι επειδή προηγουμένως είχαμε μιλήσει για την ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό η ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κακή η ειρήνη. Έχει μέσα της τα στοιχεία το αμαρτωλό. Πώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: κρίσον πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης από το Θεό. Προτιμότερο είναι ο πόλεμος από την ειρήνη που σε χωρίζει από πού?
0: Το Θεό.
1: Πού το βλέπουμε αυτό? Να μπορούμε να το δούμε άνετα στον Παράδεισο, όταν η Εύα συνεμάχησε, έκανε ειρήνη με ποιον? Με τον διάβολο. Ο αντικείμενος ο διάβολος είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύει φοβερά, ζηλεύει. Όταν λοιπόν έχασε αυτό την επικοινωνία με τον Θεό και έβλεπε τον Αδάμ και την Εύα να έχουν άριστη επικοινωνία με το Θεό, δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό. Όπως ήταν ζηλιάρης, ήθελε πάση θυσία να διακόψει αυτή τη σχέση, να φέρει τον Αδάμ σε δύσκολη θέση, να παραβεί την εντολή του Θεού. Και τι έκανε? Πήγε εκεί και βρήκε την Εύα ο αντικείμενος και άρχισε να της κνήθει την ακοήν, να της μιλάει έτσι με γλυκόλογα κλπ. για να την του πάρει και της είπε ότι αν θα φάτε από το δέντρο θα γίνετε του καλού και του κακού, της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνετε σαν τον Θεό, έσαιστε ως Θεοί. Η αρχαία απάτη του διαβάλου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έτσι, μέχρι και σήμερα. Όταν θέλει να πολεμήσει ο Θεός, σου βάζει την ιδέα ότι και εσύ είσαι Θεός. Στις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό κλπ. Αυτό είναι συνηθισμένο πράγμα, πάρα πολύ συνηθισμένο. Σου δεν χρειάζεται να έχεις το Θεό πρότυπο. Αν εκλείοντας από μέσα σου τις άπειρες δυνάμεις που έχεις, γίνεσαι εσύ ο ίδιος τι. Θεός.
0: Θετικές ενέργειες που λένε.
1: Πώς τη λένε, θετικές ενέργειες.
0: Δαιμονικά πράγματα.
1: Δαιμονικές καταστάσεις, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος πήγε και συνεμάχησε με ποια, με την Εύα. Την έπεισε να παραβεί την εντολή του Θεού και εκείνη με τη σειρά έπεισε τον Αδάμ και έπεισε όλο το ανθρώπινο γένος. Παγγενής ο Αδάμ, έτσι ευηθίστηκε η συναμαρτία. Βλέπετε, είχε κάνει ειρήνη με το Θεό, είχε κάνει ειρήνη με το διάβολο και η ειρήνη αυτή τον κατέστρεψε. Τον κατέστρεψε. Γι' αυτό λέει, έβαλε το μακαρισμό ο Χρυσόστομο, λέει ο Χρυσόστομο, γι' αυτό έβαλε το μακαρισμό ο Κύριος, για να μας δείξει ότι πάντοτε δεν είναι καλό η ειρήνη. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι. Να πω άλλο ένα 38 παράδειγμα μέσα από την εγγραφή. Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Με τη δεύτερη η Ραχήλ και η
0: Λία.
1: Με τη δεύτερη γυναίκα του έκανε δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είχε την περιπέτειά του, τη γνωρίζουμε περισσότερο, ότι τα αδέλφια του τον επούλησαν σκλάβο πού?
0: Στους
1: Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι τον πούλησαν στον Πετεφρή, σε έναν άρχοντα της Αιγύπτου. Και αυτός, όταν είδε τον Ιωσήφ ότι είχε χαρίσματα, εξετίμησε τα χαρίσματά του και τον είχε βάλει να διευθύνει το σπίτι του σαν οικονόμος μου. Αυτός λοιπόν ο Πετεφρής είχε μια γυναίκα διάολο μεταμορφωμένο. Είχε βάλει στο μάτι τον Ιωσήφ. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πάγκαλος, δηλαδή
0: πανέμορφος.
1: Ήταν πανέμορφος, ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και αυτό έκανε τη γυναίκα αυτή του Πετεφρή να έχει έτσι πάρα πολλές επιθυμίες εσχρές για το πρόσωπό του. Είχε λυσάξει εναντίον του, λυσάξει την κυριολεξία. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν, γιατί του έλεγε κοιμήθη τη μέτε μου, κοιμήθη, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Όχι, έλεγε αυτός, όχι. Πώς πείσου το ρήμα του το πονηρό εναντίον του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτή τίποτα, εκεί ακάθεκτη, κοιμήθη τη μέτε μου, τίποτα, αυτός την έδιωχνε, δεν ήθελε να κάνει ειρήνη μεταξύ με την Μετεφρίνα. Ώσπου μια μέρα όρμηξε και άρχισε να του βγάζει τα ρούχα με την ελπίδα ότι θα τον ρίξει στην αμαρτία. Αυτός όμως αυθόρμητα βγήκε, προτίμησε να βγει στο δρόμο γυμνός παρά να πέσει μαζί της πού, στην αμαρτία.
0: Κατά λοιπόν το χιντό να έφυγε την αμαρτία, λέει.
1: Ναι, έφυγε την αμαρτία, μάλιστα. Δεν έκανε ειρήνη με τη γυναίκα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη δεν είναι καλή, όταν συνδέεται με την αμαρτία. Και πολλές φορές βλέπεις οι άνθρωποι του υποκόσμου είναι ειρηνικοί μεταξύ τους. Κύκλο η ασεβής περιπατούσε, έτσι. Σαν να είναι ένας κύκλος που δεν μπορεί να το διασπάσει καθόλου. Αλληλοϋποστηρίζονται φοβερά. Αλληλοϋποστηρίζονται έτσι. Διότι του συνδέει πια η αμαρτία, το πάθος, η κλοπή κλπ, τα χρήματα κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη μεταξύ του ανθρώπου και άλλων έτσι, ανθρώπων ή και με τον διάβολο, έτσι, όπως έγινε με την Εύα, δεν απέβησε καλό, αλλά ήταν μεγάλος πειρασμός, έτσι. Θάνατος πνευματικός, τους έφερε το διπλούν θάνατον, έτσι, και της ψυχής και του σώματος. Τώρα, εδώ μας λέει ο Χρυσόστομος τι θα πει η λέξη δικαιοσύνη, έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα. Καταρχήν, μια έννοια της δικαιοσύνης, της λέξης δικαιοσύνης είναι η απονομή του ίσου. Έχω 100.000 ευρώ, έχω 4 παιδιά, τα χωρίζω στα 4. Πώς θα πάρουν από 25.000 ευρώ? Είναι η απονομή του ίσου. Μετά άλλη έννοια είναι Έχω ένα γείτονα που μου κλέβει το οικόπεδο. Του λέω φύγε έξω, δεν φεύγει. Μην έρχεσαι προς τα μέσα, προς το οικόπεδο μου, δεν σε ακούει. Αναγκάζεσαι να τον πας πού? Στα δικαστήρια. Για να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν μιλάει για αυτή τη δικαιοσύνη. Για άλλο πράγμα μιλάει ο Κύριος εδώ πέρα. Λέει ότι δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν. Δεν το ξέρω να διαβάσω. Δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν.
0: Γραφή δηλαδή, ναι. Η Αγία Γραφή.
1: Ναι. Την άπασε της ψυχής φιλοσοφίας. Δηλαδή η Αγία Γραφή όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη μας λέει για τη φιλοσοφία της ψυχής, δηλαδή για τις αρετές.
0: Την καθόλου αρετή δηλαδή.
1: Την καθολική αρετή, έτσι, την καθόλου αρετή. Όταν έχει κανείς όλες τις αρετές, έχει τη φιλοσοφία αυτή των αρετών από τον Χρυσόστομος, τότε ο άνθρωπος αυτός λέμε ότι έχει μέσα του δικαιοσύνη, έτσι. Δεν συνδέεται ας πούμε την απονομή του Ιησού τόσο, όσο με τον πνευματικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει τις αρετές, δηλαδή να αποκτήσει τον Ιησόν Χριστό. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Η λέξη δίκαιος ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είδατε εκεί τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος όταν είδε την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκονα και οφορεί, έβαλε κακούς λογισμούς μέσα του και είπε ότι αυτό δεν είναι, είναι κλεψιγαμίας, αυτός δεν είχε πάει μαζί της, άρα λοιπόν είναι κλεψίγαμος, με κάποιον πήγε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει και να την βγάλει έξω από τον σπίτι του και να καλέσει φίλους γνωστούς και λοιπά και να την πετροβολήσουν, να τη σκοτώσουν ή να την χωρίσει βιαίως. Αλλά λέει αυτός ο Ευαγγελιστής, δίκαιος όν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει, ευβουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Ήταν δίκαιος, λέει. Δίκαιος. Τι θα πει δίκαιος? Ενάρετος, έτσι. Ενάρετος. Αυτό θα πει δίκαιος. Ενάρετος. Άνθρωπος του Θεού. Δεν ήθελε να την, να την παραδειγματίσει, δηλαδή να την διαπομπεύσει, θα λέγαμε, και ήθελε να τη διώξει στα κρυφά. Εκείνη τη βέβαια τη νύχτα παρουσιάστηκε και άγγελος Κυρίου και του λέει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς. Εγερθείς, παράλαβε την Μαρία και το παιδί της.
0: Και έκανε αυτής, ναι, το παιδί είναι αυτής.
1: Και το παιδί είναι αυτής και φεύγει εις Αίγυπτο.
0: Ναι. Αυτό είναι, ναι. Τούτο γάρ, το θυμίσα την προφητεία του προφήτου Ισαΐου. Αυτό μετά έγινε μετά όταν γέννησε το Χριστό η Παναγία. Με τον Ιωσήφ τότε του θύμισε αυτό που συνέβηκε. Μην φοβηθείς να παραλάβεις την Μαρία, διότι αυτό που γέννησε, που συνέλαβε μέσα της, που γεννήθηκε μέσα της, λέει είναι εκ πνεύματος Αγίου.
1: Το γάρ είναι αυτή,
0: γεννηθέν
1: εκ πνεύματος εστίν Αγίου.
0: Ναι.
1: Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και τότε αυτός πήρε, με την είναι συγκινητική ιστορία, περί τη Μαρία και τη γυναίκα του, και πήγαν στην Αίγυπτο και ήρθαν μετά, όταν εξέλιπε ο Ηρώδης και πεθάνει. Ορίστε, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Τότε πήρε την απόφαση ο Ιωσήφ, έτσι, να μην κατάλαβε ότι ήταν εκ του Θεού έτσι, άσπορη σύλληψη στην Παναγία, ας πούμε, έτσι εκ πνεύματος Αγίου. Του θύμισε και ο Αρχάγγελος έτσι ότι εκπληρώθηκε στην Παναγία η πρόληψη του προφήτου Ισαΐου. Λέει αυτό συνέβηκε για να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Ισαΐας. Εδώ η Παρθένος εργαστήρια 6 και τέξτε ιών και καλέσου το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον.
1: Με θυμόν ο
0: Θεός. Και λέει και τότε παρέλαβε αυτήν ο Ιωσήφ στα ίδια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει, δεν είχε καμιά σχέση η δική μαζί της, έτσι.
1: Μάλιστα. Ήταν άνθρωπος δίκαιος, δίκαιος όν, αυτό θέλω να τονίσω. Δίκαιος όν, επειδή ήταν άνθρωπος ενάρετος, δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Και για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, λέει δίκαιοι, ήταν δίκαιοι άνθρωποι, έτσι. Όταν τους επισκέφθηκε ο Άγγελος και είπε ότι θα γεννήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Βλέπουν λοιπόν ότι η λέξη δικαιοσύνη δεν σημαίνει την απονομή μόνο του Ιησού ή να βρεις το δίκιο σου για κάποια διαφορά που έχεις με έναν άλλον, αλλά σημαίνει την πάσα αρετή, δηλαδή όλες τις αρετές, έτσι. Όταν λέει η Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη δικαιοσύνη, εννοεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όλες τις αρετές. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός μας διευκρινίζει τι είναι η βασιλεία των ουρανών. Λέει, μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εσύ είναι η βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τι είναι αυτή η βασιλεία των ουρανών. Λέει αρκετά. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά να κάνω και τη μετάφραση, έτσι, για εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Μεν λέγουσι την εν ουρανής διαγωγή, ιδε την εισάγγελον εν ουρανής κατάσταση, ιδε το είδος της θεϊκής ωραιότητος των φορεσάντων την εικόνα του υπουρανίου, ή της δίδοτε κατατοπιώνται και ποσών της ενεκάστο δικαιοσύνης, ιδε την καταχάρη μετάδοση των φυσικών προσόντων το Θεό αγαθών. Λέει, το πω και σε μετάφραση. Όταν λέει ότι όταν μας προτρέπει και μας λέει εσείς που είστε διώκεστε ένα και δικαιοσύνης, μην στεναχωρηθείτε, διότι για εσάς ανήκει η βασιλεία του ουρανών. Δηλαδή τι ανήκει? Να ευθύνει η βασιλεία του ουρανών. Είναι η ουράνια διαγωγή, είναι οι εισάγγελοι εν ουρανής κατάσταση, είναι το είδος της θεϊκής ωραιότητας, αυτό που θα ντυθούν την εικόνα του υπουρανίου. Ανάλογα βέβαια με το ποσόν και το ποσόν της αρετής σε κάθε ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Όλοι δεν έχουμε την ίδια ένταση στην αρετή και στην προσευχή, αλλά ανάλογα με το ποσόν και το ποιόν της προσευχής μας και της συνδέσεώς μας με τον ηγούμενο της Μονής, με τον Ιησού Χριστό, ανάλογα με τον Χριστό, έτσι δεν είναι, θα έχει κανείς και την ανταπόδοση, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι είναι η βασιλεία των ουρανών για τον Ευθύμητο Ζυγαβηνό? Η ουράνια διαγωγή, η εισάγγελη εν ουρανίστη κατάσταση, το είδος της θεϊκής ωραιότητας αυτών που θα ντυθούν την εικόνα του επουρανίου, ή ως ο επουράνιος ή και η επουράνια, ανάλογα βέβαια με το ποιόν και το ποσόν της αρετής εκάστου τι ανθρώπου, η καταχάρη μετάδοση των φυσικών προσόντων του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός είναι εκφύσεως, εκ της φύσεως του είναι Θεό, έχει τα προσόντα αυτά, αυτές τις ενέργειες του Θεού, για τις ενέργειες δεν μιλάει εδώ πέρα, μπορεί να τις πάρει ο άνθρωπος κατά χάρη, να γίνει και αυτός μικρός Θεός κατά χάρη. Και εδώ πάλι να πω ότι ο Θεός έβαλε έπαθλα, διάφορα έπαθλα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εσύ είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι αυτοί χορταστήσονται κλπ. Οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί ήρθαν κλπ. Λέει, φαίνεται ότι ο κάθε μακαρισμός έχει και την αντίδοσή του. Αλλά αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όλες αυτές οι αντιδόσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι διαφορετικές, κατ' ουσίαν εξυπηρετούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, χαρίζουν στον άνθρωπο τη βασιλεία των ουρανών. Το Χριστό. Όταν λέμε βασιλεία των ουρανών, εννοούμε το Χριστό. Ένας Σέρβος θεολόγος, που είναι και επίσκοπος, ο πατήρ Αθανάσιος, νομίζω, ο γιος της, λέει: η Εκκλησία, η Ευχαριστία και η βασιλεία των ουρανών είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η θυσία του Χριστού και η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν που θα φορέσουν την εικόνα του επουρανίου του Ιησού Χριστού στην άλλη ζωή, αυτοί έχουν κερδίσει τη βασιλεία πια των ουρανών. Έτσι τη βασιλεία είναι. Επίσης θέλω να, εδώ λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, διέκονται όχι μόνο οι μάρτυρες, αλλά και πολλοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν τι, είναι αδύνατοι. Όταν λέμε μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης, το μυαλό μας πηγαίνει πάντοτε πού, στους μάρτυρες, έτσι. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι βοηθούν αυτούς τους αδύνατους για τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, περιπτώσεις της ζωής τους, και αυτοί είναι μακάρι, μακαρίζονται και αυτοί, μακαρίζονται και αυτοί. Γιατί μας λέει ο Ζυγαβηνός, επί και κλέπτες και φωνείς διώκονται, άλλο μακάρι, δηλαδή μακάρι είναι αυτοί που αγωνίζονται να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού, γιατί έστω και αν διώκονται από τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε και πολλούς που διώκονται, όχι γιατί είναι ενάρετοι, αλλά γιατί το αντίθετο, είναι άνθρωποι πονηροί. Κλέπτες, ναι, δολοφόνοι, λέει.
0: Με τα εγκλήματά τους διώκονται, οπότε αυτοί δεν είναι μακάρι.
1: Βέβαια, αυτοί δεν είναι μακάρι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν ενωθεί με ποιον.
0: Με τον Χριστό.
1: Τώρα, εδώ λιγάκι θα σταθώ και να πω κάτι. Λέει κατεξοχήν. Κατεξοχήν έτσι μακάρι, στον μακαρισμό αυτό είναι οι μάρτυρες, έτσι. Μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες όμως. Έχουμε τρία είδη τι.
0: Μαρτύριο.
1: Τρία είδη μαρτύριου. Να τα πω έτσι με απλά λόγια. Το ένα είναι το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Κοζάνης Διονύσιος, το πιο δικό του πράγμα είναι το σώμα του. Όταν λοιπόν το προσφέρει στο Θεό και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο, με θυσία μαρτυρική, με αίματα, λέμε ότι είναι, αυτός είναι μάρτης, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, εφαρμόσει τις εντολές του Θεού, έχει υποστεί το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, αυτό που είπε ο Κύριος. Το ποτήριο που θα πιω εγώ, αν μπορείτε να το πιείτε και εσείς. Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν το είπε.
0: Ναι, ναι. Και ο πρώτος μάρτυρας ο Κύριος μας είναι, δίνοντας παράδειγμα έτσι από τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Τώρα, το μαρτύριο του αίματος, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι το έχουν υποστεί από την αρχαία εποχή μέχρι
0: σήμερα.
1: Και σήμερα. Να σήμερα εκεί στη Συρία, βλέπετε, οι τζιχάντε, σκοτώνουν χριστιανούς, καλόγριοι, μοναχές, μοναχούς κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι τι.
0: Χριστιανοί, ομολογώ Χριστό.
1: Πριν από μερικούς μήνες, νομίζω στον περασμένο χρόνο, που έδειξε στις Φιλιππίνες ένα νεαρό παιδάκι πώς το σκότωναν οι μουσουλμάνοι, που το χτυπούσαν με τα παλούκια εκείνα εκεί και φώναζαν «Μέγας είναι ο Θεός, Μέγας είναι ο Θεός». Επεκαλείται το Θεό για να δολοφονήσουν τι. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν η Ρωσία που η φασαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, άρδιν άλλαξε ο Θεός την κατάσταση της Ρωσίας τώρα, έτσι, άρδιν. Αλλά είχε αρχίσει, είχε επί 70 χρόνια είχε κανόνα. Κανόνα, σκληρότατο κανόνα, σκληρότατο, έτσι. Πάρα πολλοί μάρτυρες βρέθηκαν την εποχή εκείνη. Το μαρτύριο του αίματος, μικρά παιδάκια, μεγάλοι, μικροί, απαλές γυναίκες, πάρα πολλοί έχουν δώσει το αίμα τους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ενώ αντίθετα, πάρα πολλοί άνδρες το έχουν πλέον τυπικό να αγωνίζονται και να δίδουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστού. Λοιπόν, το πρώτο είναι το μαρτύριο ποιο, του αίματος, το μαρτύριο του αίματος, το οποίο από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα είναι ενεργεία. Μικρά παιδάκια, νέοι, γέροι, γυναίκες, μεσήλικες κλπ, ηλικιωμένοι, μπορούν να υποστούν το μαρτύριο ποιο, του αίματος. Στη Ρωσία αυτό είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο για 70 πόσο χρόνια. Και σε εμάς για 400 χρόνια, 500 εδώ για τη Μακεδονία. Είχαμε ένα κανόνα που κράτησε 400 πόσα χρόνια ή 500. Το πρώτο λοιπόν είναι το μαρτύριο ποιο, του αίματος. Μετά υπάρχει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ποιο είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που θέλαν τελειότητα στη ζωή τους εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, όπου εκεί με σκληρή άσκηση και με προσευχή και με εγκράτεια και με αφιλοχρηματία τελείως έτσι ανύπαρκτη, ζούσαν εκεί με ελάχιστα πράγματα και ήλεγχαν κάθε μέρα ποιο, τη συνείδησή τους, έτσι, που έφτιαξε, τι δεν έκανε κλπ.
0: Εμείς νουν τηρούμεν, εμείς τηρούμε το νου μας, αγωνίζονται έτσι να τηρήσουν το νου τους στο Θεό, έτσι είναι δεσμένος πάντα ο νους.
1: Μάλιστα.
0: Να μην αμαρτήσει σε τίποτα, έτσι, να μην πέσει κάποιο εμπαθές νόημα.
1: Μάλιστα. Όπως είπατε πολύ ωραία, πολλοί από τους πατέρες όταν τους ρωτούσες τι δουλειά κάνεις, πάτερ, δεν έλεγαν κάνω την σκάβω ή φυτεύω ή πλέκω κλπ. Τίποτα. Εμείς νόν τηρούμε. Προσπαθούμε να τηρήσουμε το νου μας τι. Καθαρό.
0: Καθαρό, δασμένο στο Θεό.
1: Άλλωστε ξέρετε ότι αντιλογισμείς αχρηούμεθα και αντιλογισμείς τι, βελτιούμεθα. Έτσι. Εκεί είναι το πεδίο των μαχών. Ο νους. Άμα καθαρίσει το νου σου, τα πάθη αυτομάτι φεύγουν. Όταν είναι θολωμένος ο νους, τότε έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται διάφορες φασαρίες και στεναχώριες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είχε πάει σε ένα περίφημο μοναστήρι, θα το θυμάστε έτσι, που λέει στον τέταρτο λόγο, δεν το λέει.
0: Περιπακοής, το λόγο.
1: Περιπακοή.
0: Τέταρτος, πέμπτος λόγος εκεί πέρα είναι.
1: Ναι, λέει ότι εκεί βρήκε ένα γέροντα πολύ σπουδαίο και πολλούς μοναχούς που είχαν φτάσει σε αρκετά ύψη πνευματικά. Είχαν φτάσει σε πνευματικά ύψη. Λέγει λοιπόν ότι πήγε εκεί και επεσκέφθηκε το μοναστήρι και είδε διάφορες πνευματικές καταστάσεις και είδε και ένα φαινόμενο. Είδε τον οικονόμο του μοναστηριού, ο οποίος διαθετούσε τα υλικά πράγματα. Το είχε κρεμάσει εδώ στη μέση του ένα πτυχίο. Ένα θα λέγαμε σαν σήμερα τετράδιο και κάθε τόσο το έφερε στην επιφάνεια και τι έκανε, έγραφε κάτι, κάθε τόσο έγραφε κάτι. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης το παραξενεύτηκε, λέει τι γράφεις εκεί πέρα, λέει τους λογισμούς μου και τι είναι αυτά, κάθε φορά που δεν έχω καλό λογισμό τα γράφω εδώ πέρα και μετά πάω και τα εξομολογούμε πού, στον ηγούμενο. Είδατε, μάρτυρες της συνειδήσεως, όπου μαρτυρούσαν κάθε μέρα, έδιναν την καλή μαρτυρία, την εξέταση και τα λοιπά του νόσους για να μην πέσουν σε κάποιο σφάλμα. Δεν είναι μικρότερο μαρτύριο αυτό. Εγώ ξέρω ότι πολλές φορές ο έλεγχος του λογισμού μπορεί να σε φέρει σε αδιέξοδο. Μάλιστα μερικοί που έφτασαν στην απόγνωση έσφαξαν τον εαυτό τους. Το λέει ο Άγιος ο Κλίμαξ, ο απογεινόσκον αυτόν έσφαξε. Είναι μάρτυρες της συνειδήσεως. Μάρτυρες της συνειδήσεως. Το δεύτερο μαρτύριο, έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Μάρτυρες δεν είναι μόνο αυτοί που έδωσαν το αίμα τους, ούτε αυτοί που ελέγχουν τη συνείδησή τους, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Θέλω να σας πω, λέει αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, οι οποίοι δίνουν το αίμα της ψυχής τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις εντολές ποιου, του Θεού.

0: εξίσου σπουδαίο. Εξίσου σπουδαίο.
1: Ο Γέροντα Σοφρόνιο Σεβασμιότητα έλεγε ότι το να είσαι χριστιανό σημαίνει να χύνει αίμα σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή να χύνει αίμα έτσι καταρχήν να τηρήσει τι εντολέ, αλλά και όσο πιο πολύ οι εντολέ του Χριστού γίνονται νόμου τη υπάρξεώ σου, τότε σου πιο πολύ πληρούσε από αγάπη. Και από αγάπη τότε πονά για κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Και συνεχώ ο χριστιανό έτσι πονάει. Είναι και αυτό μια μορφή διωγμού.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το μαρτύριο των εντολών δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Γιατί πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ποιος.
1: Ο
0: ίδιος ο Κύριος, όπως είπε.
1: Και πραγματικά όσο πιο πολύ το φρόνημα του Χριστού γίνεται και φρόνημα του χριστιανού, η καρδιά του Χριστού, το Χριστού γίνεται καρδιά του χριστιανού και αρχίζει να αγαπάει ο χριστιανός, δεν μπορεί να αντέξει και το παραμικρό κακό που ακούει και πονάει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στον Άγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας που λέει ότι δικαιοσύνη είναι η πάσα αρετή. Πάσα αρετή. Να, αυτό θα πει. Όταν λέει εδώ πέρα μιλάει ο Κύριος για δικαιοσύνη, εννοεί την πάσα τι.
1: Αρετή.
0: Να πάμε και στον Άγιο Γρηγόριο το Βενίσης. Λέει ο Κύριος υπόσχεται εδώ το έπαθλο της Βασιλείας των Ουρανών. Ιδού το πέρας των κατά Θεών αγώνων. Να λέει το τέρμα των αγώνων που κάνουμε κατά Θεών. Το των πόνων γέρας, το βραβείο των πόνων, ε. Το των υδρώτων έπαθλων. Και των υδρώτων των έπαθλων. Το της εν ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Το της εν της ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Αυτό είναι το έπαθλο. Να αξιωθούν της βασιλείας των ουρανών. Αυτό είναι το έπαθλο. Δηλαδή άμα αγωνίζεσαι, ό,τι αγώνα κάνεις και όποιο μαρτύρο κάνεις, το έπαθλο είναι να κερδίσεις τη βασιλεία ποιον, των ουρανών, έτσι. Το έπαθλο αυτό είναι σταθερά, εν αντιθέσει με όλα τα γήινα που είναι άστατα. Το έπαθλο λέει αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει, είναι αμεταμέλητα του Θεού τα χαρίσματα. Εν αντιθέσει με τα έπαθλα των ανθρώπων που είναι άστατα. Δεν λέει ο Χρυσόστομος. Πόσο τι ωραία που το λέει, τι ωραία που το λέει. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον πλούτο, το λατρεύουν στην κυριολεξία. Το λατρεύουν. Το χαϊδεύουν και τον έχουν στα χέρια τους και τον χαϊδεύουν, λέει εκεί. Λέει, όσο χαϊδεύεις τον πλούτο, τόσο άπιστος γίνεται. Φεύγει από τα χέρια τα δικά σου και πάει στα χέρια ποιου, του διπλανού. Του διπλανού. Έχει μια τέτοια τάση. Να πηδάει από χέρι που, σε χέρι και να σε αφήνει στα κρύα του λιτρού. Στα κρύα του λιτρού. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι όσα δίδει ο Θεός είναι σταθερά και αμεταμέλητα. Δεν μεταμελείται, δεν λέει κάτι που σου δώσε θα σου το πάρω πίσω, ασχέτως αν δεν το διαχειρίζεις εσύ καλά, έτσι δεν είναι, ε. Εκείνος το δίδει και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Θα έρθει η ώρα που θα απολογηθείς, αλλά δεν σου το αφαιρεί, δεν σε κάνει ας πούμε να νιώθεις κομπλεξικός, μειονεκτικός.
1: Σε αυτό πάτερ μου θυμίσατε μια αφήγηση πραγματική που μας την είχε διηγηθεί ένας καθηγητής μας. Ναι. Πόσο άστατα είναι τα έπαθλα των ανθρώπων που είπατε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πει για κάποιο γνωστό του που από μικρός είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει τραπεζίτης. Και λέει αγωνιζότανε. Στο τέλος έγινε πραγματικά και τους είχε καλέσει, λέει, και σε γεύμα. Έτσι είχαν χαρεί, έτσι τους εκεί πέρα τους κέρασε όλους. Ναι. Μετά από περίπου λίγο χρονικό διάστημα, λέει, αυτοκτόνησε αυτός. Και το συμπέρασμα του ποιο ήταν, ότι δηλαδή αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του, αυτό ήταν που, θα το γεμι, που νόμιζε ότι θα το γεμίσει. Όταν ήρθε και το απόκτησε, είδε ότι δεν υπήρχε κάποιο νόημα σε αυτό, δηλαδή δεν το γέμιζε και έχασε κάθε νόημα η ζωή. Έτσι είναι άστατα αυτά τα έπαθλα τα προσωρινά.
0: Και έπαθλα και απογοητεύεσαι μετά.
1: Απογοητεύεσαι από αυτά.
0: Λες, κάνεις αγώνα, το κερδίσει, να κερδίσει αυτό το πράγμα, να το κερδίσω. Αυτό θα μου αλλάξει τη ζωή και δεν σου αλλάζει τίποτα.
1: Τίποτα. Και καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την πνευματική μας κατάσταση. Μόνο ο Χριστός. Και ακόμη λέει εκείνο που συμπεραίνει κανείς από το μακαρισμό είναι πως από τη δίωξη των μαρτύρων είναι το εξής. Λέει μακάρι δεν διωγμένοι είναι και δικαιοσύνη. Οι μάρτυρες λέει. Από αυτό τι συμπεραίνει κανείς. Εκ πρώτης όψεως το φαινόμενο του βασανιστήριου είναι αλγινό. Έτσι δεν είναι. Για σκέψη να σε βάζουν πάνω στον τροχό, να σε βάζουν, ξέρω εγώ, να σε χτυπούν και μόνο να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο φτάνει. Φτάνει, αλλά να σε φωνάζουν, να σε βάζουν, ας πούμε, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις, να σε βασανίζουν, έτσι, να σε βαζένει. Αυτά είναι αλγινών. Το μαρτύριο είναι αλγινών.

0: Αλλά η ανταπόδοση, η ανταπόδοση είναι γλυκία, έτσι. Υπερβαίνει κάθε μακαριότητα. Δηλαδή σου χαρίζεται η βασιλεία πια τον ουρανό. Αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει. Λες, πώς έλεγε η Αγία Βάσα στο μικρό της το παιδάκι, μικρόν υπόμενον τέκνον ή να μέγα στεφανωθείς. Μην το βάζεις κάτω, του έλεγε τον πιστό, να είσαι έτοιμος για να υπομείνεις όλους αυτούς τους πειρασμούς, αλλά να ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα σε κάνει να τα υπομείνεις όλα, όλα, χωρίς γογγισμούς. Θα ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία πια των ουρανών, έτσι. Και παράδειγμα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε, τον βρήσανε χειδαιότατα, ή αυτή η πετευρίνα έβαλε, όταν είδε ότι απέτυχε στο σκοπό της, είπε ότι μου επετέθηκε ο Ιωσήφ και το βάλε στη φυλακή. Ο Θεός από όλα αυτά τα φοβερά τον έβγαλε στην επιφάνεια. Και όχι μόνο τον έβγαλε, τον ανύψωσε και κοινωνικά πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή τον έκανε αντιβασιλέα πια της Αιγύπτου, έτσι, ναι. Και ακόμη, για να δείτε, ας πούμε, ότι αυτοί οι μάρτυρες που αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη του Θεού δεν το θεωρούσαν έτσι το μαρτύριο κακό πάντοτε. Σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο πρωτομάρτυρας, ο Άγιος Στέφανος, την ώρα που τον λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι, και θα έπρεπε να αισθάνεται τον πόνο του λιθοβολισμού. Αυτός όχι μόνο δεν αισθάνεται τον πόνο, αλλά έλαμψε το πρόσωπό του όπως ακριβώς λάμπει το πρόσωπο ενός τι, αγγέλου. Και τι έλεγε, Κύριε, μη στήσεις αυτήν την αμαρτία ταύτη. Θεώρησε την αμαρτία πολύ μεγάλη και λέει, μη στήσεις αυτήν την αμαρτία. Τους φωνιάδες του δηλαδή, τους φωνιάδες του.
1: Αυτός ανησυχούσε γιατί καταλάβαινε τι σημαίνει για αυτούς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ανησυχούσε για τις φωνιάδες του. Mm. Σκεφτείτε τώρα σε τι κατάσταση πνευματική ήταν. Πνευματική ήταν ο Άγιος ποιος?
1: Στέφανος.
0: Και όλα αυτά τα επέμεινε επειδή ήξερε ότι ήξερε το τέλος. Ήξερε το τέλος ότι οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Μετά, αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνη, αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Αυτό τι υπονοεί? Υπονοεί ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών ο Κύριος θα τους συμπαρασταθεί, δεν θα τους αφήσει έτσι έκθετους. Είδατε τι τους έλεγε, ότι θα πάτε ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων, θα απολογηθείτε, θα σας καταδιώξουν, να θα και με δίωξε και μας δίωξε, αλλά θα αρθείτε, τους έλεγε, ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Έχετε θάρρος, λέει, να θυμάστε, μπορεί να πάθετε, αλλά να θυμάστε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έτσι, όλες τις μέρες. Αυτό είναι χαροποιόν το λόγο, είναι χαροποιός ο λόγος του Δεσπότη. Σου δίδει ελπίδα και σου λέει, ας πούμε, αφού ο Δεσπότης Χριστός, ας πούμε, έχει αυτή την δύναμη να με υπερασπιστεί, ο Κύριος έχει τη δύναμη να με υπερασπιστεί, άρα θα τα υπομείνω όλα και για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί διότι θα μου συμπαρασταθεί, θα μου σταθεί δίπλα μου ο ίδιος ο Ιησούς, ποιος?
1: Χριστός.
0: Ο ίδιος ο Χριστός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, βέβαια. Λέει, η γάρ του αγωνοθέτου στάσεις την προς τον αγωνιζομένο συμμαχία παραδειλεί διενήγματος, ως αν δια τούτο μάθημα τον αυτόν είναι κατά τον διατεθέντα τους άνθρωπους και τον κατά τον αντιπάνω της ιδίης αγωνιστικής συνιστάμενων. Λέει ο Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι κατά την περίοδο των διωγμών δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Κύριος, εφαρμόζοντας το λόγο που είπε ο ίδιος, έτσι. Ο ίδιος ο είπε. Λοιπόν, τώρα θα πω και μια γνώμη του Άγιου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μας πείσει ότι δεν είναι φοβερό πράγμα το κακός πάσχην, αλλά το κακός πείσε. Έτσι λέει. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα την πω ολόκληρη και μετά θα κάνουμε και μερικά σχόλια και θα τελειώσουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, το μέγαρ κακό παθήν την βασιλεία των ουρανών προξενεί. Το δε κακό ποιήσε έτοιμον ημίν της έννης και της κολάσεως γίνεται. Το κακό παθήν, δηλαδή να σε κακοποιήσει ένας άλλος, να σε χτυπήσει, να σε βρει, να σε... Ναι, σου προξενεί τη βασιλεία των ουρανών.
1: Όταν μένεις σταθερό στο Χριστό, ναι.
0: Το Χριστό. Το κακό ποιήσε, όταν εσύ ας πούμε δείξεις κακότητα στους άλλους, κληρονομείς τη γέννα πια. Πυρώστε.
1: Εδώ, πάτερ, να πω μια παρατήρηση. Δεν θυμάμαι ποιος πατέρας την είχε πει, της Εκκλησίας, ότι πίσω από οποιοδήποτε πάθος βρίσκεται και ένα δαιμόνιο. Και αυτός που το επιτελεί, ας πούμε, μπορεί να καταπατάει τον άλλον άνθρωπο και να φαίνεται ότι, ας πούμε, αυτός είναι δυνατός. Ναι, αλλά όταν κάνει, επιτελεί αυτό που το έχει ενσπείρει μέσα στη σκέψη του το πονηρό δαιμόνιο, τότε λέγει, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, θα πορευτεί στο τόπο που είναι αυτό το δαιμόνιο που του συμβούλεψε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Είναι για ποιο λόγο αγωνίζεσαι. Ναι. Για ποιο λόγο και για ποιον αγωνίζεσαι, έτσι. Ναι. Για ποιον αγωνίζεσαι. Μάλιστα, ένας Σέρβος επίσκοπος έλεγε ότι ο Θεός δεν είναι μπακάλις να κρατάει ένα τευτέρι και να έχεις γράψει τα αμαρτήματα και να σε... αλλά είναι παρακολουθεί τον αγώνα τον οποίο κάνεις, έτσι. Να πω κάτι. Στη σημερινή εποχή ποιοι είναι διαδιωγμένοι, έτσι. Εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε διωγμό αίματος, διωγμό μάλιστα, όχι, διωγμό εναντίον της πίστεώς μας που καταλήγει στο αίμα, στο μαρτύριο. Δεν έχουμε, δόξα σε ο Θεός, για δεκαετίες τώρα δεν έχουμε μαρτύριο του αίματος, έτσι. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως μαρτύριο της συνειδήσεως. Πάρα πολλοί μοναχοί έχουν πάει στα μοναστήρια και εκεί καθημερινά εξετάζουν τον εαυτό τους και δίδουν τη μαρτυρία τους του Ιησού Χριστού. Το αντίθετο μαρτύριο μπορεί να έχουμε, όχι τόσο αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Βλέπεις τι μαρτύρια, να πω πιο πρακτικά, πιο πρακτικά. Ένας είναι μέσα στην οικογένεια. Βλέπεις οι άνθρωποι, τα παιδιά δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο άνδρας δεν πιστεύει στο Θεό. Μια γυναίκα που είναι μέσα εκεί, η μητέρα τους πιστεύει. Τραβάει τα πάντινα, ηρωνίες, φωνάζουν, τη βρίζουν κλπ. Ναι, πολλές
1: φορές. Τα παιδιά στο σχολείο, σεβασμιότητα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στο σχολείο και το κορδεύουν οι άλλοι άμα μάθουν ότι νηστεύει ή ότι προσέχει κάποια πράγματα ή να μην βρει ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να βρει κάποιον να συνοηθεί.
0: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα στα παιδιά του σχολείου στην αυλή περνάνε τα πάντινα από τους άλλους οι οποίοι έτσι ζουν μέσα ελεύθερα. Τον κοροϊδεύουν, τον θεωρούν ας πούμε καθυστερημένο. Και όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, τα λύκεια και η γυμνάσια, αλλά άμα πάνε και στο πανεπιστήμιο και καταλάβουν οι άλλοι ότι εσύ αγωνίζεσαι, παραμένεις αγνός κλπ. Τραβάνε τα πάντινα, τι κοροϊδίες, τι χίλια δύο υπονοούμενα, χίλια δύο πράγματα εναντίον τους, γιατί μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν που στο Χριστό.
1: Και θέλουν σοβαρά να κάνουν σοβαρό αγώνα, να τηρήσουν τις εντολές του.
0: Μάλιστα. Και οι μεγάλοι ακόμη, δεν είναι και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο οι μικροί και οι μεγάλοι. Όταν ξεχωρίζουν από τους άλλους για να εφαρμόσουν την εντολή του Χριστού, τότε αρχίζει ας πούμε το μαρτύριό τους, έτσι. Αφήνω η συκοφαντία που γίνεται μέσα από τον τύπο, την τηλεοψία, από χίλια δύο άλλα πράγματα, που είναι ένα είδος μαρτυρίου σήμερα. Και φρικτό μαρτύριο, μάλιστα. Φρικτό μαρτύριο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλές φορές, κοντεύει να στοργιαστεί κάτω από τη στεναχώρια και από τους λογισμούς που αποκτάει από την κατασυκοφάντηση του προσώπου του. Είναι για λόγους τι, δικαιοσύνης. Άμα δεν πίστευε στον Χριστό, θα άνοιγε και αυτό το στόμα και θα έβριζε χίλια δύο. Και μάλιστα έτσι θα προσπαθούσε να βλάψει τον άλλον, έτσι, να τον βλάψει. Όχι, εδώ έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στο Χριστό, έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στο Χριστό τον αγώνα τους αυτόν τον πνευματικό και στεφανώθηκαν, έτσι. Ναι, στεφανώθηκαν. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, αλήθεια. Να κατασυκοφαντήσει συστηματικά από τους άλλους, να περιφρονήσει.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβασμιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος προσκόμισε το μισθό του μαρτύριου που ήταν μισθό συκοφαντίας, έτσι. Και πολλοί άλλοι και σημερινή εποχή μπορούν να σου πούν χίλια δύο πράγματα χωρίς να είναι αυτές σε τίποτα, μόνο και μόνο η νοσηρή φαντασία του άλλου δεν ανέχεται να κάνει, να σε βλέπει να αγωνίζεσαι, να προσεύχεσαι, να πηγαίνεις στην εκκλησία κλπ. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έτσι, να θυμόμαστε πάντοτε ότι το τέλος όλου αυτού του αγώνος είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια καμιά φορά αυτά τα πειράγματα, αυτή η κατάσταση είναι οδυνηρή, γιατί προέρχονται από ανθρώπους δικούς μας, οικιακούς που είναι μέσα στην αυλή μας, από τα παιδιά μας κλπ. Αλλά όσο πιο σφοδρή είναι η επίθεση εναντίον μας, τόσο πιο πολύ χάρη δίνει ποιος, ο Θεός. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτή τη διαγωγή μας, την επίγεια διαγωγή μας, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, και αυτό έστω και αν στρέφεται εναντίον μας πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έτσι αυτό θα μας προξενήσει τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, πάρα πολύ για αυτά τα παρήγορα έτσι που μας είπατε στον αγώνα μας, έτσι που όλοι μας τα ζούμε, έτσι, τις δυσκολίες στον αγώνα μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, τα οποία βέβαια όλα αυτά τα πιστοποιεί και ο Χριστός, αυτά που μας είπατε, και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι το πιστοποιούν, και ιδίως οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας, έτσι, με το ίδιο το αίμα τους έτσι τα υπέγραψαν πραγματικά, ότι μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένα και δικαιοσύνη, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, αγαπητοί μου έτσι ακροατές, ας προσέξουμε στη ζωή μας ένα πράγμα να φοβηθούμε. Ποιο είναι να φοβηθούμε? Έτσι τον Θεό, να έχουμε φόβο Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να μας ρίξει στην γέννα του πυρός. Και ας μην φοβηθούμε, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όλους αυτούς που μπορούν να μας κακοποιήσουν, μπορούν να μας βλάψουν σωματικά, μπορούν να μας θανατώσουν σωματικά, αλλά δεν μπορούν πέρα από αυτό να μας κάνουν τίποτα περισσότερο. Μόνο ας έχουμε φόβο Θεού, και τότε πραγματικά έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Κυκλοφορεί όσεως Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
6: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
7: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα παρέα με το συγκρότημα Μπρατίμια. Μεγάλωσαν με πολλά βιώματα από πανηγύρια και γλέντια. Ο Μάκης Μπακλατσής που παίζει βιολί και τραγουδάει, ο Γιάννης Πούλιος που παίζει λαούτο, ο Νίκος Αγκούσης Δοητσίδης, όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για τον εγγονό του Καριοφίλη Δοητσίδη, που παίζει κλαρίνο και τραγουδάει θρακιώτικα, και ο Δημήτρης Παναγούλιας σε όλα τα κρουστά. Σπούδασαν το όργανο που παίζουν μελετώντας βαθιά τη χρήση του σε όλες τις εκδοχές της και εξέλιξαν πολύ την τεχνική τους. Στενά δεμένοι και μεταξύ τους, αποδίδουν ό,τι και να παίξουν με μια ελιτή, σοβαρή και καθαρή προσέγγιση. Σήμερα τους αφιερώνουμε χωρίς διακοπή όλο μας το χρόνο. Να σημειώσουμε ότι στο τέταρτο τραγούδι που θα ακούσουμε, στο τέταρτο κομμάτι μάλλον που θα ακούσουμε, στο λαούτο είναι ο συνεργάτης των Μπρατιμιών, ο Γιάννης Καρακαλπακίδης. Καλή ακρόαση.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
5: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
4: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
5: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

σώζουν τα οράματα, η ταπείνωση μας σώζει. Υπήρχαν βεβαίως ουράνιες αποκαλύψεις που ο γέροντας Δαμασκηνός δεν είχε φανερώσει σε κανέναν απολύτως. Και πώς είναι δυνατόν να εξιχνιαστούν ή να αποκαλυφθούν τα μυστικά βιώματα της ψυχής? Το θαυμαστό είναι ότι ο παππούς, παρά τις θείες εμπειρίες του και τις μεταβάσεις του στον χώρο της σιωπής, παρέμενε ανεπηρέαστος από κάθε σπήλο ιήσεως και υπερηφανίας. Είχε καθαρθεί δια της υπακοής και της εκοπής των θελημάτων μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών ως χρυσός εν χωνευτηρίο, και όλες του οι προσπάθειες είχαν συντονιστεί στην εκπλήρωση του θείου θελήματος. Ποτέ δεν επεθύμησε θείες οράσεις ή υπερφυής παρακλήσεις. Η αγάπη του προς το Θεό ήταν εντελώς ανιδιοτελής. Προσπαθούσε βεβαίως να είναι ευάρεστος στον δωρεοδότη, αλλά μόνον από μία απέραντη ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Και δια της αδιαλείπτου ευχαριστίας υπερανέβη το όρος της αγάπης και έγινε μύστης της θεωρίας. Μόνη επιδίωξής του ήταν να ακολουθεί τον Χριστό, φέροντας τον Σταυρό του χάρη της Εκκλησίας. Αντιμετώπιζε λοιπόν με μεγάλη επιφυλακτικότητα κάθε υπερφυσική κατάσταση, είτε αφορούσε στον ίδιο είτε στα πνευματικά του παιδιά. Ιδού ποιες ήταν οι επισημάσεις του για τις θείες οράσεις. Αυτά τα πράγματα ούτε τα απορρίπτουμε ούτε τα δεχόμεθα. Τα αφήνουμε ως γεγονότα όπως είναι. Δεν τα ερευνάμε. Άλλωστε δεν μας σώζουν αυτά. Η ταπείνωση μας σώζει. Δεν σώζεται κανείς με το να ειδεί όραμα. Όχι. Βέβαια υπάρχει μία επιθυμία στο βάθος της ανθρωπίνης ψυχής να νιώσει τη χαρά αυτής της μετοχής στη δόξα του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό δημιουργήθη. Αλλά το να ειδείς ένα όραμα δεν σημαίνει ότι επήγε στη βασιλεία των ουρανών. Άλλη φορά πάλι, για να προφυλάξει από πλάνες, διευκρίνησε: οι θείες εμπειρίες είναι μια παρηγορία του Θεού για αυτούς που έχουν κοπιάσει πολύ. Να μην επιθυμούμε εμείς να ειδούμε τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ή να πλανηθείς ή να πέσεις σε ίση. Ο Θεός παρηγορεί με τα οράματα και λέει στον άνθρωπο: κοίταξε τι σε αναμένει στη βασιλεία μου, και του δίνει μία ελπίδα. Τίποτε περισσότερο.

περισσότερο. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε σε τίποτε να ωφεληθούμε. Τα οράματα είναι μία θεία ανταπόδοση σε έναν εργάτη του Ευαγγελίου. Αλλά εμείς να ειδούμε οράματα, γιατί, για ποιο λόγο? Αντιθέτως μάλιστα, μπορεί να καταστραφούμε, να νομίσουμε ότι είμαστε και κάτι, ενώ είμαστε ένα τίποτα.

Τα μάτια που σε είδανε πώς ξαναείδαν πάλι? Μετά τον θάνατο του γέροντα έγινε γνωστή μία μυστική του εμπειρία που ο ίδιος είχε εμπιστευθεί στην μακαριστή αδερφή Χρυσοστόμη. Και τότε οι αδερφές, θαυμάζοντας την διάκριση και την πατρική του αγάπη, αναλογίστηκαν πόσα ακόμη τέτοια γεγονότα θα έχουν μείνει στην αφάνεια. Η αδερφή Χρυσοστόμη έπασχε από ανίατη ασθένεια και διαρκώς είχε ενώπιόν της το φάσμα του επικειμένου θανάτου. Συχνά περνούσε δύσκολες ώρες, καθώς υπέφερε και βρισκόταν σε έντονη αγωνία. Σε κάποια στιγμή ο παππούς, προσπαθώντας να την παρηγορήσει, της άνοιξε μία θηρίδα της αιωνίου βασιλείας. «Γιατί να φοβόμεθα τον θάνατο, αφού υπάρχει το άπειρο έλεος του Θεού που μας αναμένει? Η αγάπη του Θεού και ο πόθος της μεταβάσεώς μας στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού πρέπει να μας φλογίζουν την καρδιά, να λαχταράμε πότε θα περάσουμε την φωτεινή πύλη που εισάγει στην αιώνια ζωή, να αναμένουμε την ενθυμία μας στο ανέσπερο φως. Μη φοβάσαι, ο θάνατος είναι ζωή. Η ημέρα της εκδημίας μας είναι η πιο χαρμόσυνη και εόρτιος ημέρα της ζωής μας. Εκεί θα στεκόμαστε ενώπιον του Βασιλέως Χριστού. Σκέψου τι θα είναι αυτή η ενατένισης της Θείας Ωραιότητος. Να ήξερες τι μακαριότης υπάρχει εκεί και μας την εφανέρωσε ο ίδιος ο Χριστός και μας την επαρουσίασε με διάφορες αποκαλύψεις. Γι' αυτό και λέω συνέχεια ότι θέλω να πάω να τον ειδώ. Και καθώς έλεγε αυτά τα λόγια, η όψη του αλλοιώθηκε από την χάρη και είπε στην αδερφή: «Θέλω να σου πω κάτι για να σε παρηγορήσω, αλλά θα μου υποσχεθείς πρώτα ότι δεν θα το πεις σε κανέναν». Και της ομολόγησε με τα πολλών δακρύων. «Σε κάποια μεγάλη δοκιμασία που εκινδύνευα να φτάσω στο χείλος της απελπισίας από τα αδιέξοδα, είχα καταφύγει σε πύρινη προσευχή στον Δεσπότη τον δυνάμενο Σόζιν και ζητούσα με συντριβή το έλεος του. Τότε η άπειρη αγάπη του Χριστού με παρηγόρησε. Με αξίωσε να είδω το πρόσωπό του μέσα σε ανεκλάλλητο φως, σε αφάνταστη δόξα. Μα αυτά ούτε λέγονται ούτε νοούνται. Η γλυκή της και η αγάπη που ένιωσα θα μένει για πάντα ανεξάλειπτη στην ψυχή μου. Τίποτε πλέον δεν επιθυμώ επί της γης. Γι' αυτό και θέλω να πάω να τον ειδώ». Με μεγάλη συγκίνηση η αδερφή Χρυσοστόμη ανέφερε μετά την κοίμηση του παππού την ομολογία του. «Πώς να σου περιγράψω την ωραιότητα του πανωραίου? Ούτε εγώ μπορώ, ούτε εσύ θα καταλάβεις. Το μόνο που μπορείς να υπείς είναι: δόξα σοι ο Θεός. Να πέσεις κάτω κάτω λέγοντας: εγώ είμαι γη και σποδός. Από εκεί και πέρα τίποτε πλέον δεν σε κρατάει στη γη. Γι' αυτό σου είπα, αν τώρα η θέα του προσώπου του δίνει τέτοια αγαλίαση, σκέψου τι θα γίνει στην άλλη ζωή, την αιώνιο». Η μαρτυρία αυτή της αδερφής Χρυσοστόμης έριξε φως στους στίχους που ο ίδιος είχε γράψει παλαιότερα σε κάποιο ποίημά του. «Τα μάτια που σε είδανε
πώς ξαναείδαν πάλι.

οι σχέσεις του με τους Αγίους. Λατρεύοντας ο γέροντας Θεοπρεπός τον Κύριο, είχε γίνει κατά τον Απόστολο εν πνεύμα μετεκείνου και συνεχώς περιδιάβαινε στα ουράνια σκηνώματα. Ως γάρ η ενοφθαλμής αυγή, ενωθήσα τες ηλιακές αυγές, φως εντελεχία γίνεται και ούτως οράτα αισθητά των αυτών τρόπων και ονούς. Εν πνεύμα μετά του Κυρίου γεγονός, ούτω τα πνευματικά τρανός ορά. Ήταν φυσικό λοιπόν να αγαπά, να χαίρεται και να ζει και τους φίλους του Θεού ως αγαπητούς προσωπικούς του φίλους. Επικαλούμενος την συγγενή οικειότητά τους, διατηρούσε μαζί τους άμεση μυστική κοινωνία. Ατένιζε την έγκλη των Αγίων και λαμπρύνετο από τη χάρη τους που αντανακλά τη δόξα του Τριαδικού Θεού και έλεγε: «Πρέπει να γίνουμε πολύ φίλοι με τους Αγίους και πολύ να τους αγαπήσουμε, γιατί είμαστε και εμείς αγαπητοί εις εκείνους. Αυτοί ανά πάσα στιγμή ευρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ομιλούν για εμάς. Ενωμένοι μαζί του δια της αγάπης, οι Άγιοι στερνίζονται όλο τον κόσμο και τον παρουσιάζουν με τη μεσητεία τους στο Θεό. Σκέπτομαι συνεχώς τους Αγίους που έφυγαν στον ουρανό και τους αισθάνομαι ζωντανούς, γιατί είναι ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον μας συνδέει το πνεύμα της ζωής, το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Θεός. Είμαστε άπαντες εν τη ζωή και μπορούμε εύκολα να επικοινωνούμε. Οι Άγιοι εν πνεύματι ακούν τις προσευχές και τις επικλήσεις των πιστών και σπέβδουν εις βοήθεια των προστρεχόντων εις αυτούς μεταπίστεως. Ο γέροντας δια της πίστεως μετέβαινε νοητά στις σκηνές των Αγίων. Ανέφερε τις δεήσεις και τις ευχαριστίες του και έπαιρνε μηνύματα από τον ολόφωτο κόσμο τους. Στις σχέσεις του μαζί τους υπήρχε μία αμοιβαία οικειότης. Τους αγαπούσε σαν πιστούς φίλους και δεχόταν ένα γαλιάσι και αφελότητη καρδίας την ανταπόδοση της αγάπης τους. Μάλιστα με ορισμένους Αγίους είχε ιδιαίτερη φιλία και την ημέρα της μνήμης τους εόρταζε πανηγυρικά. Ελειτουργούσε με ευφροσύνη, έδινε και έπαιρνε ευχές. Έτσι απελάμβανε βαθιά μέσα του εν πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων την χαρά της παρουσίας τους, όπως δείχνουν οι λόγοι του. Οι Άγιοι με την ταπείνωσή τους μας παρουσιάζουν την εικόνα του Χριστού και ακτινοβολούν αενάως σε όλη τη γη το κάλος το ουράνιο. Ασφαλώς δεν έχουν την πανταχού παρουσία, αλλά επικοινωνούν μαζί μας εν πνεύματι Αγίο. Παρακολουθούν τις σκέψεις και τους αγώνες μας, μεσητεύοντας στον Θεό για τη σωτηρία μας. Και είδατε, ανά πάσα στιγμή έχουμε ζωντανή την παρουσία του Προδρόμου και όλων των Αγίων στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και όταν ζούμε την παρουσία των Αγίων, ζούμε την παρουσία του ιδίου του Κυρίου. Ο Θεός δια των Αγίων του διαχέει την αγάπη του στις ψυχές μας. Επειδή λοιπόν αγαπάμε αυτούς που τον αγαπούν, εισάγει και εμάς στην φιλία του και μας έχει όλους φίλους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε άμεση σχέση με όλους τους Αγίους, να έχουμε μαζί τους φιλικές αγάπες.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του εκκλησιαστικού έτους, του Σεπτεμβρίου. Ένα Σεπτέμβριος ο οποίος μας αφήνει με ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για όλη τη χώρα, καθώς περιμένουμε έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και μάλιστα μέχρι την Κυριακή, ειδικά στην Κρήτη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς θα έχουμε καταιγίδες, ισχυρότατους ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, μας λέει. Σε κάθε περίπτωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες έρχονται, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Βεβαιωθείτε από τις περιοχές αυτές, αν μας ακούτε, ότι οι υδροροές είναι καθαρές και τα φρεάτια το ίδιο, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, και είναι πλούσια επικαιρότητα. Είχαμε σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι διευρύνεται η ρύθμιση των 72 δόσεων στις 120. Έχουμε επιδότηση 15 λεπτών στο δίζελ. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι αυτά, και μάλιστα θα επανεξεταστούν. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται τη φετινή σεζόν. Ανοίγει στο μεταξύ η πλατφόρμα, μάλλον το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του στα μέσα Οκτωβρίου, με τους παράγοντες της αγοράς να λένε ότι θα αγγίξει τα 2 ευρώ. Και έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αποφάσισε να επιδοτήσει αυτό το 20 λεπτό το λίτρο, για να πέσει η τιμή του όσο το δυνατόν πιο κάτω. Τώρα για την οφειλή που ανεβαίνει, για τις οφειλές που θα καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση, για τις 72 δόσεις που θα αγγίζουν πλέον τις 120, θα έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Χθες καταβλήθηκε το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Είχαμε αρκετούς βέβαια που δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, κυρίως οι νέοι δικαιούχοι, οι νέες αιτήσεις, και λόγω του ότι το πληροφοριακό σύστημα MySchool δεν πέρασε τα δεδομένα για τη φίτηση των παιδιών στις σχολικές μονάδες. Έτσι λοιπόν έρχεται εμβόλυμη πληρωμή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μιλάμε για 5.000 οικογένειες με 8.000 παιδιά. Τώρα παγκοσμίως απασχολεί μια πτήση, μια αεροπορική τραγωδία που αποφεύχθηκε, όπως όλα δείχνουν, σήμερα το πρωί. Είχαμε ένα αεροσκάφος από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ πετούσε, της εταιρείας Fly Dubai. Ένας από τους πιλότους φαίνεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά τον σταμάτησε ο δεύτερος πιλότος με τη συνδρομή επιβατών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που βασίζονται σε μαρτυρίες των επιβενώντων, κυκλοφορούν άλλωστε και βίντεο, είχαμε πιλότους με πολιτικά να βρίσκονται στο αεροσκάφος, και έτσι λοιπόν αποφύγαμε μια τραγωδία αεροπορική, όπως όλα δείχνουν, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για τον πιλότο, ο οποίος καταγόταν από το Ομάν, και πώς μπόρεσε να μπει στο συγκεκριμένο δρομολόγιο που πετούσε για Τελ Αβίβ. Παρολίγων τραγωδία λοιπόν, αεροπειρατεία σήμερα το πρωί, όμως προσγειώθηκε εκτάκτως η πτήση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή είναι η πρώτη είδηση στα διεθνή πρακτορία αυτή την ώρα που μιλάμε. Τώρα εδώ στην Ελλάδα, στις πρώτες ειδήσεις, και η ανταλλαγή Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθώς επιστρέφουν θρησκευτικά κοιμήλια σε μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας, όπως Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας, Παναγίας Οικοσιφήνισσας, αλλά και Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. 48 μόλις κοιμήλια που επιστρέφουν μετά τη συμφωνία των Υπουργείων Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης. Η Ελλάδα θα στείλει στη Βουλγαρία
το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, ως ανταλλαγή για τα 48 αυτά κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας. Να πούμε ότι το Σάββατο, τώρα 3 Οκτωβρίου, θα πέσουν υπογραφές στο Βυζαντινό Μουσείο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, από τους πρωθυπουργούς αλλά και από τους αρμόδιους συναρμόδιους υπουργούς. Μιλά στην τηλεφημερίδα της 4Ε για αυτό το θέμα και το σχολιάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, σήμερα στις 2.30, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Κόλαφος στο βούλευμα που στέλνει στο ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τραντόπουλο. Θυμίζουμε, είχαμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που δείχνει το δρόμο για το εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, για το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών. Οδήγησε στο να καταστραφούν πολύτιμα στοιχεία, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο βούλευμα, το οποίο είναι ομόφωνο και φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Ενώ αποδίδει ξεκάθαρα πρόθεση για τη συγκεκριμένη κίνηση και τη συγκεκριμένη ενέργεια. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για την προστασία των εκκλησιαστικών περιουσιών του σε όλη την Αγία Γη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στην Κοιλάδα του Ιορδάνη. Με την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της νέας δικαστικής περίοδου, ξεκίνησε η νέα δικαστική χρονιά στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Άνθιμος τέλεσε τον αγιασμό και ευλόγησε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Εγγένεια είχαμε και στη Μητρόπολη Καστοριάς για τη Βυζαντινή Καστοριά. Είναι το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων που είναι πλέον γεγονός εκεί στην Οδό Μητροπόλεως, στον αριθμό 70. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου, κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, τέλεσε τον αγιασμό επί τη ενάρξη του νέου ακαδημαϊκού έτου στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το Ναύπλιο υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Ως τις 6 Οκτωβρίου θα παραμείνει προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Ναύπλιο με την ευλογία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφύλου. Έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας Θεομήτωρ πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά το τρέχον έτος σύναξη επίσης των μελών του κατηχητικού έργου της νεότητας της Μητρόπολης. Ποιμαντική και προσκυνηματική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος στην κάτω Ιταλία, στις ελληνόφωνες ιστορικές περιοχές εκεί. Πρώτος σταθμός υπήρξε η Τάραντα, η σπουδαία πόλη της Μεγάλης Ελλάδος. Στις 2 Νοεμβρίου η μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη στο νέο Ναό του Αγίου, στο Ιωνικό Κέντρο στην Αθήνα της Ιεράς Μητρόπολης στην Νέας Ιωνίας. Η μετακομιδή θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλάσσεται στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου που βρίσκεται μέσα στο Ιωνικό Κέντρο. Ένα χώρο εκκλησιαστικό πρωτίστως, όπως αναφέρει και η Μητρόπολη. Φέτος γιορτάζεται η συμπλήρωση 107 ετών από την απελευθέρωση του Ιάσμου της Ροδόπης και θα πραγματοποιηθούν επαιτειακές και λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος. Το απόγευμα της Κυριακής ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός, στο Πειραϊκό χωριό, στην Παιανία της Αττικής, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο στελεχών νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός για τη νέα ιεραποστολική χρονιά 2026-2027. Στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνος αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ημερίδα εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε θα είναι εκεί και θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες. Θα είναι αφιερωμένο το κεντρικό θέμα της φετινής επετειακής ημερίδας, είναι ο Τσαριτσανιώτης Επίσκοπος Ρογών και Κοζίλης Ιωσήφ, ο οποίος καταγόταν βέβαια από την Τσαριτσάνη, το μαρτυρικό του τέλος στο Μεσολόγγι, γνωστό από την ιστορία, με αφορμή βέβαια και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Ελασσόνος. Η τοπική εκκλησία και ο Δήμος Ελασσόνος τιμούν την κορυφαία μορφή του εθνοιερομάρτυρα επισκόπου Ιωσήφ. Θυμίζουμε επίσης ότι την Παρασκευή το απόγευμα η Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης υποδέχεται την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απευθείας μετάδοση από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Θα δούμε την υποδοχή και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Η υποδοχή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό, στα προπήλαια του Ιερού Ναού, στις 7.30 το απόγευμα. Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του συστήματος MedWatch που ήρθε και στη χώρα μας, σε 10 μέρες λειτουργίας. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup δημοσκόπηση εταιρείας ερευνών. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ελεύθερος τύπος ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα και μάλιστα τελούσε και χημειοθεραπείες. Έχουμε τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικολόπουλο, να παραγγέλνει προκαταρκτική εξέταση μάλιστα ήδη από χθες έπειτα από τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής, πάντως για την ιστορία, σήμερα η κλινική λειτουργούσε κανονικά. Κόντρα η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Ο λόγος ώρα μηδέν για τα καύσιμα. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης σήμερα για τις τιμές, είπαμε, η επιδότηση στο ντίζελ από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εστία, έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφήνισσας. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ένα σκαφέ στις Πρέσπες και παίρνει ως αντάλλαγμα 48 μόνο κοιμήλια από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι, γράφει Εστία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό τώρα. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενώ info@radiolydia.com είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο αλλά και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, έναρξη ιεραποστολικού κατηχητικού έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και πατερική θεώρησή τους». Ομιλητές, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το αργό και κραγάριο σε σύνθεση.

τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο, λέγετο, την αργή δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη θα ακούσουμε το αργό «Αγαπήσωσε Κύριε» του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Φώτιο Γιανακάκη θα ακούσουμε το κοινωνικό ποτήριον Σωτηρίου σε ήχο Άγια.

να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό «Άλαλα τα χείλη» της παρακλήσεως.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: πέρασε και το καλοκαίρι με κόπο. Το κρύο και η υγρασία τυραννούν τα κόκαλα του Παναγιωτάκη. Μα και η κάψα του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν τον ταλαιπωρούν λιγότερο. Μην μπορώντας να βρίσκει το μεσημέρι καλοίσκιο και μην μπορώντας να αλλάξει ένα χοντρό μακριμάνικο πουκάμισο, υπέφερε τόσο που ώρες-ώρες νόμιζες ότι θα του κοπεί και η ανάσα. Πετάγονταν τα μάτια του έξω, άνοιγε το στόμα του να βοηθήσει την αναπνοή και μοιάζε να παλεύει με το χάρο. Από τις 15 Αυγούστου περνούσε το χαροπάλεμα της ζέστης. Από τις αρχές όμως του Σεπτέμβρη και μετά του πέδευαν τα κόκαλα και τα νεύρα οι συχνές αλλαγές του καιρού. Άλλαζε η εποχή και μέσα του γέμιζε μελαγχολία, την οποία μόνο με φοβερή υπομονή μπορούσε να ξεπεράσει. Φτάνοντας το φθινόπωρο στη μέση, ηρεμούσε. Όλα τότε ήσαν στρωτά, οι αέριδες, τα νεύρα του, η διάθεσή του. Στο χωριό οι νοικοκυρέοι έσπερναν στάρια και κριθάρια και μέσα τέλος του Νοέμβρη άρχισαν να μαζεύουν τις ελιές. Όλα προχώραγαν καλά. Τον τελευταίο καιρό δεν είχε δει ο Παναγιώτης στην Κωνσταντίνα και ανησυχούσε. Έλεγε και ξανάλεγε μέσα του: «Τι να συμβαίνει? Μήπως κανένα κακό? Μήπως κάποιο καλό? Τα κοριτσάκια τι κάνουν?» Το καλό ασυναίσθητα το απέκλειε. Στους φτωχούς και τους αδύνατους μόνο άσχημα συμβαίνουν. Ίσως επειδή τα έχουν συνηθίσει και τα αντέχουν. Τη φορά όμως τούτη γελάστηκε. Ο Παναγιωτάκης, η Κωνσταντίνα πέρασε βιαστικά ένα βράδυ, δεν έμεινε πολύ, μα η ανασυχία της και μια αναστάτωση γενικά έγινε αντιληπτή. Ο Παναγιωτάκης την ερεύνησε στο φως του φεγγαριού, αλλά δεν έβγαλε συμπέρασμα. Επέμενε ότι είναι καλά και οπωσδήποτε ησύχασε κάπως. Αλλά μόνο κάπως, γιατί η αναστάτωσή της ήταν πραγματική. Το ίδιο βράδυ πολύ αργά χτύπησε το κλειστό του παράθυρο 3 φορές. Ήταν ο Γιάννης ο Κράβουρας. Φόρεσε αμέσως το σακάκι παλτό και άνοιξε. Ο Παναγιωτάκης παραξενεύτηκε και τρόμαξε, γιατί ήταν σχεδόν μεσάνυχτα. Ο Κράβουρας ζήτησε να μπει μέσα στο καλύβι, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ και με κανέναν.
1: «Δεν μπορώ, αδερφέ μου. Άσε με να μπω στη φυλακή σου. Καμιά φορά η φυλακή είναι καλύτερη και από αρχοντόσπιτα».
0: Ο Παναγιωτάκης δίστασε, αλλά παραμέρισε. Μάζεψε την μπατανία στην άκρη και έβαλε τον Κράβουρα να καθίσει για πιο αναπαυτικά.
1: «Παναγιωτάκη, θα πλαντάξω αν δεν μιλήσω. Μόνο σε σένα όμως. Μόνο εσύ, ρε δύστυχε, μπορείς να καταλάβεις. Ο πεινασμένος τον πεινασμένο, ο απόκληρος τον απόκληρο».
0: Και του τα είπε όλα ο Κράβουρας. Πως αγάπησε τη χείρα την Κωνσταντίνα και πως θέλει να την παντρευτεί. Και τα είπε όλα μονορούφι και ανακατωμένα, αλλά ο άνθρωπος ξέσπασε. Άδειασε τον μπουρίνι που μαζεύτηκε στην ψυχή του και ανάσαινε πιο κανονικά. Το σώμα του σαν να ηρέμησε. Όμως υπήρχαν προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Γιατί οι συνθήκες οι πολιτικές ήταν τέτοιες. Και ο Γιάννης ο Κράβουρας είχε βγει από τη φυλακή. Μπορεί πολύ να μην το θυμόταν, όμως κάποιοι άλλοι το θυμόταν. Και τον κατηγορούσαν άδικα.
1: «Σε μεγάλους μπελάδες, Γιάννη, μπήκες», παρατήρησε ο Παναγιωτάκης. «Μα εσύ θα τα βγάλεις πέρα. Εσύ ξέρεις από κόσμο και βάσανα. Δεν σε φοβάμαι. Κοίτα μόνο να μην κιωτέψεις. Να μην κάνεις πίσω. Να μην τα παρατήσεις όλα. Τότε είναι που γίνονται όλα στάχτη και μπούρμπερι». «Δεν μου φτάνε που με κυνηγάει αυτός ο Μανιαδάκης. Βάζω τώρα σε μπελά κι άλλους ανθρώπους. Αν βάλω στο μάτι την Κωνσταντίνα με τα παιδιά, το νου σου, Γιάννη, κρίμα να πληρώσουν άδικα. Και η Κωνσταντίνα και τα κορίτσια, αλλά και ο δάσκαλος και οι δικοί του, που σε έχουν σπίτι τους. Οι άνθρωποι σου φέρθηκαν καλά. Και ο δάσκαλος είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μας καταλαβαίνει και μας πονάει. Α, οι δασκαλοί δεν έχουν φόβο. Ο δάσκαλος προσέχει και κρύβεται καλά. Ξέρει ότι τώρα δεν σηκώνει μάκε μου. Σε ποτίζουν ρε τσινόλαδο και τελειώνεις. Αυτός ξέρει και περιμένει. Θα έρθει η ώρα. Ο γεροδάσκαλος όμως είναι άλλο πράγμα. Έχει παλιά μυαλά. Να δεις που δεν υδρώνει τα αυτή του για τίποτα. Ωραία Γιάννη. Να τους προστατέψεις όλους. Κυρίως την Κωνσταντίνα με τα κορίτσια της. Γιατί είναι η πιο αδύναμη. Και σένα Παναγιωτάκη. Εμένα άσε με. Αν με τυρανάει κάτι, είναι που δεν μπορώ να προσφέρω κάτι πιο πολύ. Το που σκοπίζω και καθαρίζω την εκκλησία είναι λίγο. Μου φαίνεται ότι μπορώ να κάνω περισσότερα για τους ανθρώπους και το θέλω πολύ. Μου έρχονται όμως ανάποδα. Κάθε φορά κάτι μπαίνει μπροστά και μου κόβει το δρόμο. Αυτά είναι για μένα ο πόνος μου. Και για το πώς μου φέρονται οι άνθρωποι γύρω, εκτός από σας τους λίγους, τι να κάνουμε. Δεν μαλάκωσε η καρδιά τους. Δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Εγώ Γιάννη δεν έμαθα τον κόσμο σαν εσένα. Είμαι λίγος και τίποτα. Μα δεν άφησα τον κόσμο να με πνίξει. Και έτσι ζω. Αν άφηνα τα όνειρά μου να πάρουνε το πάνω χέρι, θα με είχαν ξεκάνει. Στην περίπτωσή μου αυτά δεν αστειεύονται. Ή αγαπάς τον κόσμο και ζεις, ή τον ονειρεύεσαι και τον καβαλάς να ευχαριστιέσαι και να τον πηγαίνεις όπου θες. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Πάντως μη στεναχωριέσαι για μένα. Και εσύ ψυχικό κάνεις που παίρνεις κοντά σου την Κωνσταντίνα, γιατί τόσα χρόνια χείρα και έρημη είναι. Τώρα με το καλό θα πορεύεστε μαζί. Να ανασάνει κι αυτή μια στάλα, να ανθρωπέψεις κι εσύ που σε έφαγαν τα άσχημα υπόγεια της Καλαμάτας. Έτσι αδελφέ Γιάννη. Ο Κράβουρας δεν θα ορκιζόταν ότι φωτίστηκε, μα στην ψυχή του απλώθηκε παράξενη και καλοδεχούμενη ανθρωπιά. Του κάλμαρε ακόμη και τα κόκαλα. Έγινε σαν παιδάκι μαλακός. Δεν ήξερε να πει και πώς να τελειώσει με τον Παναγιωτάκη. Του είπε μόνο πως άμα με το καλό στήσουνε το σπίτι τους με την Κωνσταντίνα, θα τον πάρουνε μαζί τους. Να γλιτώσει από την άθλια καταπακτή, να μην περιμένει το λίγο φαΐ που θα του φέρει όποτε επιθυμεί και θυμηθεί η μία ή άλλη κυρά, να ζήσει πια κι αυτός σαν άνθρωπος. Σηκώθηκαν, έδωσαν τα χέρια και αξιμέρωτα χωρίστηκαν.

Το φθινόπωρο τελείωνε. Η μέρα είχε μαζέψει πολύ. Νύχτωνε γρήγορα. Ο καιρός κρυάδιζε άσχημα και οι άνθρωποι πέσανε με τα μούτρα να μαζέψουν τις ελιές. Η δουλειά δεν είναι βαριά, μα και όλη μέρα πάνω στην ελιά να την αρμέγεις, πονάνε τα χέρια. Και όλη μέρα να μαζεύεις από χάμου τις ελιές, πονάει μέση. Έχουν όμως οι άνθρωποι την παρηγοριά και τη χαρά που μαζεύουν το λαδάκι τους. Πολλοί στο χωριό έχουν πολλά δέντρα και πουλάνε λάδι. Άλλοι κάνουν μόνο το λάδι της χρονιάς. Όταν ο καιρός είναι καλός και δεν κάνει κρύο, οι άνθρωποι την έχουν πανηγύρι τη δουλειά τούτη. Μαζεύουνε παρέες και όπως δουλεύουν τραγουδάνε κιόλας. Και τραγουδάνε με τάξη. Όταν οι παρέες μαζεύουνε σε λιοστάσια, που είναι το ένα κοντά στο άλλο, τραγουδάει πρώτα η μια παρέα και άλλη ακούει. Μετά αρχίζει η δεύτερη και ακούει η πρώτη. Η καθεμιά θέλει να λέει και να βάζει τα δυνατά της. Είναι ένα μέρος που το λένε πλατάνη. Στη μέση έχει το στενό μακρο ρέμα γεμάτο πλατάνια. Δεξιά και αριστερά υψώνονται απότομα λόφι γεμάτοι από ελιές. Εκεί λοιπόν γίνεται ο πιο καλός διαγωνισμός. Έχει θαυμάσια ακουστική. Όταν μια παρέα τραγουδάει στη μια πλευρά, ακούγεται πολύ καλά στην άλλη πλευρά. Και όταν τυχαίνει, και τυχαίνει συχνά, να μαζεύουν από τις δύο πλευρές, οι άνθρωποι δουλεύουν τραγουδώντας όλη μέρα. Εκεί μαθαίνονται και τα καινούργια τραγούδια. Εκεί πρωτομαθαίνουν οι μικροί να τραγουδάνε δυνατά, σε ανοιχτό χώρο και για πολλούς ανθρώπους. Είναι μια εποχή χαρά Θεού, που οι άνθρωποι παίρνουν τη δουλειά με αγάπη και μεράκι. Είναι και τα ίδια τα λιόδεντρα, που έτσι όπως τα βλέπεις από μακριά σε ημερεύουν. Έτσι και χαϊδεύεις τις κλάρες τους και χουφτώνεις τον καρπό τους σε ειρηνεύουν. Το δέντρο αυτό θα έπρεπε να το λένε Ειρήνη και το λαδάκι του Ειρηνικό. Του είναι πιο ταιριαστό το όνομα και επειδή το τρώνε κάθε μέρα οι άνθρωποι θα θυμόντουσαν και την ίδια την Ειρήνη. Θα έδειχναν πιο ενδιαφέρον για αυτήν. Ποιος ξέρει, όλα γίνονται στην παράξενη τούτη ζωή και στους πιο παράξενους ανθρώπους που αυτοί παραξενεύουν τον κόσμο όλο. Η Κωνσταντίνα έπρεπε να δουλεύει περισσότερο για την ίδια και τα δυο της κοριτσάκια. Το μικρό της ήταν μόλις 3 χρονών και το κρατούσε το μεγάλο στο σπίτι, η Θαλασσίτσα. Να δουλεύει όμως μέσα στις παρέες των οικοκυρέων, μια κουβέντα ήταν. Έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Έτσι, με την ευστροφία του κράβουρα και την επέμβαση του δάσκαλου, κάτι γινόταν. Η Κωνσταντίνα μάζευε κατάμονη τις ελιές, τις λίγες ελιές μιας χείρας γειτόνισσας και αυτή δούλευε στις ελιές του δάσκαλου. Έτσι όλα βολεύονταν. Τώρα που για το νέο σπιτικό χρειάζονταν και λίγοι παράδες περισσότεροι. Τώρα που το μικρό κοριτσάκι έπρεπε να πίνει κάθε μέρα μουρνέλαιο για να δυναμώσουν τα κοκαλάκια του που ήσαν πολύ αδύνατα και κινδύνευαν. Τα περισσότερα βράδια πήγαινε ο κράβουρας στο σπιτάκι της Κωνσταντίνας. Τα άλεγαν και τα ξανάλεγαν. Κάνανε σχέδια και όνειρα. Έπαιζε και με τα παιδιά χωρίς ανακατωμένα συναισθήματα, χωρίς να βαρυγκωμάει και χωρίς προσποίηση. Τόσο δεν τον προβλημάτιζαν τα παιδιά που κάποτε σκεφτόταν γιατί νιώθει έτσι. Μήπως δεν έχει αντρικό φιλότιμο. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, ξένα παιδιά ήτανε. Προσπαθούσε να καταλάβει μήπως αυτά που του συμβαίνουν είναι αλήθεια. Δεν κατέληγε πουθενά. Γιατί αγαπούσε την Κωνσταντίνα. Η εποχή αυτή είχε μια άλλου είδους ηρεμία. Οι χωροφύλακες και οι μυστικοί άφηναν τον κόσμο ήσυχο να ασχοληθεί με τις ελιές. Επειδή ο κόσμος έβγαινε όλη μέρα στις ελιές, ήξεραν ότι δεν θα έβρισκαν στο αλόνι και στο μαγαζί κανέναν. Έτσι δεν πήγαιναν καθόλου. Ησύχασε ο κράβουρας, ησύχασαν και οι δασκαλαίοι. Έλα όμως που δεν ησύχαζαν στα κέντρα οι ανώτεροι και έβαζαν τους χωροφύλακες να κάνουν κάποιες περίεργες νυχτερινές επισκέψεις στα χωριά. Μια τέτοια νυχτερινή επίσκεψη έκαναν και στο Κοντήλι, στα μέσα του Δεκέμβρη. Όλη την ημέρα είχε τσουχτερό κρύο. Οι άνθρωποι, όσοι δεν είχαν τελειώσει τις ελιές, ξεπάγιασαν. Το πρωί που ξεκίνησαν είχε ρίξει πάγο και τα χέρια κοκάλωναν. Άναβαν βέβαια και καμιά φωτιά για να τα ζεστάνουν λίγο, μα τι τα θες, το κρύο περώνιαζε και τα πάγωνε πάλι. Πάνε τα τραγούδια, πάνε και τα γέλια
και τα πολλά πειράγματα. Βραδιάζοντας όμως έπεσε το κρύο. Είχε μια σιγαλιά και νόμιζες ότι ο Θεός ήθελε να καλοπιάσει τους ξωμάχους, να τους δώσει κουράγιο, να ξαναβγούν την άλλη μέρα για ελιές, να μαζέψουν το ειρηνικό λαδάκι. Στο καλύβι του, από νωρίς ο Παναγιωτάκης, ένιωσε την αλλαγή του καιρού που ερχόταν στα κόκαλά του. Μούδιασαν και τον πονούσαν. Μολονότι το κρύο έπεφτε όλο και πιο πολύ, είχε και μια ακαθόριστη ανησυχία που την απέδιδε στους πόνους. Προσπάθησε να κοιμηθεί, δεν τα κατάφερε. Πήρε να σκέφτεται το ένα, το άλλο, το που η πλειοψηφία των ανθρώπων ακόμη τον αποστρεφόταν, σχεδόν δεν υπήρχε για αυτούς. Και άλλοι κυριολεκτικά τον συχαινόταν. Για όλους έδειχνε κατανόηση. Αφού το χάλι του δεν διορθωνόταν, δεν αλλάζουν κι αυτοί. Επομένως ο Παναγιωτάκης δεν άλλαζε. Πάντα του το είχε το χαμόγελο που έλεγε ότι «Δεν πειράζει παιδιά, δεν είμαι και τίποτα, για να με θέλετε και να με συμπαθάτε. Μην έχετε σε μένα το νου σας, δεν πειράζει. Κοιτάτε τις φαμίλιες και τα σπίτια σας και να είστε μαζωμένοι και μονιασμένοι. Για μένα μη στεναχωριέστε». Για τους 3-4 που του μιλούσαν, όπως και για αυτούς που το άφηναν στο παράθυρο ένα πιάτο φαΐ, όχι απλώς το χαμόγελο, μα το απέραντο χαμόγελο στο οποίο ξεχύλιζε το μεγάλο του ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη που δεν είχε όρια. Η άλλη του έννοια, το πώς θα μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο από το καθάρισμα της εκκλησίας. Και αυτή τον θυμήθηκε απόψε. Μόνο που ήταν η πιο κατάλληλη εποχή. Αν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, αυτό δεν θα γινόταν βέβαια στο χειμώνα που κυριολεκτικά τον καθήλωνε στο καλυβάκι, όπου ζύγιζε νύχτα μέρα τους πόνους του και τις δυσπνιές του, χωρίς φωτιά, κατάχαμα, με ανυπόφορη υγρασία. Με όλα τούτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ξαχρύπνησε πολύ και αφού απόκανε, τον πήρε, φαίνεται, ο ύπνος μετά τα μεσάνυχτα. Ένας ελαφρύς, γιατί άκουσε βήματα έξω στα λόνι. Τέντωσε τα αυτή του, αλλά κουβέντες δεν ακουγόταν. Σε λίγο κι άλλα βήματα. Τώρα σαν κάτι να έλεγαν αυτοί που περνούσαν, απάλι δεν ξεχώριζε. Ανασηκώθηκε στο στρώμα του, έσπρωξε μια ιδέα το παράθυρο, μήπως ακούσει καλύτερα τίποτα. Περίμενε λίγο όρθιος και πάλι μερικά βήματα. Στο μισοσκόταδο κατάλαβε να πηγαίνει ένας μπροστά και δύο πίσω. Όλα όμως τα βήματα κατάληγαν στο μαγαζί. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Το μυαλό του όμως δεν πήγαινε στο καλό. Περίμενε κι άλλο στη θέση του. Τώρα στο μαγαζί γινότανε πολύ φασαρία. Γιατί έφταναν μέχρι το καλοβιβάκι αξεχώριστες φωνές ή μάλλον απειλές φοβέρες και τέτοια. Κάτι τον έκανε να ανησυχήσει πολύ, πάρα πολύ. Έπρεπε να δει τι συμβαίνει, με κάθε τρόπο. Παραμέρισε το φόβο και δρασκέρυλισε το παράθυρο. Έφτασε τελικά στο μαγαζί, εκεί που είχε βάλει το μάτι και είδε τα ραβωνιάσματα του Κώστα, το Φαγοπότη και το Γλέντι. Τώρα δεν περίμενε τέτοια πράγματα, χαρά και τραγούδια. Έτρεμε το φιλοκάρδι του. Έσκυψε στη χαραμάδα και έβαλε το μάτι στην τρύπα. Πέρασαν κάτι δευτερόλεπτα για να συνηθίσει το μάτι το φως. Και αμέσως πρόσεξε το Γιάννη τον Γκράβουρα όρθιο μπροστά σε ένα σιδερένιο τραπέζι, στο οποίο καθόταν ένας με πολιτικά που τον πρόσεχαν όλοι. 7 νοματέοι και ο μαγαζάτορας που στεκόταν παράμερα.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλο Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του βιβλίου, ας δούμε τι μας λέει σήμερα ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος για την Εκκλησία.

Όπλιο ευτυχέστατο που βάφτηκες με το πολύτιμο αίμα τόσων λαμπρών ηρώων, δηλαδή με το αίμα των Αποστόλων, που είναι τα προπύργια της Ορθοδόξου πίστεως και οι άγρυπνοι φύλακες της Εκκλησίας, όπλιο άξιον εγκομιάζεσαι με ουρανίους επένους, και αν υπάρχουν πολλά ονόματα και τίτλοι που σαν άλλοι πολύτιμοι λίθοι το στολίζουν, όμως πέντε είναι τα προνόμια εκείνα με τα οποία ιδιαιτέρως αγαπά να είναι στολισμένο. Λέγεται λοιπόν η Εκκλησία μία, Αγία, Καθολική, Αποστολική και Ορατή. Και καταρχάς λέγεται μία εξαιτίας της κοινωνίας και ενότητος των πιστών, διότι η Εκκλησία είναι μία συνάθρηση πολλών ανθρώπων οι οποίοι λατρεύουν μόνον ένα Θεό. Γι' αυτό πρέπει να αποκρουστεί η αίρεση του Ερίκου του 8ου βασιλέως της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν τόσες εκκλησίες στον κόσμο όσα είναι και τα βασίλεια. Ο ασεβέστατος άνδρας, ο οποίος εξαιτίας της ασελγίας του κατήντησε σε αυτήν την εσχοτάτη αθλειότητα. Από την αθλειότητα αυτού του βασιλέως μάθεται ο ευσεβής ηγεμόνες να πειθαρχείται με ταπείνωση στην Εκκλησία και σε ό,τι αφορά θέματα πίστεως και ψυχικής σωτηρίας. Έχετε πάντα ενώπιόν σας το Βασιλέα Χριστό, το φοβερό κριτή, ο οποίος πρόκειται να έλθει πάλι για να κρίνει εκείνους που τολμούν με κοσμικές προφάσεις και με πολιτικές να σμικρύνουν την εξουσία που ο Θεός

με αυτή τη λαμπρή μαρτυρία του συμβόλου της πίστεώς μας που διατυπώθηκε στην οίκαια. Πιστεύω εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Λέγεται μία επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της, και εφόσον η κεφαλή είναι μία, κατά ανάγκη θα είναι ένα και το σώμα. Διότι δεν έχει μοιραστεί ο Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, επομένως μία και μόνο είναι η Εκκλησία. Και αν όλοι οι αρχιερείς ονομάζονται κεφαλέ της Εκκλησίας, λέγονται προσιγορικά μόνο και όχι στην κυριολεξία. Διότι μόνο ο Χριστός είναι κατά τον Απόστολο η αληθινή κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός με τη δύναμη και τη χάρη του κυβερνά όλο το σώμα της Εκκλησίας, ενώ οι ιεράρχοι είναι μόνο συνεργάτε και τοποτηρητέ του κατεξοχήν αρχιερέως Χριστού και διαχειριστέ των δωρεών και χαρίτων του.

Δεύτερον, λέγεται η Εκκλησία Αγία, όπως ομολογεί το Άγιο Πνεύμα στο τέταρτο κεφάλαιο του Άσματος. «Όλοι οι καλοί, οι πλησίον μου και μωρό σου καίστε ενσύ». Και σε τίποτα δεν την εμποδίζει εκείνο το κοινό αξίωμα που λέει ότι το καλό εξ όλης της αιτίας συνίσταται και το κακό από κάθε επιμέρους ελάττωμα. Έτσι, επειδή υπάρχουν πολλοί αμαρτωλοί στην Εκκλησία, άρα δεν είναι Αγία, αφού μάλιστα οι ονομασίες λαμβάνονται από το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή τους περισσότερους, οι οποίοι είναι αμαρτωλοί και όχι δίκαιοι. Πώς τότε λέγεται η Εκκλησία καλή και Αγία? Απαντώντας αυτήν την απορία, λέμε ότι στην Αγία Γραφή οι διαμεριστικές λέξεις δεν χρησιμοποιούνται πάντα με την ίδια σημασία, αλλά άλλοτε μεν αποδίδονται χωρίς καμία εξαίρεση, όπως είναι το ρητό εκείνο του Αποστόλου. «Εν του Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι», διότι όσοι κατάγονται από τον Αδάμ, οπωσδήποτε όλοι θα πεθάνουν, και άλλοτε αναφέρονται σε ορισμένα μόνον άτομα και όχι σε όλο το γένος, όπως συμβαίνει με το άλλο ρητό του Αποστόλου. «Εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται», το οποίο αναφέρεται μόνο σε εκείνους που πρόκειται να σωθούν και σημαίνει ή ότι όλοι όσοι σώζονται, σώζονται διαμέσου του Χριστού, ή ότι από όλα τα γέννη των εθνών μερικοί μόνο ζωοποιούνται. Ως προς το θέμα μας λοιπόν, όταν λέει η Αγία Γραφή για την Εκκλησία «Όλοι οι καλοί οι πλησίον μου», δεν αναφέρεται σε όλα τα άτομα του γένους, αλλά στα είδη των ατόμων, δηλαδή σε όλους τους βαθμούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, υπάρχουν φίλοι του Θεού, χωρίς κανένα ρήπο θανασίμου αμαρτήματος. Η ονομασία επομένως δεν λαμβάνεται από το μεγαλύτερο μέρος, αλλά από το ευγενέστερο και εκλεκτότερο, δηλαδή από τους Αγίους που ζουν χωρίς θανάσιμη αμαρτία. Και αν ακόμη και αυτοί σαν άνθρωποι ελεύθεροι δεν είναι τελείως απαλλαγμένοι από συγνωστά αμαρτήματα, όμως αυτούς σε τίποτα δεν τους βλάπτει, διότι τα συγνωστά αμαρτήματα δεν απομακρύνουν τη χάρη ούτε την αγάπη που αποτελεί το θεμέλιο της αγιότητος.

Τρίτον λέγεται η Εκκλησία Καθολική, δηλαδή η Οικουμενική, και ως προς τον τόπο, και ως προς τον χρόνο, και ως προς τη διδασκαλία, και ως προς το υποκείμενό της. Είναι καθολική ως προς τον τόπο, διότι επεκτείνεται παντού η κυριαρχία της. Το ομολογεί το Πνεύμα του Άγιου δια του Δαβίδ, κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της Οικουμένης. Από τον Αρκτικό μέχρι τον Ανταρκτικό πόλο έφτασε η διδασκαλία της πίστεως των χριστιανών, αφού στην Ανατολή έφτασε μέχρι τις Ινδίες, στη Δύση μέχρι την Αμερική, από τον Βορρά έφτασε μέχρι την Ιαπωνία και από τον Νότο μέχρι τη Βραζιλία και για να μην πολυλογώ έφτασε με επιτυχία σε όλα τα πέρατα του κόσμου και μέχρι τους αντίποδες, αφού παντού κηρύτεται και πρόκειται να κηρυχθεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μη μου πεις ότι δεν κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο.

0: Ευαγγέλιο, είναι αρκετό το ότι ο ένας μετά τον άλλον το δέχονται και η φήμη του φθάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και πολύ σωστά παρομοιάζεται με το ρόδι, το οποίο έχει το στέμα στην κορυφή του, διότι η Εκκλησία βασιλεύει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Είναι όμως καθολική και ως προς το χρόνο, διότι υπάρχει αποκτήσεως κόσμου και θα διατηρηθεί ως συντελείας του αιώνος. Γι' αυτήν είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Όλες οι εξουσίες είχαν και έχουν τέλος. Η υπερτάτη του Χριστού όμως βασιλεία στην Εκκλησία ποτέ δεν θα λήξει. Είναι καθολική και ως προς τη διδασκαλία, διότι τα δόγματα και τα διδάγματα της Εκκλησίας περί πίστεως είναι πάντα τέλεια, δεν έχουν κανένα σφάλμα ή ελάττωμα και τέλος είναι καθολική ως προς το υποκείμενο, διότι όλους αδιακρίτως τους καλεί και όλους ανεξαιρέτως τους υποχρεώνει με τις εντολές της. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας λαός στον οποίο δεν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο πριν από τη συντέλεια του κόσμου. Και όταν λέω όλους, δεν εννοώ ότι προς το παρόν απλώνεται παντού και συγχρόνως ή ότι κατά το παρελθόν ξαπλώθηκε σε όλους μαζί ή ότι στο μέλλον θα διαδοθεί συγχρόνως σε όλους. Ασφαλώς η Εκκλησία δεν λέγεται καθολική γι' αυτό, επειδή δηλαδή συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους χωρίς καμιά εξαίρεση, διότι βλέπουμε ότι πολλοί πεθαίνουν άπιστοι, χωρίς καμία μεταβολή, αλλά λέγεται καθολική επειδή περιλαμβάνει όλα τα έθνη και όλες τις επαρχίες επιστρέφοντας μερικούς από αυτούς στην Ορθοδοξία. Τέταρτον, λέγεται η Εκκλησία Αποστολική, επειδή είναι διάδοχος των Αποστόλων. Και τέλος, λέγεται η Εκκλησία Ορατή, γεγονός που μπορώ να το αποδείξω με πολλές μαρτυρίες της Γραφής, χάρη συντομίας όμως, αναφέρω το ρητό του Ευαγγελιστού Ματθαίου στο 18ο κεφάλαιο, στο οποίο λέει «Να ενημερώνουμε την Εκκλησία όταν ο χριστιανός που έσφαλε μένει αδιόρθωτος. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, υπέτει η Εκκλησία». Εάν λοιπόν η Εκκλησία ήταν αόρατος, πώς θα μπορούσε κάποιος να της μιλήσει για τον αδελφό που έσφαλε? Εδώ δεν ισχύει καθόλου το επιχείρημα του Λουθύρου που λέει «Όλοι οι ευσεβείς πιστεύουν στην Αγία του Θεού Εκκλησία». Αλλά η πίστης δεν είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων, όπως λέει ο Απόστολος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Επομένως, αν πιστεύουμε, δεν βλέπουμε και άρα δεν είναι ορατή η Εκκλησία. Ιδάλλως θα έπρεπε να λέμε «Βλέπω την Αγία του Θεού Εκκλησία και όχι πιστεύω». Δεν ισχύει, λέω, η αντίρρηση σε αυτή ή καλύτερα η μορία του Λουθύρου, διότι αυτά τα δύο μπορούν να είναι αληθινά, αλλά να εκλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο δηλαδή και να πιστεύουν οι ευσεβείς στην Αγία του Θεού Εκκλησία και να τη βλέπουν. Διότι άλλο είναι εκείνο που βλέπουμε και άλλο εκείνο που πιστεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε στον Απόστολο Θωμά στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου ότι «Εώρα κάσμε πεπίστευκας, άλλο είδε και άλλο επίστευσε». Άλλο είδε και άλλο επίστευε, όπως άριστα σημειώνει ο Μέγας Γρηγόριος. Είδε πραγματικό άνθρωπο και επίστευσε ότι είναι Θεός. Το ίδιο και εμείς λέμε για το μυστικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Βλέπουμε σε αυτή την ομίγυρη των ανθρώπων και τη συνάθρησή τους. Αυτό είναι το ένα μέρος της ομολογίας της πίστεώς μας. Υπάρχει όμως και το άλλο, το οποίο δεν βλέπουμε παρά μόνο το πιστεύουμε, δηλαδή η πίστης, η αγάπη και η πνευματική εξουσία. Και αυτά είναι εκείνα που πιστεύουμε στην Εκκλησία όταν στο σύμβολο της πίστεως λέμε «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Ω καθέδρα της αληθείας, εκτός της οποίας δεν υπάρχει τίποτε άγιο, ούτε νόμιμο, διότι όπως το πτηνό το οποίο ονομάζεται Φίνιξ και είναι μονογενές στον κόσμο, δεν πετά παντού αλλά βρίσκεται μόνο στις πέτρες της Αραβίας, έτσι και η αλήθεια η οποία σαν τον Φίνικα είναι μία πουθενά άλλου δεν υπάρχει παρά μόνο στην πέτρα της Εκκλησίας, διότι και αυτή σε θέματα δογματικά δεν μπορεί να ασφάλει, όπως λέει το αψευδές στόμα του Σωτήρος στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. «Επιτάφτη την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πηλιάδου ουκ ατισχύσου συναυτής. Εάν λοιπόν η Εκκλησία έσφαλε σε θέματα πίστεως, ασφαλώς δεν θα ήταν θεμελιωμένη επάνω στην ασφαλή και ασάλευτη πέτρα. Αλλά τι, δεν είπε ο Θεός στην Εκκλησία διαστόματος το Οσιές, το δεύτερο κεφάλαιο, «Νηστεύω μέσε, εμ' αυτό εμπίστη». Αυτός λοιπόν ο γάμος δεν είναι αδιάλυτος, άρα η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν ασφάλισε θέματα πίστεως. Αυτή λοιπόν τη μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν να τη σέβεσαι και να την τιμάσαι γεμόν. Σε αυτή να υποτάξεις με ταπείνωση το σκύπτρο και τα άλλα σύμβολα της βασιλείας σου και για την υπεράσπισή της να δώσεις ακόμη και τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου αν χρειαστεί. Να έχεις πάντα ενώπιον των οφθαλμών σου ως λαμπρά πρότυπα τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μέγα Θεοδόσιο, τους μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορες, οι οποίοι υπήρξαν υπερασπιστές και υπέρμαχοι της Αγίας του Θεού Εκκλησίας. Και τότε να είσαι βέβαιος ότι το βασίλειό σου θα ευλογείται σε όλους τους αιώνας από τον Κύριον.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Ψάλλει ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχήσμο, ενώψε τη δεησίμη την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίση με κατ' το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάση της έλης σου, εν ποιήμαση των καιρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκου. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επισή ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέβειον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έδικε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάνω σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον και κατά το πίδος των εκτιρμών εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησαν. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδώ γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία συνήθισε με ημίτε μου. Ιδώ γάρ αλήθεια λιγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκαλτήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευφροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλήλεις απ' εγού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξτον όμως θα σου δώσω και ασεβήσε τη σε επιστρέψε. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγανιάσε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία δεν το κάνω. Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σου μετρημένο. Καρδία σου μετρημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που το εξοδεδώσει. Ανάρτημον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αλήσουσιν εμπτωθυσιαστήριο όρους σου μόσου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε αμαρτίας ημών, Δέσποτας κόρυφος της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίδια σε ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφού τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία

Ελπίσιμον δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς προς

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Έψαλε ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
5: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
7: Για να ανάψει η φωτιά.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
3: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε καλά, πολύ καλά και να μπαίνετε με καλή διάθεση στο φθινόπωρο. Γιατί σχετικά καλά μας πέρασε ο Σεπτέμβρης. Βέβαια είχαμε σε μερικές περιοχές αρκετές βροχές, καταστροφές. Αλλά για να δούμε τι θα συναντήσουμε και στον επόμενο μήνα που από αύριο πρώτο Θεός θα μπει στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το διήγημά μας και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε.

Μέχρι ο Χρήστος και η Σωτηρία να φτάσουν στη Σμύρνη, δεν τους είχε απομείνει μήτε άλογο, μήτε αραμπάς. Κρατώντας και οι δυο από ένα μπόγο στην πλάτη, σμίγουν με άλλους απελπισμένους πρόσφυγες. Ο διπόροι της συμφοράς και του θανάτου είναι όλοι, που άφησαν πίσω τους χωριά και πολιτείες αρχαίες. Μόνη τώρα ελπίδα τους είναι να βρουν καταφύγιο και σωτηρία στη μεγάλη αυτή πολιτεία. Δυστυχώς όμως, άλλη ήταν η πραγματικότητα που αντίκρισαν φτάνοντας εκεί. Τίποτα από όλα αυτά που τις διηγιόταν ο Χρήστος στο δρόμο δεν υπήρχε πλέον. Τα περισσότερα εμπορικά μαγαζιά των Ελλήνων, που άλλοτε έσφιζαν από ζωή, είναι τώρα κλειστά. Πάνε και οι χαρούμενοι άνθρωποι που έκαναν το απογευματινό τους σεριάνι στην παραλία. Χάθηκαν και τα γέλια των παιδιών που έπαιζαν ανέμελα δίπλα τους. Μαζί τους χάθηκαν μια για πάντα και όμορφες εκείνες μέρες. Στη στροφή ενός δρόμου πέφτουν πάνω σε έναν ημιλιπόθυμο γέροντα που έχει σφιχτά αγκαλιασμένο ένα μικρό παιδί. Ο Χρήστος τον ανασηκώνει και του δίνει νερό. Η Σωτηρία του προσφέρει το τελευταίο τους ξεροκόμματο. Εκείνος τρέμοντας της πιάνει το χέρι. Σε κόρη μου εμένα. Καλό να πεθάνω. 200 νοματέοι ξεκινήσαμε από το χωριό μας. Και εδώ δεν φτάσαμε μήτε η μισή. Μέσω στρατής μας ξεκλήρισαν οι μεμέτιδες. Άρπαξαν όλα τα νέα παλικάρια μας. 2 λεβέντες είχα και τους έχασα. Η νύφη μου Λεχώνα πέθανε στο δρόμο με το μωρό στα χέρια. Το μόνο που μου απόμεινε είναι αυτός, ο δίχρονος εγγονός μου, ο Σταυρίκος. Να χαρείς κόρη μου, πάρε τον μαζί σου. Βρες τρόπο να τον σώσεις και θα έχεις την ευχή μου και όλες τις ευλογίες του Θεού.

κυραπαράδοση και η ορθοδοξία βλέπουν με πόνο όλους αυτούς τους ξεκληρισμένους ανθρώπους να ξεχύνονται μέσα στη Σμύρνη. Με την ψυχή στο στόμα τρέχουν πάνω κάτω και δεν ξέρουν πώς να τους βοηθήσουν. Άλλους τους μαζεύουν στα σχολεία, άλλους στις εκκλησίες. Οι δρόμοι όλοι είναι γεμάτοι, μυρμηγκιά ολόκληρη. Ποιον πρώτα να περιθάλψεις? Τους ανήμπορους γέροντες, τους αρρώστους ή τα απροστάτευτα παιδιά? Ένας άνδρας βαριά τραυματισμένος λέει τα τελευταία νέα από το μέτωπο. Το μέτωπο έσπασε. Ούλος ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε. Όσοι φαντάροι απέμειναν, άρον-άρον φεύγουν. Το μόνο που μπορεί να μας σώσει τώρα είναι αυτά τα καράβια που είναι αραγμένα στο λιμάνι. Αυτά δεν είναι δικά μας. Ξένα είναι των μεγάλων δυνάμεων, είπε η Ορθοδοξία. Και τι με αυτό? Χριστιανοί δεν είναι και δάφτη. Θα αφήσουν τους άπιστους να μας πετσοκόψουν. Τι είναι να μας περάσουν απέναντι? Μια δρασκελιά τη θάλασσα και φτάσαμε στην Ελλάδα. Τρεχάτε, τρεχάτε και παρακαλέστε να μας πάρουν όσο είναι ακόμα καιρός. Μια γυναίκα, κρατώντας μια κοπελίτσα άρρωστη στην αγκαλιά της, σπαρακτικά φωνάζει: δεν ακούτε την καταιγίδα που έρχεται? Πιο άγρια από δάφτη δεν θα ματαδείτε. Να μου το θυμάστε. Κάμετε γρήγορα κάτι για να σωθούμε. Σας παρακαλώ, κάμετε κάτι. Αν χάσω το τζιγέρι μου, θα χάσω την ψυχή μου. Η άμυρη γυναίκα σφίγγει με πόνο την κόρη της και κλαίει με λυγμούς. Η καρδιά της Ορθοδοξίας ματώνει, μα προσπαθεί να μην λυγίσει. Πιάνει από το χέρι την κυραπαράδοση και αποφασιστικά της λέει: το μαχαίρι έφτασε πια στο κόκαλο, άλλο δεν πάει. Είναι αλήθεια ότι τούτη την ώρα μόνο αυτά τα πλοία μπορούν να μας σώσουν. Πάμε γρήγορα στις πρεσβείες και τα προξενία τους να ζητήσουμε βοήθεια. Να πάμε, Ορθοδοξία μου. Μα μήπως πρώτη φορά θα είναι? Τόσες πόρτες χτυπήσαμε αυτές τις μέρες. Βαρέθηκα να ακούω υποσχέσεις. Μόνο ευγένειες, τσιριμόνιες και υπεκφυγές είναι. Πάμε, κυρά Παράδοση. Ας πάμε ακόμα μια φορά. Αν δεν το κάνουμε, αναπαυμό η ψυχή μας δεν θα έχει.

Ο κύριος πρέσβης σηκώνεται από το γραφείο του και τις καλωσορίζει με ανίποτη ευγένεια. «Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω!» Τη σφίγγει θερμά το χέρι και δείχνοντάς τους κάποιες καρέκλες λέει: «Καθίστε παρακαλώ, σας ακούω. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος?» Μετά κάθεται κι αυτός στην ψηλή βελούδινη καρέκλα του. «Όπως βλέπετε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θέλουμε να ξέρουμε αν έχετε σκοπό να μας βοηθήσετε ή θα αφήσετε τους άπιστους να φανίσουν όλο αυτό τον απροστάτευτο λαό.» Εκείνος, χαμογελώντας, προσπαθεί να τις καθησυχάσει. «Νομίζω ότι οι φόβοι σας είναι όπως πάντα υπερβολικοί. Κύριε πρέσβη, εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους ότι βιώνουμε μια τραγωδία. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμούς. Για μια ακόμα φορά ήρθαμε να σας παρακαλέσουμε. Για την αγάπη του Χριστού και μόνο, βοηθήστε μας.» «Έχω μιλήσει με όλες τις πρεσβείες και τα προξενία. Όλοι πιστεύουν ότι η κατάσταση σιγά σιγά θα εξομαλυνθεί. Άδικα πανικοβάλλεστε.» «Κύριε πρέσβη», πήρε το λόγο η κύρα Παράδοση, «ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πίσω από τις πλάτες αθώων ανθρώπων παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι. Καλύτερα λοιπόν τώρα να μας ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Θα μας βοηθήσετε ή θα γίνετε συνεργός σε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα?» Αποφεύγοντας ο κύριος πρέσβης την απάντηση, στρέφει αλλού τη συζήτηση. «Μα εάν ήταν να γίνει κάποιο κακό, θα αφήναμε εμείς τους δικούς μας πολίτες εδώ στη Σμύρνη. Δεν βλέπετε που όλοι είναι στις δουλειές τους και άλλοι κάμουν βόλτα στην προκυμαία?» «Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι οι περισσότεροι τους έχουν βάλει στο κεφάλι ένα κόκκινο φέση. Γιατί άραγε, κύριε πρέσβη?» ρωτάει η κύρα Παράδοση. Ο πρέσβης σηκώνεται από το γραφείο του και, προσπαθώντας να κρύψει την ενόχλησή του, της χτυπά φιλικά στην πλάτη. «Δεν θέλω να φοβάστε. Ζούμε σε μια πολιτισμένη χώρα. Μην ακούτε τι λέει ο Κοσμάκης στους καφενέδες. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι λόγια του καφενέ το ξεκλήρισμα όλης της ελληνικής ανατολής. Γέμισαν οι στράτες τις πτώματα και από καΐδια. Πώς λοιπόν μιλάμε για πολιτισμένη αντιμετώπιση την ίδια στιγμή που ολόκληρες πόλεις και χωριά αφανίζονται?» «Ακούστε με, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι το να πανικοβληθείτε είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί αυτές τις ώρες.» «Εκείνο που ακούμε εμείς, κύριε πρέσβη, είναι ολάκερη τη ρωμιοσύνη να καλεί σε βοήθεια. Ανοίξτε λοιπόν κι εσείς τα αυτιά σας και δώστε μας τούτη τη δύσκολη ώρα ένα χέρι βοήθειας.» «Πάντα μιλάς με θάρρος, Ορθοδοξία.» «Είναι γιατί μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας.» Ο πρέσβης της χαιρετά με μια μικρή υπόκληση. «Καλή σας μέρα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Η πρεσβεία μας είναι πάντα στη διάθεσή σας.» Καθώς οι δύο γυναίκες απομακρύνονται από την πρεσβεία, απογοητευμένες, μονολογούν: «Μεγάλες δυνάμεις, μεγάλα λόγια.

1922, στη γη της Μικρασίας. Η Ορθοδοξία μαζί με τον Δεσπότη και όλους τους ιερείς εμείναν άγρυπνοι μες στην Αγία Φωτεινή όλη τη νύχτα. Γονατιστούς τους βρήκε το ξημέρωμα να ψάλουν και να προσεύχονται. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μα αλήθεια, γιατί ο Κύριος δεν έσωσε το λαό του? Ήτανε θέλημα δικό του να χαθούν τόσες αθώες ψυχές? Ή ήταν σχέδιο πανούργων ανθρώπων που όταν θέλουν να φανίσουν μια φυλή σοφίζονται χίλιους τρόπους? Μουδιασμένη ξύπνησε την άλλη μέρα η πανέμορφη Σμύρνη. Ο αυγουστιάτικος ήλιος ξεπρόβαλε, μη ξέροντας και ο ίδιος τι επρόκειτο να δει. Ίσως αν το ξέρε, εκείνη η μέρα να έμενα ξημέρωτη. Ο φόβος είχε ήδη απλώσει τις φτερούγες του πάνω από την άμυρη πολιτεία. Η απελπισία τρύπωνε στις καρδιές όλων. Τα σπίτια κλειστά, τα πεζεσθένια έρημα. Λίγα μαγαζιά άνοιξαν δειλά-δειλά, μα και αυτά ήταν έτοιμα να κλείσουν. Το πρώτο του φεκίδι ακούστηκε από ανατολικά. Ο κόσμος αντάριασε. Στείλωσε τα πονεμένα μάτια του προς τα εκεί για να φουγκραστεί τις κραυγές του αγέρα. «Κρυφτείτε, χριστιανοί! Έρχονται οι τσέτες!» Οι άνθρωποι σάστησαν. Πανικόβλητοι άρχισαν να τρέχουν μέσα στο λιοπύρι για να σωθούνε. Οι τσέτες, φανατικοί και βάρβαροι, φτάνουν πάνω στα άλογα, σκορπώντας δίχως έλεος τον όλεθρο. Τα αλάνια της πόλης τους βλέπουν και ξεθαρεύουν. Αρπάζουν στα χέρια μπαλτάδες, ρόπαλα, μαχαίρια και πέφτουν κι αυτά με μίσος πάνω στους απροστάτευτους Έλληνες. Ένας ατέλειωτος θρήνος ξεχύνεται από κάθε γωνιά. Άνθρωποι απελπισμένοι τρέχουν ακόμα και στα κημητήρια, φωνάζοντας: «Ευγάτε εσείς οι αποθαμένοι, να εμπούμε εμείς οι ζωντανοί!» Ο Χρήστος με τη Σωτηρία που έχει στην αγκαλιά της το μικρό Σταύρο τρέχουν προς την προκυμαία. Εκείνη την ώρα έφυποι τσέτες έρχονται κατά πάνω τους και τους κλείνουν το δρόμο. Χωρώνται τότε βιαστικά μέσα σε ένα στενοσόκακο για να γλιτώσουν. Ίσαμε που πρόλαβαν να κάνουν δύο δρασκελιές, πέφτουν πάνω σε μια ομάδα αλυτόπεδων. Δεν υπάρχει πια καμιά διέξοδος. Τα αλάνια αρπάζουν πρώτα από το λαιμό το παλικάρι. Βλέποντας η κοπέλα το τσεκούρι να σηκώνεται για να κατεβεί πάνω του, αρχίζει να τσιροκοπά παλαβωμένη: «Βοήθεια! Βοήθεια! Παναγιά μου! Βοήθεια! Βοήθεια!» Την ίδια στιγμή ένα παραθυρόφυλλο ανοίγει και ξεπροβάλλει μια πανέμορφη χανούμισα. Τραβά από το λαιμό της ένα χρυσό γιορτάνι που φορεί και το ρίχνει πάνω στα αλάνια. «Αφήστε τους!» φωνάζει με αυστηρή φωνή. Αυτοί αρπάζουν το βαρύ γιορτάνι, τον κολιέ τον χρυσό, και φεύγουν τρέχοντας. Ο Χρήστος και η Σωτηρία απόμειναν άφωνοι να την κοιτούν. «Φευγάτε γρήγορα», τους λέει. Οι δυο νέοι δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έγινε. «Τι με κοιτάτε? Δεν ξέρετε πως ακόμα και τα δάχτυλα του ενός χεριού δεν είναι ίδια?» Αυτά είπε και έκλεισε βιαστικά το παραθύρι της. Οι δυο νέοι μήτε να την ευχαριστήσουν δεν πρόλαβαν. Πιάστηκαν και πάλι από το χέρι και άρχισαν να τρέχουν προς την παραλία.

Μυρμήγκια ο κόσμος στην προκυμαία. Αλλού μπόγοι, αλλού άνθρωποι. Όποιος πέφτει κάτω δεν μπορεί να ξανασηκωθεί. Ποδοπατιέται. Οι μαούνες γεμάτες, τα καΐκια ξέχυλα. Οι βάρκες πριν ακόμα προλάβουν να απομακρυνθούν μπατάρουν. Η θάλασσα γεμάτη πνιγμένους. Χάσανε οι άνθρωποι τα λογικά τους. Προς τα πού να πάνε για να σωθούν δεν ξέρουν. Όνειρα και κόπη μιας ολάκερης ζωής σβήσαν μέσα σε ένα λεπτό.

0: Την ώρα του μεγάλου αυτού χαλασμού, οι μεμέτιδες αρπάζουν την Ορθοδοξία και αρχίζουν να τη βασανίζουν. Η κυραπαράδοση τη βλέπει και μην έχοντας από πουθενά άλλη βοήθεια, αναμαλιασμένη, τρέχει στο μεγάλο προξενείο. Με τα δυο της χέρια χτυπά την κατάκλειστη πόρτα φωνάζοντας: «Ανοίξτε μου! Σας παρακαλώ, ανοίξτε μου!» Απάντηση καμιά. Με την ψυχή στο στόμα τρέχει παρακάτω. Φτάνει έξω από την πρεσβεία. Με δάκρυα στα μάτια χτυπά την πόρτα της και φωνάζει: «Ανοίξτε μου, χριστιανοί! Ανοίξτε μου για όνομα του Θεού!» Η πόρτα ανοίγει και ένα χέρι την τραβά γρήγορα μέσα. «Τι θέλετε?» και φωνάζεται. «Πρέπει αμέσως να δω τον κύριο πρέσβη.» «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να σας δεχτεί. Μήπως μπορώ εγώ να σας εξυπηρετήσω?» «Υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και τώρα δεν μπορεί ούτε καν να με δεχτεί.» Φωνάζει γεμάτη αγανάκτηση η κύρα παράδοση. «Μη φωνάζετε, κυρία μου. Εγώ σας μιλώ ευγενικά. Ηρεμήστε.» «Να ηρεμήσω? Μα πού ζείτε εσείς? Δεν βλέπετε τι κακό γίνεται? Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τις ευγένειες. Θέλουμε να σωθούμε. Καταλαβαίνετε?»
1: «Βεβαίως. Αμέσως τώρα θα δώσω διαταγή να σας μεταφέρουν με ασφάλεια σε ένα από τα πλοία μας.»
0: «Εμένα?»
1: «Θα κάνουμε μια προσπάθεια να γλιτώσουμε και την Ορθοδοξία.»
0: «Και όλοι αυτοί οι χριστιανοί που στενάζουν και σφάζονται εκεί έξω, τι θα απογίνουν?»
1: «Λυπάμαι, η διαταγή είναι μόνο για εσάς τις δυο.»
0: «Τέτοια σωτηρία δεν τη θέλουμε. Καλό να πεθάνουμε κι εμείς μαζί με όλους τους Έλληνες. Οι επόμενες γενιές ας κρίνουν τις πράξεις σας.» Χτυπά αγανακτισμένη πίσω της την πόρτα και φεύγει. Ένα ζεστός αέρας που κατεβαίνει από ψηλά της καίει το πρόσωπο. Τότε κατάλαβε ότι λαμπάδιασε η Σμύρνη. Σαν να μην έφτανε όλη η άλλη συμφορά. Φλόγες ξεπετάγονται από παντού. Πελώριες και αχόρταγες καταπίνουν ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους. Σπίτια, εκκλησίες, σχολιά, θέατρα, μαγαζιά, ανθρώπους. Οι στράτες γεμίζουν από κόσμο που ουρλιάζει και τρέχει σαν παλαβό στη θάλασσα για να σωθεί. Παντού απελπισία και θρήνος. Ο αέρας στροβιλίζει τη φωτιά και σηκώνει κούρνιαχτό τα ποκαίδια. Προς τα πού να πάει η δόλια η ρωμιοσύνη για να σωθεί? Πίσω η φωτιά και μπρος η θάλασσα.

κυραπαράδοση χωμένη μέσα στο πλήθος, βλέπει από μακριά την Ορθοδοξία αιματοβαμμένη να τη σέρνουν στο δρόμο. Γεμάτη απόγνωση, τρέχει προς το μέρος της, προσπάθει να τη φτάσει, μα της είναι αδύνατο. Την παίρνει και αυτή το ανθρώπινο ποτάμι. Η νύχτα που έρχεται ενώνεται με τα μαύρα σύννεφα του καπνού, προσπαθώντας να σκεπάσει την ντροπή και τον όλεθρο. Μέσα στην κοσμοχαλασιά και την αναλαμπή της φωτιάς, η κυραπαράδοση σιωπηλή και πικραμένη αποχαιρετά την Ιωνία που χάνεται. Η μικρασία που ανέτρεψε γενιές Ελλήνων στα σπλάχνα της βρίσκεται πλέον σε ξένα χέρια. Από εδώ και πέρα θα την κουβαλούν για πάντα μόνο στις καρδιές τους. Τα πλοία των μεγάλων δυνάμεων είναι ακόμα αραγμένα εκεί, ασάλευτα. Οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες παρακολουθούν από μακριά με απάθεια. Κάπου κάπου ένας δυνατός προβολίας ρίχνει τα φώτα του πάνω στην προκυμαία που φαντάζει σαν σκηνή θεάτρου. Μόνο που το έργο που παίζεται τώρα είναι φρικτό και παράλογο. Και εκείνη, σαν αρχαία τραγωδός, με στιστημένη αυτή παράσταση, σηκώνει τα χέρια της ψηλά και φωνάζει σπαρακτικά. Δείτε το δράμα μας. Δεν μοιάζει ο τραγικός αυτός χορός ανθρώπων σε αρχαία τραγωδία που πάντα σας άρεσε. Ξεχάσατε όμως ότι στο τέλος οι ήρωές της δικαιώνονται, ενώ όσοι τους αδίκησαν αντιμετωπίζουν τη θεία δίκη. Όσο για μας, ξέρουμε ότι με το έλεος του Θεού ο Ρωμιός νεκραναστένεται και μέσα από τα μαρτύρια του ξαναγεννιέται.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ, ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του εκκλησιαστικού έτους, του Σεπτεμβρίου. Ένα Σεπτέμβριος ο οποίος μας αφήνει με ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για όλη τη χώρα, καθώς περιμένουμε έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και μάλιστα μέχρι την Κυριακή, ειδικά στην Κρήτη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς θα έχουμε καταιγίδες, ισχυρότατους ανέμους που θα πνέουν στο Αιγαίο, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, μας λέει. Σε κάθε περίπτωση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες έρχονται, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Βεβαιωθείτε από τις περιοχές αυτές, αν μας ακούτε, ότι οι υδροροές είναι καθαρές και τα φρεάτια το ίδιο, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, και είναι

ανεβαίνει για τις οφειλές που θα καλύπτονται από τη νέα ρύθμιση για τις 72 δόσεις που θα αγγίζουν πλέον τις 120, θα έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Χθες καταβλήθηκε το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Είχαμε αρκετούς βέβαια που δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, κυρίως οι νέοι δικαιούχοι, οι νέες αιτήσεις, και λόγω του ότι το πληροφοριακό σύστημα MySchool δεν πέρασε τα δεδομένα για τη φίτηση των παιδιών στις σχολικές μονάδες. Έτσι λοιπόν έρχεται εμβόλυμη πληρωμή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Μιλάμε για 5.000 οικογένειες με 8.000 παιδιά. Τώρα παγκοσμίως απασχολεί μια πτήση, μια αεροπορική τραγωδία που αποφεύχθηκε όπως όλα δείχνουν σήμερα το πρωί. Είχαμε ένα αεροσκάφος από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ πετούσε, της εταιρείας Fly Dubai. Ένας από τους πιλότους φαίνεται να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά τον σταμάτησε ο δεύτερος πιλότος με τη συνδρομή επιβατών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που βασίζονται σε μαρτυρίες των επιβενώντων, κυκλοφορούν άλλωστε και βίντεο, είχαμε πιλότους με πολιτικά να βρίσκονται στο αεροσκάφος, και έτσι λοιπόν αποφύγαμε μια τραγωδία αεροπορική, όπως όλα δείχνουν, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για τον πιλότο, ο οποίος καταγόταν από το Ομάν, και πώς μπόρεσε να μπει στο συγκεκριμένο δρομολόγιο που πετούσε για Τελ Αβίβ. Παρολίγων τραγωδία λοιπόν, αεροπειρατεία σήμερα το πρωί, όμως προσγειώθηκε εκτάκτως η πτήση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή είναι η πρώτη είδηση στα διεθνή πρακτορία αυτή την ώρα που μιλάμε. Τώρα εδώ στην Ελλάδα, στις πρώτες ειδήσεις, και η ανταλλαγή Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθώς επιστρέφουν θρησκευτικά κοιμήλια σε μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας, όπως Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας, Παναγίας Οικοσιφήνισσας, αλλά και Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. 48 μόλις κοιμήλια που επιστρέφουν μετά τη συμφωνία των Υπουργείων Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης. Η Ελλάδα θα στείλει στη Βουλγαρία το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, ως ανταλλαγή για τα 48 αυτά κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας. Να πούμε ότι το Σάββατο, τώρα 3 Οκτωβρίου, θα πέσουν υπογραφές στο Βυζαντινό Μουσείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, από τους πρωθυπουργούς αλλά και από τους αρμόδιους συναρμόδιους υπουργούς. Μιλά στην τηλεφημερίδα της 4Ε για αυτό το θέμα και το σχολιάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, σήμερα στις 2.30, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Κόλαφος στο βούλευμα που στέλνει στο ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τραντόπουλο. Θυμίζουμε, είχαμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που δείχνει το δρόμο για το εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, για το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος της τραγωδίας των Τεμπών. Οδήγησε στο να καταστραφούν πολύτιμα στοιχεία, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο βούλευμα, το οποίο είναι ομόφωνο και φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου. Ενώ αποδίδει ξεκάθαρα πρόθεση για τη συγκεκριμένη κίνηση και τη συγκεκριμένη ενέργεια. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για την προστασία των εκκλησιαστικών περιουσιών του σε όλη την Αγία Γη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Με την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της νέας δικαστικής περίοδου, ξεκίνησε η νέα δικαστική χρονιά στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Άνθιμος τέλεσε τον αγιασμό και ευλόγησε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Εγγένεια είχαμε και στη Μητρόπολη Καστοριάς για τη Βυζαντινή Καστοριά. Είναι το Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων που είναι πλέον γεγονός εκεί στην Οδό Μητροπόλεως, στον αριθμό 70. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου, κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος

του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Παναγιώτατος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, τέλεσε τον αγιασμό επί τη ενάρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το Ναύπλιο υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Ως τις 6 Οκτωβρίου θα παραμείνει προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Ναύπλιο με την ευλογία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμους στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας Θεομήτωρ. Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κατά το τρέχον έτος σύναξη επίσης των μελών του κατηχητικού έργου της νεότητας της Μητρόπολης. Ποιμαντική και προσκυνηματική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος στην κάτω Ιταλία, στις ελληνόφωνες ιστορικές περιοχές εκεί. Πρώτος σταθμός υπήρξε η Τάραντα, η σπουδαία πόλη της Μεγάλης Ελλάδος. Στις 2 Νοεμβρίου η μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη στο νέο Ναό του Αγίου, στο Ιωνικό Κέντρο στην Αθήνα της Ιεράς Μητρόπολης στην Νέας Ιωνίας. Η μετακομιδή θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλάσσεται στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου που βρίσκεται μέσα στο Ιωνικό Κέντρο, ένα χώρο εκκλησιαστικό πρωτίστως όπως αναφέρει και η Μητρόπολη. Φέτος γιορτάζεται η συμπλήρωση 107 ετών από την απελευθέρωση του Ιάσμου της Ροδόπης και θα πραγματοποιηθούν επαιτειακές και λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος. Το απόγευμα της Κυριακής ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπρινός και τη Δευτέρα το πρωί η αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση και παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός, στο Πειραϊκό χωριό, στην Παιανία της Αττικής, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο στελεχών νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιός για τη νέα ιεραποστολική χρονιά 2026-2027. Στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνος αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ημερίδα εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε θα είναι εκεί και θα παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές στις οθόνες σας τις επόμενες ημέρες. Θα είναι αφιερωμένο το κεντρικό θέμα της φετινής επαιτειακής ημερίδας, είναι ο Τσαριτσανιώτης επίσκοπος Ρογών και Κοζίλης Ιωσήφ, ο οποίος καταγόταν βέβαια από την Τσαριτσάνη, το μαρτυρικό του τέλος στο Μεσολόγγι, γνωστό από την ιστορία, με αφορμή βέβαια και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Και λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Ελασσόνος, η τοπική εκκλησία και ο Δήμος Ελασσόνος τιμούν την κορυφαία μορφή του εθνοιερομάρτυρα επισκόπου Ιωσήφ. Θυμίζουμε επίσης ότι την Παρασκευή το απόγευμα η Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης υποδέχεται την τιμία κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απευθείας μετάδοση από τον ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Θα δούμε την υποδοχή και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Η υποδοχή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό, στα προπύλια του Ιερού Ναού, στις 7.30 το απόγευμα. Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τα νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
Απογευματινή νηστέρη στα παράσιτα της υγείας, στα λαβράκια του συστήματος MedWatch που ήρθε και στη χώρα μας, σε 10 μέρες λειτουργίας. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup δημοσκόπηση εταιρείας ερευνών. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα και μάλιστα τελούσε και χημειοθεραπείες. Έχουμε τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικολόπουλο, να παραγγέλνει προκαταρκτική εξέταση, μάλιστα ήδη από χθες, έπειτα από τα ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής, πάντως για την ιστορία, σήμερα η κλινική λειτουργούσε κανονικά. Κόντρα η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Ο λόγος, ώρα μηδέν για τα καύσιμα. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης σήμερα για τις τιμές, είπαμε, η επιδότηση στο ντίζελ από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εστία, έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφήνισσας. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ένα σκαφέ στις Πρέσπες και παίρνει ως αντάλλαγμα 48 μόνο κοιμήλια από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι, γράφει Εστία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό τώρα. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, ενώ info@radiolydia.com είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο αλλά και από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Άγιος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής «Λόγος Λειτουργικός» να μιλήσουμε για τα λειτουργικά βιβλία. Μια πάρα πολύ σημαντική πηγή της λειτουργικής μας παράδοση. Σε άλλη εκπομπή που είχαμε αναφερθεί στο ψαλτήριο, σε ένα από τα λειτουργικά βιβλία, το ψαλτήριο, οι ψαλμοί που περιέχονται εκεί, είναι ένα από τα κεντρικότερα στοιχεία κάθε ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Εκεί είχαμε κάνει ένα γενικότερο σχόλιο για την έννοια των λειτουργικών βιβλίων και τις διάφορες κατηγορίες του. Μπορούμε εδώ για τις ανάγκες της εκπομπής να επαναλάβουμε εκείνες τις σκέψεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε να δούμε τρία λειτουργικά βιβλία σήμερα. Το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και το Προφητολόγιο. Όταν λέμε λειτουργικά βιβλία εννοούμε τα βιβλία εκείνα που περιλαμβάνουν, περιέχουν τον λειτουργικό λόγο της Εκκλησίας μας. Είτε με τη μορφή των αναγνωσμάτων, Απόστολος Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο Απόστολος και Προφητολόγιο και εκείνη και το ψαλτήριο μέσα, ψαλμοί που ψάλλονται βέβαια και αναγενώσκονται και όλα στοιχολογούνται όπως λέμε, είτε με τη μορφή των ευχών, είναι το ευχολόγιο με τις υποδιαιρέσεις του, αρχαιρατικό, αιρατικό και κάποιες φυλάδες μεμονωμένες των μυστηρίων που κυκλοφορούν, είτε με τη μορφή των ακολουθιών του νυχθημέρου που περιλαμβάνονται στο μεγάλο βιβλίο, ορολόγιο λέγεται, ή με τη μορφή των ύμνων που περιέχονται στα Μηναία, στο Πεντηκοστάριο, στο Τριώδιο και μια άλλη κατηγορία λειτουργικών βιβλίων είναι το τυπικό, είτε στη μορφή την ασματική, την ενοριακή, είτε στη μορφή την μοναστική που ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα τα δούμε ένα προς ένα. Όλος αυτός ο κειμενικός, θα λέγαμε, πλούτος που διασώζει τον λόγο της προσευχής μας προς τον Θεό έχει μια ιστορία. Δεν είναι δηλαδή έργο μιας εποχής. Είναι καρπός πολλών αιώνων. Και τι εννοώ με αυτό, για να είμαι πρακτικός και σαφής αυτά που λέγω. Δηλαδή αν δούμε τους πρώτους αιώνες από την Αποστολική περίοδο μέχρι και τη Μεταποστολική και τον 4ο αιώνα, δεν είχαμε παραδείγματος χάρη το σύστημα των περικοπών που υπάρχουν στον Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Αλλά η ανάγνωση από τις γραφές όπως λέμε, είτε την Παλαιά και αργότερα από την Καινή, ήταν κάπως ελεύθερη, δεν υπήρχε σύστημα περικοπών. Δεν είχαμε επίσης ευχολόγιο με τη μορφή που είναι σήμερα. Οι ευχές ήταν προφορικές, τις μάθαιναν οι ιερείς από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο και σιγά σιγά αποκρισταλώθηκαν και διαμορφώθηκε το λειτουργικό βιβλίο ευχολόγιο που έχει μια πορεία πάρα πολλών αιώνων. Δεν υπήρχαν ύμνοι, υπήρχε βέβαια το ψαλτήριο αλλά ή από την Καινή Διαθήκη κάποιοι ύμνοι που τους γνωρίζουμε και σιγά σιγά διαμορφώθηκαν τα εφήμνια, μετά τα στοιχειρά, τα πολιτίκια και αργότερα τα κοντάκια και οι κανόνες. Άρα έχουμε μια πορεία διαμόρφωσης των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, ακόμα και του τυπικού, από το ασματικό ενοριακό τυπικό που ίσχυε στα μεγάλα πατριαρχία εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια, περάσαμε στο ρωσολιμητικό τυπικό, το μοναστικό τυπικό που επηρέασε όλες τις εκκλησίες και μετά την οικονομαχία έτσι επικράτησε. Όλα αυτά τα δεδομένα των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, είπα ότι έχουν μία εξελικτική έτσι πορεία. Ειδικότερα τα αναγνώσματα που είναι στο Ευαγγέλιο ή στον Απόστολο αποκρισταλώνονται με τη μορφή που είναι σήμερα από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα επίσης γνωρίζουμε και τα κοντάκια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αρχικά ήταν σε μορφή έτσι χειρογράφου, σε χειρόγραφα. Τα κείμενα όλων αυτών των περιπτώσεων. Και στη συνέχεια όταν εφευρέθηκε η τυπογραφία από τον 15ο αιώνα από τα χειρόγραφα κάποιοι εκδότες στη Βενετία κυρίως, γιατί εκεί υπήρχε ο ελληνισμός και οι λόγοι είχαν πάει εκεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά κυρίως στη Βενετία υπήρχαν τυπογραφία τα οποία τα διεύθυναν σπουδαίοι εκδότες όπως η αδελφή Πινέλης, ο Νικόλαος Σάρος, ο Πάνος Θεοδοσίου, οι πυρώτες ήταν οι περισσότεροι, ο Περδικάρης από την Λευκάδα και άλλοι εκδότες οι οποίοι εξέδιδαν όλα τα λειτουργικά βιβλία.
και από εκεί περνούσαν στις διάφορες έτσι ενορίες. Είδαμε όταν είχαμε μιλήσει για το ψαλτήριο, ότι το ψαλτήριο είναι το παλαιότερο βιβλίο που έχει εκδοθεί. Πολλά τα βιβλία, το 1481 στο Μιλάνο πρώτα και κατόπιν στην Βενετία. Και από το 1520 περίπου έχουμε τις πρώτες εκδόσεις όλων των λειτουργικών βιβλίων, των ευχολογίων, των μηνέων, σε έντυπη μορφή. Περνάμε πλέον από τη χειρόγραφη παράδοση, που στο λειτουργικό χώρο η χειρόγραφη παράδοση είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα. Δεν είναι όπως είναι η Αγία Γραφή που μας λένε βιβλική, είχαμε παλαιότερα, παλαιότερους κώδικες που είχαν τα αναγνώσματα κλπ. Αλλά τα λειτουργικά βιβλία, τα ευχολόγια κλπ. Είναι γνωστά στη χειρόγραφη παράδοση από τα τέλη του 8ου αιώνα. Και αυτό το υλικό που κρατάει παλαιότερη παράδοση πέρασε στα έντυπα βιβλία από το 1520 έτσι περίπου. Και από τότε έχουμε πάρα πολλά βιβλία, και αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το καλό είναι ότι όλες οι ενορίες είχαν και έχουν λειτουργικά βιβλία. Το αρνητικό είναι ότι ό,τι κακό αρνητικό πέρασε στα έντυπα βιβλία από κάποια χειρόγραφα έμειναν. Και δύσκολα βγαίνει κάτι όταν τυπωθεί και επικρατήσει μέσα στην Εκκλησία. Αυτήν την γενική εικόνα θα ήθελα πρώτα να κάναμε, αυτήν το γενικό σχόλιο για τα λειτουργικά βιβλία και τις διάφορες κατηγορίες των αναγνωσμάτων. Τώρα να περάσουμε πιο ειδικά στα αναγνώσματα. Να αφήσουμε το ευχολόγιο για άλλη φορά ή τα μηνέα, τα πεντηκοστάρια κλπ. Το τυπικό για κάποια άλλη εκπομπή ή κάποιες άλλες εκπομπές. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την ιστορία, τη δομή και όλα τα λειτουργικά σημεία που μας ενδιαφέρουν όσον αφορά τα λειτουργικά βιβλία που αγωνίζουν στο όνομα αναγνώσματα, που περιέχουν τα αναγνώσματα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος και το Προφητολόγιο. Πριν τα δούμε ένα-ένα, πώς δομούνται, πώς λειτουργούν, θα κάνουμε και έτσι μια εφαρμογή εδώ, πώς ψάλλονται, πού βρίσκεται το καθένα και ό,τι άλλο πρακτικό, γιατί θέλω να είμαι και πρακτικός εδώ για να διαπευθυνόμαστε στον πολυκόσμο, θα λέγαμε. Πριν αναφερθούμε σε ένα-ένα από τα βιβλία αυτά, να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο ότι η πρακτική, το έθος, να αναγινώσκονται βιβλικά κείμενα εντός της λατρείας είναι πάρα πολύ παλαιά. Έχει τις ρίζες της στην Παλαιά Διαθήκη. Από το Δευτερονόμιο υπάρχει μια τέτοια πληροφορία ότι περνάει ο νόμος, η πεντάτευχος δηλαδή, στις λειτουργικές συνάξεις. Κυρίως όμως έχουμε μια σημαντική πληροφορία μετά την εχμαλωσία του Ισραήλ στην εποχή του Έσδρα, 428 π.Χ. Εκεί στο βιβλίο Νεεμίας, είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, έχει την εξής πληροφορία. Έπρεπε ο λαός, λέει, να στηριχθεί στην πίστη, γιατί είχε απομακρυνθεί, είχε λατρεύσει τα είδωλα, και μετά έπρεπε να επιστρέψει από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ο Έσδρας φρόντισε να αναγινώσκονται κείμενα από τη γραφή, από τις γραφές, γι' αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη, να αναγινώσκονται στις λατρευτικές συνάξεις. Και ακούστε τι λέει το απόσπασμα αυτό από τον Νεεμία. Και έστειλε Έσδρας ο γραμματεύς επιδήματος ξυλίνου και έστησαν, αφήνω λίγο, κάνω αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει κάποιο άλλο κείμενο, και ίνιξεν Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, πάλι αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει άλλο κείμενο, και ευλόγησεν Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν, και απεκρίθη πάσου λαός και είπα να μην. Επάραντες, σήκωσαν τα χέρια δηλαδή, χείρας αυτών και έκυψαν και προσεκίνησαν το Κύριο επιπρόσωπον επί την γην. Τι μας λέει το κειμενάκι αυτό? Ο Έσδρας στάθηκε, λέει, πάνω σε ένα ξύλινο βήμα, δηλαδή στον άμβονα. Το τότε είναι ο άμβονας επάνω στον οποίο αναγινώσκονται τα αναγνώσματα. Και ίνιξε Έσδρας το βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη ενώπιον του λαού. Είναι στη σύναξη αυτό. Και ευλόγησε Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν. Δόξασε τον Θεό. Και απεκρίθη η απάντηση του λαού τώρα. Όταν ο λαός ακούει μια ευχή, ακούει ένα ανάγνωσμα, πώς είναι στο Ευαγγέλιο και λέμε δόξαση Κύριε, δόξαση μετά. Έτσι, απάντηση του λαού. Ο λαός συμμετέχει σε αυτά που ακούει. Και από τότε είναι αυτή η παράδειση να ακούμε το λειτουργικό λόγο. Είτε είναι ανάγνωσμα, είτε είναι ευχή. Δεν είναι αποκρυφιστικός ο λειτουργικός λόγος. Είναι λόγος της συνάξεως και αφορά και τον λειτουργό και τον λαό. Και είπαν αμήν. Αν δεν ακούγανε, πώς θα απαντούσαν το αμήν? Και επάραντες, λέει, βλέπει τη συμμετοχή του σώματος τώρα. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά.
αλλά και μετά προσκύνησαν δια του σώματος κάτω. Το Κύριο επιπρόσωπο μέχρι κάτω. Έκαναν γονικλησία δηλαδή. Έχουμε ανάγνωση, έχουμε δοξολογία του Θεού, απάντηση από το λαό και έχουμε και την δια των χειρών, δια του σώματος συμμετοχή σε αυτή τη λειτουργική πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη να δούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, γιατί συνήθιζαν και ο Κύριος και οι Απόστολοι να πηγαίνουν στο ναό, να συμμετέχουν στα δρόμενα εκεί και να διαβάζουν και να κηρύττουν. Ο Χριστός μετά την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, ας πούμε, στην έρημο, πριν να αναλάβει το δημόσιο έργο του, να κηρύσει την βασιλεία του και το Ευαγγέλιο του και το μήνυμά του, το Ευαγγελικό, το Χριστοκεντρικό, πήγε στην Ναζαρέτ και πήγε στη συναγωγή. Και πήρε το βιβλίο του Ισαΐα και διάβασε κάτι. Λέει: «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε επιτοχής απεσταλκέμε, οι άσαστε του συντετριμμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφησεν και τυφλής ανάβλεψην». Με λίγα λόγια, τους λέει: «Εγώ είμαι ο σωτήρας του κόσμου που θα θεραπεύσω όλους τους ανθρώπους και θα τους σώσω. Και κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών». Δηλαδή, ευλογεί την έναξη του χρόνου. Γι' αυτό η περικοπή αυτή από το Καταλουκάνιο Ευαγγέλιο, τέταρτο κεφάλαιο, αναγεννώσκεται την 1η του Σεπτεμβρίου με την έναξη του λειτουργικού εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή τη Συνδίκτου. Και άλλες μαρτυρίες, δεν θα πω πολλά για να μην σας κουράσω, από τις πράξεις των Αποστόλων και αλλού δείχνουν ότι προβλεπόταν ανάγνωση γραφών στις συνάξεις και κατόπιν κήρυγμα, διδαχή δηλαδή, και κήρυγμα και στη συνέχεια κλάσεις του άρτου. Ήταν σαν δε προσκαρτηρούντες τη διδαχή, τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τη προσευχή. Αυτή είναι η λειτουργική εμπειρία που εντλαμβάνει λόγο, ανάγνωσμα, κήρυγμα, ευχαριστία, προσευχή. Είναι όλο αυτό το υλικό το οποίο βέβαια στην πορεία συνεχίστηκε και στους επόμενους αιώνες με πρότυπα την Καινή Διαθήκη. Έτσι στη μεταποστολική περίοδο έχουμε μια ωραία μαρτυρία, ενδιαφέρουσα μαρτυρία από τον Άγιο Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος στην μεταποστολική βέβαια εποχή, περιγράφοντας την Θεία Ευχαριστία, λέγεται ότι το πρώτο μέρος της λειτουργίας περιλαμβάνει τα αναγνώσματα. Είναι η λεγόμενη λειτουργία του λόγου όπως λέμε σήμερα και μετά είναι η προσφορά του άρτου, του ίνου και του ύδατος και ο αγιασμός των δώρων και η Θεία Κοινωνία. Δεν είχε τίποτε άλλο. Πρώτο πράγμα που λέγανε τα απομνημονεύματα, λέει, αναγνωσκότανε των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών μέχρι σενχωρή. Μέχρι σενχωρή. Όσο χωράει, όσο θέλανε, δεν υπήρχε μια ελευθερία στην επιλογή των κειμένων. Και υπήρχε ένα τυπικό να διαβάζουν από τη γραφή, προφανώς πρώτα από την Παλαιά Διαθήκη, σε συνεχή ροή. Το ένα κείμενο μετά το άλλο, ας πούμε, πρώτα ξέρω εγώ, η Γένεση, μετά το δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο κλπ. Όχι κατ' επιλογή. Είναι το lectio continuo, όπως το λέμε στα λατινικά. Και το έθωσα αυτό βέβαια τη συνεχούς αναγνώσεως από τα κείμενα τα βιβλικά, συμπληρώθηκε με την κατεκλογή lectio selecta, ανάγνωση συγκεκριμένων περικοπών. Ένα σύστημα, μια συνεχή ροή των κειμένων και ένα άλλο σύστημα, περικοπές κατ' επιλογή. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα βιβλία που είπαμε προηγουμένως, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Προφητολόγιο, με σκοπό την ετήσια, σε ετήσια βάση άκουσμα ανάγνωση όλης της Καινής Διαθήκης και με σκοπό βέβαια την οικοδομή του λαού, του Θεού, διαμορφώνονται δύο συλλογές αναγνωσμάτων. Η μία συλλογή ακούει στο όνομα Πραξαπόστολος, αυτό που λέμε Απόστολος, προκείμενο του Αποστόλου και διαβάζει ο αναγνώστης από τις επιστολές ή από τις πράξεις. Πραξαπόστολος λέγονταν ή Απόστολος. Τώρα το λέμε Απόστολο. Ή η άλλη ομάδα, μια άλλη συλλογή από το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Ή εκλογάδιο, διεκλογή δηλαδή, περικοπών από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Υπάρχει και το τεραβάγγελο το λεγόμενο, το οποίο είναι στις βιβλιοθήκες ή το έχουν στο σπίτι τους οι άνθρωποι, οι ιερείς, που έχει όλους τους Ευαγγελιστές και τους τέσσερις. Ενώ το λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο έχει περικοπές από τους τέσσερους Ευαγγελιστές. Και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως είναι και η Καινή Διαθήκη που έχει όλα τα βιβλία, τα 24 βιβλία. Ευαγγέλια, επιστολές όλων των Αποστόλων. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, που με αναγνώσματα δηλαδή εντός της λατρείας που είναι από την Παλιά Διαθήκη, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Δηλαδή από την εποχή αυτή 5ο με 7ο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο συλλογές αναγνωσμάτων, Ευαγγελικών και Αποστολικών, σε δύο κύκλους.
ο ένας κύκλος ξεκινάει από το Πάσχα, θα το δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, και ο άλλος κύκλος ξεκινάει από την πρώτη του εκκλησιαστικού έτους. Δύο κύκλοι λοιπόν, θα δούμε με ποια κριτήρια διαβάζονται στον ένα κύκλο και με ποια κριτήρια στον άλλο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθέτες, να δούμε πιο συγκεκριμένα τα βιβλία αυτά. Παίρνουμε το Ευαγγέλιο. Λέμε, έχουμε το βιβλίο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Αγία Γραφή. Υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο και λειτουργικό βιβλίο Απόστολος. Να δούμε πρώτα το ένα. Αν και οι αποστολικές περικοπές εντάχθηκαν παλαιότερα μέσα στην λατρεία, αλλά παίρνουμε για λόγους τεχνικούς τώρα εδώ το Ευαγγέλιο. Το που ξέρουμε, το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τις περικοπές. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονται κάθε μέρα με το σύστημα της συνεχούς αναγνώσεως, αρχής γενομένης από το Πάσχα, και θα δούμε γιατί, αλλά και με το σύστημα της κατεκλογήν αναγνώσεως, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου. Στα χειρόγραφα το Ευαγγέλιο το βρίσκουμε αυτόν τον όρο: Ευαγγέλιο, Τίμιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο, όχι Ευαγγελιστάριο ούτε λεξιονάριο. Είναι όροι που προέρχονται από τη Δύση και επικράτησαν βέβαια και στην, εδώ από κάποιους. Ευαγγελιστάριο, για να το πούμε, σημαίνει κατάλογο των Ευαγγελίων. Άλλο που εννοείται και Ευαγγέλιο. Αλλά ο όρος δεν είναι δόκιμος. Ο όρος είναι Ευαγγέλιο ή Ιερών Ευαγγέλιο ή Άγιον Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο είναι ασματικό βέβαια, την παράδοση του οποίου τηρούμε σε πολλά πράγματα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκρισταλώνεται ένας τρόπος, μια σειρά δηλαδή με την οποία διαβάζονται αυτά τα Ευαγγέλια. Δεν είναι τυχαία. Ακούστε τι λέει. Το τυπικό αυτό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που είναι του 10ου αιώνα. Τα Ευαγγέλια, λέει, αναγινώσκονται ούτως από το Πάσχα έως της Πεντηκοστής το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Από τις Πεντηκοστής έως του νέου έτους, εννοεί 1η Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο, το εκκλησιαστικό έτος, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το νέο έτος μέχρι των νηστιών, Πάσχα εννοεί, τη Μεγάλη Σαρακοστή, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και από των νηστιών μέχρι των Βαΐων, το κατά Μάρκων. Άρα, πρώτα Ιωάννης, περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος, μετά την Πεντηκοστή και τους Αγίους Πάντες βέβαια, μέχρι το νέο έτος, δηλαδή το Σεπτέμβριο, και κυρίως μέχρι την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Από τη Δευτέρα μετά την ύψωση αρχίζει και διαβάζεται ο Λουκάς, Ευαγγελιστής Λουκάς, μέχρι των νηστιών. Δηλαδή από το πρώτο Σάββατο των νηστιών αρχίζουν να αναγινώσκονται περικοπές από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Όλες αυτές οι εβδομάδες είναι του Μένου Ιωάννου 7 εβδομάδες. Του Ματθαίου είναι 17 που ακολουθεί δηλαδή. Του Λουκά είναι 19 και του Μάρκου είναι 6. Όλες τις εβδομάδες είναι 50. Και είναι καταχωρημένες σε ένα, το βιβλίο, το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Αν τώρα να δείτε πώς λειτουργεί, το έχουν οι ιερείς επάνω στην Αγία Τράπεζα, αν θέλει κανείς το έχει και στο σπίτι του, για να δει πώς λειτουργεί, πώς θα βρίσκουμε τα Ευαγγέλια. Βεβαίως υπάρχουν βοηθητικά στοιχεία, όπως είναι τα δίπτυχα της Εκκλησίας που λέει αυτή την Κυριακή διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο και έχει την περικοπή. Αν είναι γιορτή, διαβάζουμε από την άλλη σειρά, από τη σειρά των γιορτών δηλαδή. Αν είναι Απόστολος, διαβάζουμε αυτόν τον Απόστολο, το έχει ο αναγνώστης στο αναλόγιο. Πάω λίγο στην περίοδο του Λουκά, που είναι από την αρχής γενομένης, από τις υψώσεις του Σταυρού, πρώτη Κυριακή. Και λέει, ξεκινάει από τη Δευτέρα. Και στο βιβλίο αυτό, που το έχει και ο ιερεύς επάνω στην Αγία Τράπεζα, και από εκεί το παίρνει λίγο πιο μεγάλο από αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ, αυτό είναι για τα σπίτια έτσι. Και λέει, Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τρίτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά, μέχρι να πάει Κυριακή, Δευτέρα εβδομάδα του Λουκά. Και ξεκινάει η Δευτέρα μετά. Η Τρίτη, η Τετάρτη, και σας είπα είναι αρκετές οι εβδομάδες του Λουκά. Και φτάνουν μέχρι του Λουκά, φτάνει μέχρι των νηστιών. Για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί η ανάγνωση των περικοπών από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έχει και ένα βίο του Ευαγγελιστού Μάρκου εδώ και λέει το θείον καιρών Ευαγγέλιων κατά Μάρκον. Που είναι την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ίσως γιατί δεν υπήρχε άλλος χρόνος και έμεινε το Ευαγγέλιο αυτό να διαβάζεται αυτήν την περίοδο.
Ακούστε τώρα, προσέξτε, υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να το επισημάνουμε εδώ. Είναι μόνο ότι τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν αναγνώσματα Αποστόλου Ευαγγελίου, Ευαγγελίου ή Αποστόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί? Γιατί τις καθημερινές ή καθημερινές της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής είναι άμνημες μέρες. Δεν έχουμε δηλαδή γιορτές, δεν έχουμε λειτουργία. Και όσο δεν έχουμε λειτουργία, δεν έχουμε και αναγνώσματα. Έχουμε όμως προηγιασμένες. Τις προηγιασμένες που είναι σπερινός, αναγνώσκονται προφητικά αναγνώσματα. Άρα λείπουν τα βιβλικά Απόστολος Ευαγγέλιο αναγνώσματα από τις καθημερινές της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο, αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ και είναι για το σπίτι, ή αυτό που έχει ιερεύσει πάνω στην Αγία Τράπεζα για να βρίσκει ποιο Ευαγγέλιο είναι κάθε φορά και να διαβάζει το σωστό Ευαγγέλιο, θα δει το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων κατά Μάρκο. Πρώτη Κυριακή των νηστείων, βέβαια υπάρχει και ενώ είναι περίοδος του Μάρκου, έχει από το κατά Ιωάννη. Αυτό δεν είναι της ώρας να το εξηγήσουμε γιατί. Το άλλο Σάββατο, τη δεύτερη εβδομάδα των νηστείων, από το κατά Μάρκον. Την Κυριακή, τη δευτέρα των νηστείων, από το κατά Μάρκον. Πάμε το άλλο Σάββατο τώρα, τρίτη των νηστείων. Δεν έχουμε ενδιάμεσα δηλαδή τις ημέρες αναγνώσματα τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπα προηγουμένως. Αντιθέτως, τις περίοδους του Λουκά ή του Ματθαίου θα δει κανείς Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Συνέχεια έχουμε κάθε μέρα αναγνώσματα από τις περίοδους του Ματθαίου και του Λουκά. Δεν έχουμε όμως το κατά Μάρκο. Ίσως είναι και λίγο κουραστικά αυτά για να δει πώς λειτουργεί το σύστημα των περικοπών που το ξέρουν οι ιερείς. Εμείς στα σπίτια, αν θέλουμε να δούμε ποιο Ευαγγέλιο έχουμε την Κυριακή τάδε και τη γιορτή τάδε, έχουμε τα ημερολόγια τα μικρά που εκδίδουν σχεδόν όλες οι Μητροπόλειες και είναι πολύ χρηστικά αυτά. Εκεί, στις σελίδες κάθε έτσι μήνα, έχουν όλα τις παραπομπές, ας πούμε, και μπορεί κανείς για να το διαβάζει και στο σπίτι κανείς για να ξέρει ποιο Ευαγγέλιο την άλλη μέρα. Και είναι καλό αυτό. Να διαβάζουμε και εμείς στο σπίτι ποιος Απόστολος είναι, ποιο Ευαγγέλιο είναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια ο αναγνώστης να διαβάζει τον Απόστολο και ο ιερεύς, ο διάκονος, ο ιερεύς να διαβάζει το Ευαγγέλιο, μην κάνει λάθη. Φεύγουμε από το γενικό αυτό τώρα σχόλιο και να πούμε ένα άλλο σχόλιο για το Ευαγγέλιο. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται οι περικοπές, είτε για το σύστημα το πρώτο που είναι τις κατά σειράν αναγνώσεις από το Πάσχα, δηλαδή που είναι ο Ιωάννης, μετά ο Ματθαίος, μετά ο Λουκάς, μετά ο Μάρκος, ή από το σύστημα το δεύτερο των γιορτών από 1η Σεπτεμβρίου. Με ποιο κριτήριο επιλέγεται το Α ή το Β ανάγνωσμα? Υπάρχουν κάποια στάνταρ έτσι κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της Κυριακής. Τι γιορτάζουμε, τι τιμούμε. Να πω ένα παράδειγμα, την περίοδο του Πεντηκοστάριου, λέμε Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι η πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Ποια περικοπή θα διαβαστεί? Θα διαβαστεί η περικοπή αυτή που αναφέρει τη Σαμαρίτιδα. Άλλωστε παίρνει το όνομα από αυτή την περικοπή. Ή πάμε σε μια άλλη περικοπή, αρχίζει το Τριώδιο. Λέμε Τελώνο και Φαρισαίο. Τι ωραία παραβολή. Από πού θα διαβαστεί? Είναι από το Καταλοκάν που περιέχει αυτή την περικοπή. Άλλωστε και Κυριακή αυτή παίρνει το όνομα από, την Κυριακή, από το βιβλικό ανάγνωσμα. Δηλαδή την επίδραση που έχει το βιβλικό κείμενο και στην διαμόρφωση των γιορτών ή των ημερών, το θέμα κάθε Κυριακής. Κριτήριο τώρα επιλογής των αναγνωσμάτων για το άλλο σύστημα που είναι από την 1η Σεπτέμβρη. Είπαμε υπάρχει και το δεύτερο σύστημα κατ' επιλογή. Δεν διαβάζεται, ας πούμε, οπωσδήποτε πρώτο Ιωάννης, μετά ο Ματθαίος. Εδώ από 1η Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα όλο το χρόνο διαβάζονται περικοπές ανάλογα με τη γιορτή. Ανάλογα με τη γιορτή. Παραδείγματος χάρη στην Ινδικτό, είναι πάρω με το Ευαγγέλιο της Ινδικτού, ας πούμε, είναι αυτό που το ανέφερα και προηγουμένως από το Καταλουκάν. Κηρύξε, λέει, εν αυτών Κυρίου δεκτών. Είναι η ευλογία του νέου έτους. Και εκεί μιλάει ο Χριστός, εγώ ο σωτήρας του κόσμου. Το μήνυμα περνάει αυτή η γιορτή της Ινδικτού. Δεν είναι τυχαία η περικοπή, το Καταλουκάν. Πάμε στα Χριστούγεννα. Τι θα λέει η γιορτή, η Κυριακή, ή μάλλον η ημέρα των Χριστούγεννων, είναι η Κυριακή πάντα. Η γιορτή αυτή, ποιο Ευαγγέλιο θα πρέπει να μπορεί να έχει? Κάποιο Ευαγγέλιο που αναφέρεται στη γέννηση. Ας πούμε, το κατά Ματθαίον είναι. Του Ιησού Χριστού η γέννηση ούτω συν. Νηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας. Είναι φυσιολογικό. Η γιορτή του Χριστουγέννου, στη γιορτή αυτή να ακούγεται ένα ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην γέννηση. Όταν είναι για Αγίους, οι περικοπές οι Ευαγγελικές είναι. Οι πατέρες που τα διαμόρφωσαν αυτά από τότε, είπαμε 5ο με 7ο αιώνα, βλέπουν μια φρασούρα που μπορεί να έχει σχέση με τον Άγιο. Παραδείγματος χάρη, έστω εξωτερική, ακουστική. Λέμε το Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, 17 Φεβρουαρίου.
διαβάζω την περικοπή από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 21ο κεφάλαιο. Εκεί λέει: είδε τους βάροντας τα δώρα, δώρα αυτών, εις τα δώρα του Θεού. Η λέξη δώρα, όταν τα ακούει ο αναγνώστης, το ταιριάζει, το συνδέει με το Θεόδωρο. Έτσι. Βέβαια, όταν γράφηκε το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχε ο Άγιος Θεόδωρος τότε, αλλά βλέπετε με ποιο κριτήριο. Ή τη γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου, ας πούμε, που είναι Σμύρνης, που είναι 23 Φεβρουαρίου. Πολύκαρπος, πολύν καρπών φέρει. Επιλέγεται μια περικοπή από το Κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, που λέει πολύν καρπών φέρει. Έτσι συνδέεται το ανάγνωσμα με τη γιορτή. Επίσης υπάρχουν στάνταρ περικοπές, μπορεί να είναι μία ή δύο ή τρεις, που είναι για προφήτες. Όταν γιορτάζει ένας προφήτης, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας κλπ. Και τους γιορτάζουμε, είναι από το Κατά Λουκάν. Αποστελώ εις αυτούς προφήτας και αποστόλους. Τι πιο φυσικό. Για τους μάρτυρες επίσης υπάρχουν Ευαγγέλια συγκεκριμένα. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριων, λέει το Λουκά. Δηλαδή θα δώσετε μαρτυρία για μένα. Και παίρνει και αφορμή και ο ιερεύς να κάνει και το ανάλογο κήρυγμα. Ή για ιεράρχες, παραδείγματος χάρη τους τρεις ιεράρχες. Ημίσεστε το φως του κόσμου από το Κατά Ματθαίον. Ή από το Κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο που λέει εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθης υπέρ των προβάτων. Και ούτω καθεξής, για ουσίως, ας πούμε, από το Κατά Ματθαίον. Δεύτε πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, είναι η άρση του ζυγού του Χριστού. Ή από το άλλο Ευαγγέλιο του Κατά Λουκάν, 12ο κεφάλαιο. Μη φοβού το μικρόν πίμιο, διαβάζεται σε αγίους οσίους που γιορτάζουν. Οι όσοι είναι οι άγιοι που προέρχονται από μοναστικούς κύκλους, έτσι λέμε, όσιος Παΐσιος, έτσι, σήμερα. Μη φοβού λοιπόν το μικρόν πίμιο, μια άλλη περικοπή που μπορεί να διαβαστεί σε οσίους. Δηλαδή, η αναφορά στην εγρήγορση που έχουν οι μοναχοί. Οι όσοι, οι ασκητές. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, τα τελευταία σχόλια για το Ευαγγέλιο. Πού βρίσκεται το Ευαγγέλιο? Μέσα στην εκκλησία, στο ναό. Όπου να είναι. Δηλαδή, μπορεί να το έχουμε στο σκευοφυλάκιο, να το έχουμε σε ένα στασίδι επάνω, ή να το έχουμε στην αποθήκη κάπου, δεν ξέρω. Όχι. Το Ευαγγέλιο είναι πάντοτε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Το συμβολίζει. Το λόγο του Χριστού, τον Χριστό τον ίδιο. Και η Αγία Τράπεζα λέμε ότι είναι ο Χριστός, ο τάφος και ο θρόνος του. Έτσι, δεν θα πω περισσότερα. Ποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο? Στις λειτουργίες το διαβάζει ο διάκονος πάνω στον άβωνε. Γιατί? Αυτό προέρχεται από την παράδοση Κωνσταντινούπολης. Το Ευαγγέλιο το αναγίνωσε και ο Πατριάρχης πίσω από την Αγία Τράπεζα στο σύνθρονο, στο θρόνο. Και επειδή δεν είχαν μικρόφωνα τότε και δεν ακουγόταν στο καθολικό κάτω, έπρεπε κάποιος να το επαναλαμβάνει. Τον ρόλο έπαιζε ο διάκονος, ο διεντολέας της συνάξεως. Όπως γίνεται την ημέρα του Πάσχα στον Εσπερινό της Αγάπης, το λέει και ο επίσκοπος, το λέει και ο διάκος. Στίχο-στίχο. Είναι η παλιά παράδοση αυτή. Αν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, καλά, όταν λειτουργεί η αρχιερεύς, δεν εννοείται να μην υπάρχει διάκονος, το γνωρίζουμε αυτό. Αν δεν λειτουργεί διάκονος, το διαβάζει ο ιερεύς από την ωραία πύλη προς το λαό, βλέπων. Το αιωθινό Ευαγγέλιο των Κυριακών. Το αναγινώσκει ο πρεσβύτερος ο ιερεύς από την Αγία Τράπεζα, δεξιά όπως βλέπουμε εμείς, γιατί ακριβώς ο ιερεύς τα λευκά αντιμένο συμβολίζει, το έχουμε ξαναπεί, τον άγγελο που εστέκεται επί της πέτρας του μνημείου εν λευκής ενδεδειμένος. Οι συμβολισμοί είναι έντονοι και επηρεάζουν τη λειτουργική πράξη. Αν είναι όμως μια γιορτή, παραδείγματος χάρη των εισοδίων, και έχει Ευαγγέλιο, ο όρθρος το διαβάζει ο ιερεύς από την ωραία πύλη, όχι από την Αγία Τράπεζα, πάλι βλέπουν προς το λαό. Αν είναι ένας Εσπερινός, γιατί και σε Εσπερινούς έχουμε Ευαγγέλιο, όπως είναι στη Μεγάλη Εβδομάδα, το διαβάζει ο ιερεύς. Υπάρχουν και κάποιες φορές, φίλοι τηλεθεατές, που διαβάζει το Ευαγγέλιο ο αρχιερεύς. Νομίζω δύο-τρεις. Τις δύο θα σας πω τώρα, ή κάποια μου ξεφεύγει. Είναι η αρχιερατική προσευχή. Το πρώτο Ευαγγέλιο από τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη από τα 12, όπως λέμε Ευαγγέλια. 11, ένα, αλλά το 12 είναι της άλλης μέρας. Το πρώτο το διαβάζει ο αρχιερεύς. Και του Εσπερινού του Πάσχα, ανήμερα του Πάσχα, της Αγάπης. Το διαβάζει ο αρχιερεύς. Είναι δύο-τρία Ευαγγέλια που ανήκουν στον ιερέα. Τι εικονίζει το Ευαγγέλιο? Σας είπα προηγουμένως που έχω ένα Ευαγγέλιο εδώ. Είναι μικρό, που κυκλοφορεί και να το έχει κανείς στο σπίτι του. Το Ευαγγέλιο εικονίζει, μια και είναι ο Χριστός, εικονίζει από τη μια πλευρά το Σταύρο και από την άλλη την Ανάσταση. Γι' αυτό τις καθημερινές, όταν λειτουργεί, υπάρχει λειτουργία και το λιτανεύει ο διάκονος στην είσοδο, βλέπει ο Σταυρός προς το λαό. Αν είναι όμως Κυριακή, από το Σάββατο βράδυ μέχρι Κυριακή το απόγευμα, είναι η Ανάσταση. Και αν λειτουργεί η αρχιερεύς, του το προσφέρει για να το ασπαστεί ο αρχιερεύς το Ευαγγέλιο και του το γυρίζει για να ευλογήσει το λαό με την Ανάσταση, την Κυριακή.
βλέπετε μια κίνηση εκεί του διακόνου, και αν δεν ξέρει κανείς αυτή την πράξη, γιατί βλέπει η Ανάσταση προς τον κόσμο. Όταν το δίδει στον αρχιερέα, δεν μπορεί να ευλογήσει όπως είναι, δηλαδή η Σταύρωση προς, να βλέπει προς τον κόσμο, το γυρνάει για να ευλογήσει με το Ευαγγέλιο, να βλέπει προς τον κόσμο από την πλευρά της Αναστάσεως. Ανάσταση λοιπόν και τη Σταύρωση. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, λέγεται μεγαλείο. Έτσι το λένε τα λειτουργικά τυπικά. Γι' αυτό και είναι σταχωμένο, ενδεδειμένο δηλαδή. Έχει το καπάκι, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Μπορεί να είναι ένα απλό χαρτί, σκληρό. Αλλά μπορεί να είναι όμως και ένα μεταλλικό, και να είναι και ασημένιο, να είναι και μεγαλύτερο και βαρύτερο. Βλέπουμε επίσημα, σε μουσεία κυρίως, αλλά και σε μεγάλες γιορτές, να υπάρχει το Ευαγγέλιο σε όλο το μεγαλείο και αισθητικά ακόμα. Και εκτός από τη Σταύρωση από τη μια και την Ανάσταση από την άλλη, πολλές φορές, όχι πάντα, λέγουμε στις γωνίες να είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πώς διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Είπαμε, διαβάζετε από τον διάκονο, αναγινώσκεται καλύτερα, ή από τον πρεσβύτερο, ή κάποιες φορές από τον αρχιερέα. Σε εμελή απαγγελία. Ούτε τραγουδιστά, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε και χήμα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Υπάρχει το σύστημα, υπάρχει το φωνητικό σύστημα, το ξέρουν οι μουσικοί, υπάρχουν και σημαδάκια. Πώς διαβάζεται εμελή απαγγελία? Γιατί ο λόγος μπαίνει μέσα στο νου του ανθρώπου, του λόγιο μέχρι Βασίλειος. Ένα ψαλμό. Ακούγεται καλύτερα και εμπεδώνεται καλύτερα με το μέλος. Δεν θα πω περισσότερα, ίσως ένας μουσικολόγος θα μας έλεγε περισσότερα εδώ. Τι προηγείται το Ευαγγέλιο όταν αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο από τον Άμβωνα ή από την Ωραία Πύλη? Τι προηγείται? Όλων των αναγνωσμάτων, Αποστόλου και Ευαγγελίου, ακόμα και των προφητικών αναγνωσμάτων, προηγείται ένα προκείμενο. Κάτι που προηγείται, κοίτα πριν. Και αυτό είναι ψαλμός. Εδώ προηγείται το αλληλουάριο με στίχους. Και πρέπει να ψάλετε αυτό. Άλλο τι γίνεται. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, θα πούμε περισσότερα για το αλληλουάριο, για το προκείμενο του Αποστόλου και ό,τι έχει σχέση με τα προκείμενα. Είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία καλύπτουν και κάποιες λειτουργικές πράξεις εκεί, αλλά και έχουν και ένα συμβολισμό. Το Αλληλούια σημαίνει νίτη των Κύριων, έρχεται ο Χριστός να κηρύξει με το Ευαγγελιό του. Και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες κινήσεις, ανάλογες πράξεις. Πάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, να δούμε τον Απόστολο, το δεύτερο έτσι λειτουργικό βιβλίο, που περιλαμβάνει τις περικοπές εκείνες που αναγινώσκονται κάθε μέρα σε δύο συστήματα πάλι. Κατά τη συνεχή ροή του κειμένου, από το Πάσχα, με πρώτο και καλύτερο τις πράξεις των Αποστόλων. Και το δεύτερο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, τις γιορτές. Στο πρώτο σύστημα,

από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όχι μόνο επιστολές του Αποστόλου Παύλου και του σε πέντε περιόδους. Έτσι λέει, δεν θα σας πω ποιες είναι κουραστικό και δύσκολο τώρα, δεν θα γίνει αντιληπτό. Και στις τελευταίες περιόδους, δύο τελευταίες, Τετάρτη και Πέμπτη, ακούμε να διαβάζονται και περικοπές από τις επιστολές του Ιωάννου, τις τρεις επιστολές ή τις επιστολές του Πέτρου, Α και Β ή του Ιούδα, που είναι μία. Έτσι. Επιστολές από όλους τους Αποστόλους ανάλογα. Και κυρίως τις καθημερινές. Δεν θα δείτε επιστολή του Ιωάννου ή του Πέτρου ή του Ιούδα τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τα Σάββατα και τις Κυριακές διαβάζονται περικοπές πάντοτε από τον Απόστολο Παύλο. Μέχρι την Κυριακή τον Απόκριο, οι Κυριακές, όπως είπαμε, που μετρώνται μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από την Πεντηκοστή και μετά, είναι 35 μέχρι την Κυριακή τον Απόκριο. Μέχρι το Πεντηκοστάριο οι εβδομάδες είναι 7. 7 και 35, 42. Και από την Κυριακή τον Απόκριο μέχρι τον Βαΐον είναι 8. Άρα συνολικά 50. 50 Ευαγγελικές, 50 Αποστολικές. Βλέπετε το σύστημα αυτό λοιπόν που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μια και μιλάμε για τον Απόστολο, έχω εδώ έτσι το βιβλίο Απόστολος και το ανοίγω εκεί που τελειώνουν οι 35 επιστολές μέχρι τον Απόκριο. Από το Πεντηκοστή μέχρι τον Απόκριο είναι 35 Κυριακές από τον Απόστολο Παύλο. Από την Κυριακή τον Απόκριο βλέπουμε εδώ, γι' αυτό ήθελα να το τονίσω, την Κυριακή τον Απόκριο βλέπουμε να διαβάζονται και περί της Τυροφάγου και λοιπά, Δεύτερα Τυροφάγου, Τρίτη Τυροφάγου, Τετάρτη Τυροφάγου, επιστολές από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, Καθολική Επιστολή του Ιούδα. Έτσι, και περικοπές από, όχι από τον Απόστολο Παύλο, αλλά τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, αυτά δει κανείς στο βιβλίο Απόστολος, που αυτό το βιβλίο με το άλλο σύστημα των περικοπών από την 1η Σεπτεμβρίου, οι περικοπές ανάλογα με την γιορτή. Το κριτήριο λοιπόν επιλογής των Αποστολικών περικοπών και στα δύο συστήματα. Στο ένα που είναι κατά συνεχή ανάγνωση από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και μετά επιστολές των Αποστόλων ή το άλλο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, πάλι το ίδιο κριτήριο είναι. Δηλαδή τι γιορτάζουμε. Έτσι, και να πω ένα-δυο παραδείγματα. Λέμε στη γιορτή της Αναλήψεως. Είναι μέσα στο Πεντηκοστάριο πέφτει αυτή η γιορτή. Πάντα Πέμπτη διαβάζουμε από τις Πράξεις. Το απόσπασμα είναι και τα αυτά επών βλεπόντων αυτών επήρθη. Αναφέρεται στην Ανάληψη. Ανάλογο θέμα έχει και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πάλι στην Ανάληψη. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτόν. Άρα βλέπετε τα ζευγάρια των περικοπών δεν είναι άσχετα. Πολλές φορές είναι με σαφήνεια, με πολύ σαφήνεια κοντά το ένα με το άλλο. Κάποιες φορές δεν φαίνεται τόσο πολύ αυτή η ενότητά των, αλλά συνήθως το ένα ανάγνωσμα με το άλλο έχει μία έτσι σχέση. Πάμε στα Χριστούγεννα. Ποιος Απόστολος θα διαβαστεί? Το Ευαγγέλιο που είπαμε προηγουμένως είναι από το κατά Ματθαίον που λέει του Ιησού Χριστού γέννησε έτσι έγινε. Εδώ είναι από την προς Γαλάτας επιστολή, σπουδαία επιστολή που λέει «Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου». Έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Χριστός. Εξαπέστειλον ο Θεός τον αιώνα αυτού, γεννόμενο γυναικός, γεννόμενο υπονόμων, είναι τους υπονόμων, τους που είναι κάτω από τον νόμο δηλαδή, εξαγοράσει. Για να μας λυτρώσει. Τότε αυτός ο Απόστολος διαβάζεται. Και με το Ευαγγέλιο δένει το κείμενο. Επίσης να πάμε τώρα στην Ίνδικτο που λέμε της 1η Σεπτεμβρίου. Ποια Ευαγγελική περικοπή είναι από την 1η Ματθαίων, ποιμαντική επιστολή όπως λέμε, γιατί έχει μέσα τη φράση μαρτύριων κερίς ιδίης. Δηλαδή, εγώ είδα τη μετάφραση βέβαια, ο Θεός λέει στον συγκεκριμένο καιρό έδωσε τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα της Ινδίκτου. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο κυρίαρχος του κόσμου, ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο που διαβάζεται από κατά Λουκάν. Μπορείτε να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους, να κηρύξω την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού αυτή την ημέρα. Δημιουργός και σωτήρας. Βλέπετε και η Αποστολική περικοπή και η Ευαγγελική που ομιλούν περί του Χριστού ως λύτρωτού του κόσμου. Στη μνήμη τώρα ενός Αγίου, έτσι πάρουμε τυχαία, τον Άγιο Ιλαρίων, 21 Οκτωβρίου, από Β' Κορινθίους 9-7. Ιλαρών γαρδότη να αγαπά ο Θεός. Βλέπετε, οι πατέρες επέλεξαν αυτή τη φρασούλα, αυτή την περικοπή που έχει τη φράση αυτή. Άγιος Ιλαρίων, Ιλαρών γαρδότη να αγαπά ο Θεός. Για τους ιεράρχες, βέβαια, είναι από την προς Εβραίους επιστολή, τι ούτου σημείν έπρεπε να αρχιερεύσει και ούτου καθεξής. Πού βρίσκεται τώρα ο Απόστολος ως βιβλίο? Όχι στην Αγία Τράπεζα. Όχι στο σκευοφυλάκιο. Όχι κάπου αλλού. Αλλά επάνω στο αναλόγιο. Το αναλόγιο είναι ο χώρος των ψαλτών.

0: Γιατί? Γιατί αυτό το βιβλίο, τον Απόστολο, θα πρέπει ο αναγνώστης που έχει ειδική ευλογία από τον Επίσκοπο, έχει το οφείκιο αυτό το αναγνώστο να διαβάζει. Να το πάρει από την προηγούμενη μέρα, να το ανοίξει, να διαβάσει τον Απόστολο και να μην κάνει λάθη. Και μπερδεύει και τον κόσμο. Τώρα υπάρχει ένα έδος να είναι κλειστό, να το δίνει ο ιερεύς από μέσα, να ψάχνει και την ώρα να το βρει, θα μπερδευτεί. Δηλαδή πρακτική λόγη. Το Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα, ο Απόστολος επάνω στο αναλόγιο. Και από εκεί το παίρνει ο αναγνώστης και το διαβάζει. Ή στο κέντρο του ναού, βλέποντας προς το ιερό ή προς το λαό. Νομίζω στο Άγιον Όρος βλέπουν προς το ιερό, αλλά προς το λαό, και αυτό είναι σωστό. Ή από το αναλόγιο, ας πούμε, και να το διαβάζει πάλι εκφωνητικά, με ημελή επαγγελία. Καμιά φορά γίνονται κουραστοί. Κάτα αναγνώσματα, άμα δεν λέγονται σωστά. Είναι και τα μεγάφωνα, μικρόφωνα, μεγάφωνα, που δεν βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. Έχουμε ευθύνη, όλοι λειτουργούμε στο ναό. Δεν έχουμε τον εαυτό μας, είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει μια συλλειτουργία. Εμελής λοιπόν απαγγελία. Ένα ερώτημα το οποίο έχει, είναι σχολαστικό λιγάκι, γιατί διαβάζεται πρώτα ο Απόστολος και μετά το Ευαγγέλιο? Και η απάντηση είναι ότι πρώτα εντάχθηκαν οι επιστολές μέσα στο σύστημα των περικόπων, αρχαιότερα βιβλία της Κοινής Διαθήκης, και εντάχθηκαν στη λατρεία πρώτα. Και δεύτερον, για να εξαρθεί το Ευαγγέλιο, να τονιστεί πιο πολύ το Ευαγγέλιο, η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, λέει, πρώτον λέει, ενισχυθέντες εξαπεστάλησαν οι μαθητές, εστάλησαν στα έθνη, ήτα την οικουμένην περιδραμώντες το Ευαγγέλιο εκήρυξαν. Πρώτα εστάλησαν και μετά εκήρυξαν. Έτσι, είναι η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών. Έκλεισα και τα δύο βιβλία τώρα με ένα γενικό σχόλιο. Θα κλείσω και θα πάμε στο προφητολόγιο και θα τελειώσουμε. Το κείμενο των περικοπών, των Ευαγγελικών και των Επιστολών, το επιλέγει η εκδόση, δηλαδή της Αποστολικής Διακονίας που έχουμε κυρίως, από την έκδοση της Καινής Διαθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1904, για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Οι βιβλικοί θα μας πούνε αν είναι έτσι ή αλλιώς, αν είναι σωστό ή δεν είναι, και αν υπάρχουν λάθη. Αλλά ξέρουμε ότι είναι από την έκδοση εκεί. Δεύτερο σχόλιο. Των αναγνωσμάτων προηγούνται τα προκείμενα. Δηλαδή, ψαλμικοί στίχοι που ψάλλονται κανονικά. Τώρα, δυστυχώς δεν ψάλλονται, δεν ακούγονται. Εκτός από το αλληλουάριο, και αυτό γρήγορα, αλλά άλλη φορά θα το πούμε, θα μιλάμε για στη λειτουργία, γιατί πρέπει να ψάλλονται και πώς ψάλλονται και τι σημαίνουν τα προκείμενα, που είναι ψαλμικό στοιχείο. Ένα άλλο σχόλιο τώρα. Αυτό το σύστημα, το είπα και προηγουμένως, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έκτοτε βέβαια υπήρξαν έτσι παρεμβάσεις, διορθώσεις, καμία αντίρρηση, είναι κάτι ζωντανό. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση από τον Εμμανουήλ τον Γλιζόνιο του 1588, ο οποίος έκανε ένα κατάλογο, να το Ευαγγελιστάριο, έτσι το ονόμασε ο ίδιος, κατάλογο της αρχής και του τέλους των περικοπών. Των Ευαγγελιστών Διαδοχήν, να Ευαγγελιστάριο. Ενώ δεν είναι όρος αυτός στα χειρόγραφα, και λέει τα χειρόγραφα είναι Ευαγγέλιο, Άγιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο κλπ. Ευαγγελιστάριο είναι ο κατάλογος των περικοπών. Από ποιο σημείο αρχίζει η περικοπή και πού τελειώνει. Έκανε ένα τέτοιο κανόνιο, ας πούμε, κατάλογο ο Εμμανουήλ ο Γλιζόνιος, και ασχολούνται με αυτό πάρα πολύ. Επίσης και ένα τελευταίο σχόλιο για τα βιβλία αυτά, Ευαγγέλιο και Απόστολο. Συνήθως διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο, έναν Απόστολο. Εάν τύχει όμως, σύμφωνα με τα τυπικά, σε μια Κυριακή ή μια Καθημερινή, τύχει και μνήμη Αγίου Μεγάλου, τι θα γίνει? Θα διαβαστεί μια περικοπή, δύο περικοπές μπορούν να διαβαστούν. Μία από του συστήματος, τη σειρά δηλαδή, και μία του Αγίου. Και από τα δύο συστήματα. Αυτό το κρατούν στο Άγιον Όρος και είναι ωραίο έθιμο. Εδώ σε νωρίες δεν έχει επικρατήσει από παρέμβαση του Βιολάκη. Ο Βιολάκης είναι το τυπικό πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Θρόνου, για λόγους πρακτικούς και συντομίας μάλλον, για να μην καθυστερούμε δηλαδή. Έχει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι προς θάνατον, αλλά θα μπορούσε να διαβαστούν και δύο περικοπές, είτε αποστολικές είτε βιβλικές. Μια του Αγίου και μια της σειράς. Έτσι που προβλέπεται από το τυπικό, σε ποια εβδομάδα είμαστε, του Ιωάννου, του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου. Αυτό εννοώ τη σειρά, κατά την ροή του κειμένου, των κειμένων. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, την ίσως εκτενεί λίγο αυτή η εκπομπή με μια σύντομη αναφορά στο προφητολόγιο. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονταν τουλάχιστον από την Παλαιά Διαθήκη, που διαβάζονταν στις συνάξεις. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια έκδοση αυτού του βιβλίου. Γιατί η ίδια του συγχωνεύθηκε στα βιβλία των χωρών, των ψαλτών δηλαδή. Στα Μηναία, στα Τριώδη, εκεί βρίσκομαι περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη. Ιστορικά όμως, η Παλαιά Διαθήκη με τον όρο γραφέ, έτσι, κατά τα γραφάς που λέει η γραφέ, ήταν η μοναδική βίβλος που διαβαζόταν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Αυτό διάβασε ο Χριστός όταν πήγε στη συναγωγή από τη γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα ήταν ενταγμένη η Παλαιά Διαθήκη μέσα στη λατρεία, καθώς κατά την πατερική σκέψη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Μία είναι η γραφή. Δεν υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι, ας πούμε, είναι συνέχεια. Γιατί και οι δυο μιλούν για την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Από τα λειτουργικά κείμενα των πρώτων χρόνων, τις λειτουργίες, τις παλιές δηλαδή, Μάρκου, Ιακώβου, Αποστολικών Διαταγών και άλλες, γνωρίζουμε ότι εκεί προβλέπονταν και όταν τελείται τέτοια λειτουργία σήμερα και τελούνται σε Μητροπόλεις και στη Θεολογική Σχολή. Μας το έχει διδάξει ο Μακαρίτος Φουντούλης να τελούμε αυτές τις αρχαίες λειτουργίες για την ιστορία, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι την ιστορία, τον πλούτο που έχουμε. Εκεί λοιπόν αναγνώσκονται περικοπές από τον νόμο, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό κλπ. Και από τους προφήτες, Ισαΐας και ούτω καθεξής. Σε μια εποχή λίγο κατά τον 7ο αιώνα μάλλον και μάλλον από μοναστικά πρότυπα, η Παλαιά Διαθήκη περιορίστηκε, μετακινήθηκε στους Εσπερινούς της Μεγάλης Σαρακοστής. Έτσι σαν να είναι ένα προμήνυμα στον Εσπερινό, δηλαδή που είναι ένα προμήνυμα, ένα προστάδιο έτσι, της άλλης μέρας, λειτουργικά το λέγω. Μας προετοιμάζει και η Παλαιά, όπως μας προετοιμάζει η Παλαιά Διαθήκη για την Καινή, έτσι και ο Σπερινός είναι κάτι που προηγείται και την άλλη μέρα. Και εντάχθηκε εκεί για τον λόγο αυτό ή δεν ξέρω για να μην μακρύνει ίσως η ακολουθία κλπ. Και έχουμε περιπτώσεις αναγνώσεως περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη στην Μεγάλη Σαρακοστή, εκεί είναι το μεγαλείο της αναγνώσεως της Παλαιάς Διαθήκης, από την Γένεση, τα ιστορικά όπως λέμε βιβλία, και από τις παροιμίες, τα σοφιολογικά βιβλία, Παροιμιών, το Ανάγνωσμα θα ακούσετε εκεί, και από τον Ισαΐα στην έκτη ώρα, η τριθέκτη εκεί υπάρχει από τον Ισαΐα κάθε μέρα, και στη Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια είναι ο Εζεκιήλ, η Έξοδος και ο Ιώβ. Στις μέρες μας σας είπα δεν υπάρχει ένας προβληματισμός μάλλον, και να το πω με δικά μου λόγια, και ο Μακαρίτος Φουντούλης και ο Μακαριστός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και άλλοι προτείνουν αν μπορεί να επανέλθει το σύστημα της αναγνώσεως περικοπών και από την Παλαιά Διαθήκη για να έχουμε μια πληρέστερη έτσι εικόνα. Πρόσφατα έχει εκδοθεί από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, την Ορθόδοξη έτσι για να μην παρεξηγούμαστε, της οποίας ηγείται Ορθόδοξος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας εδώ, το Προφητολόγιο. Κείμενο μετάφραση. Δεν προλαβαίνω να σας διαβάσω, είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση. Τα λειτουργικά λέει αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Επειδή δεν ξέρω βέβαια, οι μεταφράσεις δεν, έτσι αλλιώς δεν αναγνώσκονται με μετάφραση στις ακολουθίες. Αλλά στο σπίτι του όμως κανείς μπορεί να δει τα λειτουργικά κείμενα, τις προφητείες κλπ. Να τις διαβάζει. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο. Ακόμα και θεολόγοι δεν καταλαβαίνουν το νόημα των περικοπών αυτών. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης βρίσκει έτσι μια αδυναμία, και ο Μακαριστός Φουντούλης γενικότερα στα αναγνώσματα λέει ακούμε τις ίδιες και τις ίδιες περικοπές κλπ. Θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα, αλλά αυτό το κάνει η Εκκλησία, σε ένα χρονικό πλαίσιο 3 ετών να διαβάζεται συνέχεια όλη η Καινή Διαθήκη για να έχει ο κόσμος μια πληρέστερη εικόνα της Καινής Διαθήκης. Και όταν γιορτάζει ένας Άγιος να διαβάζεται του Αγίου. Αν δεν γιορτάζει ο Άγιος, να διαβάζεται τη σειρά, ας πούμε, κατά το Ματθαίος, Λουκάς, Ιωάννης και Μάρκος κλπ. Είναι πρωτοβουλίες και σκέψεις που έχουν βγει από την έρευνα, από την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για τη λατρεία, από τα συνέδρια. Ολοκληρώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, την εκπομπή αυτή, να κλείσουμε το εξής δύο σχόλια έτσι. Ότι τα λειτουργικά βιβλία για τα οποία μιλήσαμε, που έχουν την Αγία Γραφή, μας λένε ότι η Αγία Γραφή είναι βασικό κομμάτι τμήμα της λατρείας. Ό,τι λέει η λατρεία, η Γραφή με το Λόγο, το κάνουμε βίωμα με τη λατρεία. Και οι πατέρες την ερμηνεύουν. Δεν γίνεται λατρεία χωρίς Αγία Γραφή. Είναι δομικό της στοιχείο και το προφητολόγιο ακόμα. Και κλείνω με την σκέψη ότι είναι ανάγκη να ακούμε και Παλαιά και Καινή μέσα στη λατρεία, έστω με τη μορφή που είναι σήμερα, στον Εσπερινό, τη Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί και τα δύο βιβλία αυτά μας θυμίζουν την ιστορία της σωτηρίας μας και μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στο μυστήριο της εν Χριστώ θείας οικονομίας και να έχουμε σε καθημερινή βάση μια πνευματική τροφή. Να διαβάζουμε, διαβάζουμε τη γραφή στο σπίτι μας ιδιωτικά, κάτι δίνα, αλλά να ακούμε επεκκλησία στην Εκκλησία όλοι μαζί τον λόγο του Θεού και να μαθαίνουμε εκεί ότι ο Χριστός είναι αυτός που μας αγάπησε και είναι άνθρωπος από αγάπη για να μας σώσει. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Είναι ζωή έχωση, λέει, και περισσόν έχωση. Για να χαιρόμαστε τη ζωή μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μαζί με όλα τα άλλα τα πνευματικά εφόδια που έχει η Εκκλησία μας, την ασκητική ζωή, τη μυστηριακή ζωή. Και εν παντή καιρό και πάση ώρα, όπως λέει μια ωραία ευχή, να προγευόμαστε και μέσα από τα αναγνώσματα και μέσα από την ημνογραφία και μέσα από τα ευχολόγια που θα δούμε σε άλλες εκπομπές, τη δόξα της Βασιλείας του. Σας κούρασα ίσως, αλλά θεώρησα αναγκαίο να είμαι και ιστορικά και τελετουργικά και πρακτικά τι είναι τα βιβλία αυτά και ποια είναι η σημασία των, όχι μόνο για την ιστορία αλλά και για τη σημερινή λειτουργική πράξη. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εκπομπή με κάποια από τα άλλα λειτουργικά βιβλία. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρή εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην. Και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου της συνειδώντας φως εσπερινών υμνούμε Πατρέ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση κερίς ημνίστε φωνές εσίες ιε Θεούς ζήνω διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους τους φυλακθήναι ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και θεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαός ο Ισραήλ.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών και τορματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσεων δώσει εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά δισέ ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων. Την ημεωτέραν των Χερουβήμ και δόξαρα συγκρίτους του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των αχράντων και παραμούμου Άγιος Συμμετρός, δυνάμει του τιμίου Χρυσοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων απορανιών και άμνων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτη προδρόμου και πάπης του Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, εις Αγίες Ενδόξων και εις Αποστόλων, λιδίες της Φιλιβησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίων Δόξων Αποστόλων Ανανίου, του Οσίου Πατρός Σίμων, Ιωάννου του Πουκουζέλους και Ρωμανού του Μελωδοών και τιμή με επιτερούμεν και πάντων των Αγίων Ελίσσης και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Θεό Θεός,

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και να πούμε πως είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Τετάρτη σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, ημέρα νηστείας, 30 Σεπτεμβρίου. Να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας για σήμερα. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο ιερομάρτυρας, επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας. Είναι ο Άγιος που πρώτος μνημονεύεται. Άγιος του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη οι Αγίες Ρυψιμία, Γαϊανή και άλλες 32 παρθενομάρτυρες. Οι Άγιοι 70 μάρτυρες. Ιδίως οι ομάρτυρες γυναίκες, ο Άγιος Στρατόνικος και Μαρδόνιος, οι Άγιοι Χίλιοι μάρτυρες που μαρτύρησαν διαξήφους. Αυτά από το συναξάρι μας σήμερα. Ζητούμε τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, όπως κάθε Τετάρτη, να πορευθούμε και σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, την ημέρα μας, τη διακονία μας, τη ζωή μας.
0: Και όπως κάθε μέρα, να ανοίξουμε μια καινούρια σελίδα. Σήμερα είναι 30 Σεπτεμβρίου, πέρασε κιόλας ο πρώτος μήνας του νέου εκκλησιαστικού έτους. Αδερφή Μάρθα.
1: Ένας μήνας σημαντικός, αδερφή Αθηνά, και ιδιαίτερος. Όλοι οι μήνες είναι σημαντικοί και ιδιαίτεροι, αλλά έχει κάτι το...

0: ξεχωριστό αυτός ο μήνας, αφού σηματοδοτεί την αρχή του έτους. Εμπεριέχει την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Και όλος ο μήνας κατ' επέκταση είναι μια περίοδος κατά την οποία ξεκινούμε πράγματα. Ξεκινά η Εκκλησία τις δραστηριότητές της, καθώς το καλοκαίρι συχνά χανόμαστε στις διακοπές, στις θάλασσες, στα εξοχικά μας. Υπάρχει μια χαλάρωση. Ενώ από Σεπτέμβριο όλα αλλάζουν, ή τουλάχιστον πρέπει να αλλάζουν.
1: Ξεκινούν τα σχολεία, οπότε όλοι σιγά σιγά συμμαζευόμαστε στο σπίτι, στην εργασία, οπουδήποτε, για να, και ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε το καλοκαίρι για να μπορέσουν να πάρουμε δυνάμεις, να ανασυνταχθούν οι δυνάμεις μας και να ξεκινήσουμε τον αγώνα του έτους. Και μπορεί μέσα στον πρώτο μήνα του μέσα στο Σεπτέμβριο να βάλαμε κάποιους στόχους, όμως τώρα ξεκινώντας με αύριο, με τον Οκτώβριο, μπορούμε να τους αναθεωρήσουμε, να δούμε τι κάναμε. Είναι ουσιαστικά ένας σταθμός.
0: Ακριβώς όλος αυτός ο μήνας είναι ένας σταθμός, είναι μια περίοδος αποφάσεων, στόχων, προοπτικών, ονείρων. Έτσι θέτουμε τα προγράμματά μας, εμείς, τα παιδιά μας, οι εργασίες, όσοι έχουν επιχειρήσεις δικές τους, θέτουν κάποιους στόχους. Είναι και το κρύο, νομίζω, που μας βάζει στη χειμερινή περίοδο. Έτσι, πολλοί χαιρετώντας από τις διακοπές λένε καλό χειμώνα, δεν λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί νιώθουμε ότι ερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο.
1: Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, το έτος, όπου βάζουμε μια καινούργια αρχή. Και δεν είναι κακό αυτό, δηλαδή να μην φοβόμαστε την αρχή ή να μην θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε και αναζητούμε, κυρίως και πρωτίστως, αν τα κάναμε σωστά.
0: Δείχνει, νομίζω, μεγάλη σύνεση και σοφία, πραγματική σοφία, αδερφή Αθηνά, να ψάχνουμε λιγάκι τον εαυτό μας, όχι σε όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψυχανάλυση και να βρούμε τα πάντα, τα τρωτά μας, τα μεμτά μας στη σημεία, αλλά έστω και ένα πράγμα να βρούμε, κάτι που δεν κάναμε καλά και μπορούμε λίγο να αγωνιστούμε, λίγο να το αλλάξουμε. Όχι να αλλάξουμε 180 μοίρες πορεία, αυτό μοιάζει λίγο ανέφικτο. Αλλά ό,τι μπορούμε, το ελάχιστο που μπορούμε να αλλάξουμε, δείχνει μια σοφία αυτό, το να το ψάχνουμε.
1: Να το ψάχνουμε και να έχουμε το κουράγιο να το αντικρίσουμε. Έκανα ένα λάθος, θύμωσα με τον συνάδελφό μου και του είπα άσχημες κουβέντες, γιατί δεν συγκρατήθηκα. Είναι πολύ παρήγορο για την ψυχή μας στο να πω έκανα κάτι λάθος. Αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να το πω. Ας ζητήσω συγγνώμη. Δεν μπορώ να τη ζητήσω άμεσα ίσως, γιατί δεν με αφήνει ο εγωισμός μου, βέβαια. Όμως και μόνο που ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ήταν δικό μου το λάθος ή το δικό μου λάθος στη δική μου πλευρά, τα πράγματα σιγά σιγά θα αλλάξουν. Την επόμενη φορά ίσως και πάλι όταν θυμώσω να εκραγώ. Την παρεπόμενη όμως, και φυσικά ζητώντας τη βοήθεια του Θεού, γιατί αμέσως όταν θα δούμε κάτι άσχημο θα θελήσουμε να το διορθώσουμε, έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια σε πολλά άλλα θέματα, όπως είναι ο θυμός, όπως είναι οι εκρήξεις μας, οι ξαφνικές, τα νεύρα μας, τα ξεσπάσματά μας, πολλά άλλα θέματα ανακύπτουν συχνά, για τα οποία στη συνέχεια ντρεπόμαστε. Μπορεί να είναι ο τρόπος που διασκεδάζουμε, μπορεί να είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μας μέσα στο σπίτι, ο χρόνος που δίνουμε ή δεν δίνουμε στα παιδιά μας. Μπορεί να είναι ο χρόνος, το πώς αξιοποιούμε εμείς τον δικό μας χρόνο. Το αν ακούμε κάποιες συμβουλές εμπειροτέρων από μας, στη δουλειά μας, στην εργασία μας, στο κατάστημά μας, όπου και αν είμαστε. Πολλά πράγματα είναι αυτά που χρήζουν εξετάσεις, αγαπητοί μας φίλοι. Δεν τα λέμε όμως αυτά για να αγχωνόμαστε, δεν τα λέμε για να πιεζόμαστε, ούτε θα με το σταγονόμετρο πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς τα λάθη και τα σωστά. Ευτυχώς ούτε ο Θεός μας κάνει το ίδιο.
1: Ναι, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο, το ότι ο Κύριος μας μας ζητάει μόνο να κάνουμε ένα μικρό βήμα. Και μετά η όθηση που θα μας δώσει θα είναι απίστευτη και δεν θα το πιστεύουμε ούτε εμείς.
0: Και διάθεσή μας λοιπόν θέλει να δει ο Κύριος αυτό το μικρό βηματάκι, το δικό μας, την ταπείνωσή μας θέλει να δει, την προσπάθειά μας αυτή, τον ελάχιστο αγώνα μας, κάτι να διορθώσουμε, κάτι να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάναμε λάθος. Και αγαπητοί μας φίλοι, για να μην τα λέμε και θεωρητικά όλα αυτά, αυτή η περίοδος λοιπόν του ξεκινήματος της αρχής είναι μια περίοδος που πρέπει να θυμηθούμε και την πόρτα της εκκλησίας μας, της ενορίας μας, που μπορεί την προηγούμενη περίοδο λίγο να χαλαρώσαμε και να την ξεχάσαμε. Αυτή η πνευματική ζωή, η εκκλησιαστική ζωή, η συμμετοχή σε διάφορες δράσεις της εκκλησίας, ακόμα και αυτές που είναι περισσότερο κοινωνικές και όχι τόσο πνευματικές, πολύ μπορεί να βοηθήσει την ψυχή μας να συνειδητοποιήσουμε πού ανήκουμε.
1: Και όχι απλώς που ανήκουμε, αλλά και που η καρδιά μας βρίσκει την ηρεμία της. Ακόμη και όταν πάμε να ανάψουμε ένα κερί, περνώντας για τη δουλειά μας και σταματήσουμε και ανάψουμε αυτό το μικρό κεράκι και κάνουμε και προσκυνήσουμε τις εικόνες, νιώθουμε διαφορετικά. Και αυτό νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε, νομίζω, αδερφή Αθηνά, τόσο πολύ κόσμο και τόσο κοσμικούς ανθρώπους, όπως δείχνουν τουλάχιστον, να το κάνουν αυτό. Γιατί όσο μικρό κι αν είναι, τόσο πολύ δύναμη, ενίσχυση, θωράκιση δίνει στο πρωινό ξεκίνημα.
1: Έτσι λοιπόν και σήμερα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Και αν δεν τα καταφέρουμε, και πάλι δεν πειράζει. Ο αγώνας μετράει.
0: Και ας πούμε σε εμάς, στον αδερφό μας, στη σύζυγο, στο σύζυγο που έπεσε, ας πούμε έχει ο Θεός. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα ξαναδοκιμάσουμε. Αν είμαστε μαζί, αν είμαστε αγαπημένοι, κάτι θα καταφέρουμε καλύτερα.
1: Σημασία έχει να μην τα παρατάμε.
0: Αυτό το μήνυμα, αγαπητοί μας φίλοι, να μην τα παρατάμε, αυτό έρχεται να πει η εκπομπή μας, το πρόγραμμά μας όλο, του ραδιοφώνου μας, στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Έχει ο Θεός, να μην τα παρατάμε, να συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Και δόξα τω Θεώ μας ανέχεται, μας αγαπάει, μας περιμένει και είναι αυτός που μας δίνει δύναμη και μας στηρίζει για να προχωρούμε. Με τέτοιες σκέψεις να δίνουμε δύναμη στον εαυτό μας, γιατί κάθε άλλος τρόπος που ψάχνουμε για να δώσουμε δύναμη στον εαυτό μας είναι ανεπαρκής. Θα το έχετε διαπιστώσει. Με αυτές τις σκέψεις αισιόδοξες πιστεύουμε, πνευματικές πιστεύουμε, εμείς σας καλημερίζουμε, καλό αγώνα ευχόμαστε σε όλους από όπου και αν μας ακούτε, από τη δουλειά, το κατάστημα, το δρόμο, το αυτοκίνητο ή από το σπίτι σας ή και από το κρεβάτι σας, από το κρεβάτι της ασθενείας ίσως. Είμαστε εδώ και εκπέμπουμε από εδώ για όλους εσάς. Μείνετε στη συντροφιά μας, ένα ποικίλο και ευχάριστο για όλους πρόγραμμα πιστεύουμε πως ακολουθεί, που θα μας δώσει βέβαια και τα μηνύματά του.
1: Ένα τραγούδι θα ακούσουμε στην συνέχεια και θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιό μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σεισμός σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά κοντά στην πόλη της Θήβας. Έγινε αισθητός και στην Αττική, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν στα 4 Ρίχτερ, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ακόμη μια σεισμική δόνηση, η οποία είχε μέγεθος 3,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα μόλις νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας. Στα υπόλοιπα τώρα, μια ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής, όπως χαρακτηρίστηκε, υπέγραψαν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας, έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια, είχαν κλαπεί τα περισσότερα από αυτά, το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών διακριτικών διαπραγματεύσεων και προβλέπει παράλληλα την παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμή Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Μαζί τους θα παραδοθεί και το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις 4 σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, μαζί με τα ιερά λείψανα του, με τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Φύγει προς τα εμπρός, επιδιώκει η κυβέρνηση και αυτό θα σηματοδοτήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για την ενέργεια. Έως και 20 λεπτά θα είναι η ελάφρυνση στο ντίζελ, σύμφωνα με πληροφορίες, και θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 ημέρες. Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης επίσης στην Αγγλία, έτσι ώστε να αφορά στους πάντες. Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15 με 20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10 με 15 θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των δηληστήριων. Όπως έγινε γνωστό τώρα, η Κομισιόν εκτιμά πως δεν πρόκειται να παρατηρηθούν ελλείψεις τον φετινό χειμώνα στην Ήπειρό μας, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν σήμερα. Εν τούτης, η ενέργεια θα είναι ακριβή σε όλες τις μορφές, δηλαδή καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Γι' αυτό και γίνεται προετοιμασία, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, για έκτακτα μέτρα τα οποία πιθανώς θα εφαρμοστούν μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες. Πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ήδη από χθες το απόγευμα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Μέσα σε αυτά και το επίδομα παιδιού. Εμβόλυμη πληρωμή πάντως θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου για 5.000 οικογένειες, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην ενημέρωση του συστήματος του My School για την φίτηση των παιδιών. Το επίδομα θα καταβληθεί, όπως λένε πάντως από τον ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και στις 5.000 οικογένειες. Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρει, τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για την προστασία των εκκλησιαστικών περιουσιών αυτού καθ' όλη την Αγία Γη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Και συνεχίζει την ανακοίνωση αναφέροντας πως το Πατριαρχείο τόνισε ότι οι περιουσίες και τα κληροδοτήματα αυτού βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο προσπαθειών, αμφισβητήσεων και παρεμβάσεων. Θα προστατεύσουμε την εκκλησιαστική περιουσία στην Αγία Γη με κάθε μέσο, τονίζεται μεταξύ άλλων. Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Καστορίας υπό τον τίτλο «Βυζαντινή Καστοριά» στο κτίριο επί της Οδού Μητροπόλεως στον αριθμό 70. Το νέο γραφείο αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 52 βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί στην Καστοριά, στους οποίους προστίθονται και τα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας με την αρχιτεκτονική, τις αγιογραφίες, τις ιερές εικόνες να συνθέτουν έναν πλούτο ανεκτήμητης αξίας. Ο Νεότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος τέλεσε τον αγιασμό επί τη ενάρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην ακολουθία του αγιασμού παρέστησαν ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Νικόλαος Μαγκιώρος, ως εκπρόσωπος του Πριτάνεως Κυριάκο Αναστασιάδη, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας, οι πρόεδροι των τμήματων Θεολογίας αλλά και Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου με την ευλογία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφύλου πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου η υποδοχή της σειράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Θα παραμείνει σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης προς προσκύνηση έως και τις 6 Οκτωβρίου. Η Ιερά Μητρόπολη Θύρας, Αμοργού και Νήσων βράβευσε τους νέους και τις νέες της Ίου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντάς τους χρηματικά βραβεία. Μια σύντομη ματιά τώρα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα της ημέρας για να δούμε τι απασχολεί τον τύπο. Καθημερινή η επιστροφή των εκκλησιαστικών κοιμηλίων στη χώρα μας, εδώ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα αυτή, με την Καθημερινή να παρουσιάζει το παρασκήνιο πίσω από την τελική συμφωνία με την Βουλγαρία. Τα νέα, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, οι ιερές μονές, τα κελιά και τα μετόχια και η κυβερνητική πολιτική. Απογευματινή, νηστέρη στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του συστήματος MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή Gallup συγκεκριμένης εταιρείας. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα Γκάλοπ μαϊμού. Ο λόγος, ώρα 0 για τα καύσιμα, εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής της Οικοσιφηνίσης, επιστρέφουν μόνο τα 48. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό την εκπομπή ενημέρωσης στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Ενώ στις 2.30 το μεσημέρι στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό στην 4Ε μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεφημερίδα. Εδώ την πρωινή μας εκπομπή μπορείτε να την παρακολουθήσετε στις 7.30 το απόγευμα σε επανάληψη έως τις 9 το βράδυ. Η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά. Από όπου κι αν μας ακούτε, ό,τι κι αν κάνετε αγαπητοί ακροατές, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε έτσι μια όμορφη συντροφιά. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στη δυτική Πελοπόννησο. Στα ανατολικά θα έχουμε βοριάδες με ένταση 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26 και στην ισιωτική χώρα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο, αγαπητοί ακροατές, 1η Οκτωβρίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τις Νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα βρέχει στην Εύβοια και στις Σποράδες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 20 βαθμούς. 19 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. Βρέχει όμως και στα Χανιά της Κρήτης, όπου το θερμόμετρο δείχνει 21 βαθμούς. Όπως και στην Πάτρα. 20 βαθμούς έχουμε στη Σάμο και τη Χίο. Μουσική 19 βαθμούς έχει η Λάρισα αυτή την ώρα και 16 η Κοζάνη. Στον Πολύγυρο έχουμε 16 βαθμούς. 20 βαθμούς έχει η Κατερίνη και 19 το Κιλκής. 17 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και τη Βέρεια και 18 βαθμούς στις Σέρες. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 20 βαθμούς στην Καβάλα, 17 βαθμούς σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 19 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού και τις θερμοκρασίες αυτή την ώρα.

Η πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μια έτσι μια μεγάλη απόφαση που παίρνουμε μια φορά και τελειώνει. Είναι μια καθημερινή επιστροφή, θα λέγαμε, μια καθημερινή προσπάθεια. Ένα καθημερινό, Κύριε, βοήθησέ με να αρχίσω ξανά, να αρχίσω και πάλι. Και αν χθες ή πριν δεν τα καταφέραμε, σήμερα έχουμε μπροστά μας μια καινούργια μέρα. Ας μην την αφήσουμε να περάσει μέσα στην γκρίνια, μέσα στην αγωνία και στην ταχύτητα, να τα προλάβουμε όλα. Ας κάνουμε μια προσευχή, ας πούμε ένα καλό λόγο, ή ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ένα μικρό δόξα τω Θεώ, που είναι μεγάλο τελικά, μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας, ένα Κύριε Ελέησον. Πριν ξεκινήσουμε, και μία απόφαση. Σήμερα θα προσπαθήσω να ζήσω αυτή την ημέρα με το Θεό. Σε αυτό το ξεκίνημα, αγαπητοί ακροατές, είμαστε όλοι μαζί, βρισκόμαστε όλοι μαζί και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και πάντα αναζητούμε αυτό το οποίο θα μας κάνει να νιώσουμε όμορφα. Αυτό το οποίο θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα και πιο χαρούμενοι. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχική κούραση του σημερινού ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη, ώστε συχνά δεν έχουμε την αντοχή να ακούμε προβλήματα, ούτε να συναντάμε ανθρώπους με προβλήματα που όμως εκπέμπουν μιζέρια. Δεν μας αρέσει αυτή η γκρίνια. Ξέρετε, ο χαρακτηρισμός τοξικός που ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια δίνεται σε αυτούς που προκαλούν στους άλλους τους γύρω τους αρνητικά συναισθήματα. Έτσι, ένα άγχος, μια δυσφορία, και όχι απλά σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Γιατί προβλήματα έχουμε όλοι. Και υπάρχει μία συμβουλή για τον τρόπο αντιμετώπισης προβληματικών ή τοξικών συνανθρώπων μας, συνήθως, και είναι μία: να τους αποφύγουμε. Είναι ίσως η εύκολη λύση, που δεν απαιτεί και προσπάθεια και κόπο, παρά μόνο να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον άλλο να προσπαθήσει για κάτι που δεν θέλει. Είναι αναγκαίο όμως να πούμε, αγαπητοί ακροατές, για την χαμένη ευκαιρία που μας δίνεται με τις περιπτώσεις αυτές, ώστε να αγαπήσουμε, να υπερβούμε τον εγωκεντρισμό μας, αγαπώντας αυτούς που δεν είναι αξιαγάπητοι. Γιατί εκεί καταλήγουμε, στο ότι αφού εγώ δεν είμαι καλά, άρα θα διώξω όσους μου δημιουργούν προβλήματα, χωρίς να κοιτάξω το τι πρόβλημα δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και σε όλους τους άλλους. Ο Χριστό, ένας γέρωτας, λέει παρόλα ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων που η αποστασιοποίησή μας από αυτούς είναι αναγκαία και σωτήρια. Πρέπει να μένουμε μακριά από τους υποκριτές και από όσους κατακρίνουν. Ο Χριστός μίλησε αυστηρά για τους Φαρισαίους της εποχής του, που φαίνεται δεν έπαψαν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί με δύο πρόσωπα: σκληροί απέναντι στις αδυναμίες των άλλων, χωρίς διάθεση κατανόησης και αγάπης, και κυρίως με αυτοδικαίωση και πολύ έπαρση πολλές φορές. Αλλά να αποφεύγουμε και όσους κατακρίνουν. Δυστυχώς η κρίση έχει γίνει
αντί για γνώρισμα του Θεού που παραχώρησε στον άνθρωπο ως εικόνα του, μετατράπηκε σε κατάκριση. Γνώρισμα είναι η έλλειψη της αγάπης που καλύπτει πλήθος αμαρτιών και ο τονισμός των πραγματικών αδυναμιών και ελλείψεων. Τα λόγια της κατάκρισης μολύνουν την ατμόσφαιρα, φυγαδεύουν τη χάρη του Θεού και τα πράγματα γίνονται δύσκολα στις ανθρώπινες σχέσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ακόμη και όταν κατακρίνουμε εμείς. Το νιώθουμε μέσα μας ότι κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό. Παρόλο που ο εγωισμός μας λέει πως εμείς είμαστε τέλειοι και έτσι μπορούμε να κατακρίνουμε όλους τους άλλους. Αποφυγή λοιπόν της υποκρισίας και της κατάκρισης. Η αποφυγή αυτή θα ενεργήσει κυρίως για τη δική μας προφύλαξη. Μας προφυλάσσει από κακοτοπιές. Ο Χριστός είπε «Γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ». Η σύνεση των φιδιών που ξέρουν να ελίσσονται και η ακεραιότητα των περιστεριών που έχουν καλοσύνη και αγνότητα γίνονται τα σημεία που μας δείχνουν πώς να ζούμε, αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στους συνανθρώπους μας. Ας το προσπαθήσουμε. Τραγούδι για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη από την τηλεφημερίδα της 4Ε, μια συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου Παπαπροδρόμου, αντιστρατήγου εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τυχιούχου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μια συνέντευξη με θέμα «Η ψηφιακή έκθεση στην παιδική ηλικία». Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα.

0: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι σκεφτήκαμε λίγο παραπάνω, θα λέγαμε έτσι, την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ακούσαμε για κύβων επιθέσεις. Μόνο σήμερα είχαμε στην τηλεματική στην Αθήνα, στα αστικά λεωφορεία, πάλι ένα περιστατικό. Έχουμε εδώ αντίστοιχη βέβαια τεχνολογία, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία. Όπως και να έχει, τρέχει το κυβερνό έγκλημα και πάντοτε θα ασχολούμαστε εδώ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας και φέτος ο κ. Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταμώνουμε, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, κύριε Παπαπροδρόμου, θέλει να μάθει περισσότερα. Ένα καλοκαίρι γεμάτο social media, κοινωνικά δίκτυα, ένα καλοκαίρι που ακούσαμε για νέες απάτες σε τράπεζες, σε κωδικούς που πήραν και μπόρεσαν να αδειάσουν ακόμη και λογαριασμούς, και ακούμε και σήμερα και αυτό με την επίθεση στην τηλεματική. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ερωτήματα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που ανταμώνουμε ξανά φέτος.
1: Καλησπέρα κύριε Κλουβατσίδα, αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα στους φίλους και φίλες. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα να έχουμε και μπαίνουμε με το καλό στο φθινόπωρο, έτσι ώστε να προετοιμαζόμαστε και για το επόμενο καλοκαίρι. Άρα τα θέματα, όπως είπατε προηγουμένως, τα θέματα της κυβερνοασφάλειας δεν έχουν εποχή, δεν σταματούν, είναι πάντοτε σε εξέλιξη. Οι απάτες, όπως είπατε, που παρατηρήθηκαν αυξημένες, και οι τηλεφωνικές απάτες και οι διαδικτυακές, και πολλές φορές με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που να βοηθά τους κυβερνοεγκληματίες και να δυσκολεύει έτσι τα πράγματα, και από την άλλη κυβερνοεπιθέσεις όπως αυτή που σήμερα τέλος πάντων είναι σε εξέλιξη με τον ΟΑΣΑ, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, οι οποίες αναδεικνύουν το εξής, τα εξής δύο θέματα. Πρώτον, ως πολίτες στην καθημερινότητά μας είμαστε εξαρτημένοι όλο και περισσότερα από την τεχνολογία. Όλοι μας ενδεχομένως έχουμε εφαρμογές τη στιγμή που χρησιμοποιούμε τα μέσα συγκοινωνίας, που είναι κομμάτι της ζωής μας, για να πάμε στη δουλειά μας, για να πάμε μια επίσκεψη οπουδήποτε. Οπότε έχουμε τέτοιες εφαρμογές που φιλοξενούμε στα κινητά μας και όχι μόνο, για να συμβουλευόμαστε για τα δρομολόγια, λεπτομέρειες κλπ. Και από την άλλη, αυτή η εξάρτηση αναδεικνύει ανά πάσα στιγμή όταν δοκιμάζεται το σύστημα πόσο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κυβερνοασφάλεια. Αυτό πρέπει φυσικά στην περίπτωση αυτή να το κάνουν οι οργανισμοί οι οποίοι φιλοξενούν αυτές τις πλατφόρμες, χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, και εμείς ως χρήστες απ' την άλλη να καταλαβαίνουμε ότι πλέον τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και έχουν την δική τους σημασία και αξία.
0: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ζει και βασιλεύει και συνεχώς έχουμε νέα έτσι, σκαλοπάτια που ανεβαίνουν οι άνθρωποι που τη χειρίζονται. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε έτσι, ποιο είναι το αληθινό, ποιο είναι το ψεύτικο. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε βίντεο δηλαδή που δυσκολευόμαστε, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, να καταλάβουμε αν πρόκειται για AI ή αν πρόκειται για πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, πράγματι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης είναι αιχμή του δόρατος, στις λεγόμενες νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες αιχμής, όπως και οι βιοτεχνολογίες, όπως οι κβαντικές τεχνολογίες, έχει τη δική της σημασία και αξία. Από την άλλη όμως αναδεικνύει στην αρνητική της διάσταση αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αν έχουμε τις ικανότητες και δεξιότητες. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον δυσκολεύονται και οι ειδικοί που ασχολούνται με τα θέματα του κυβερνοχώρου, όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν πιο εξειδικευμένες δεξιότητες. Και θα έλεγα ότι είναι ταυτόχρονα μια πρόκληση και για τις αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν το κυβερνοέγκλημα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, όχι μόνο οι κυβερνοεγκληματίες, από την άλλη, να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει. Φανταστείτε ασυνήθιστες συναλλαγές στην τράπεζα, από το τραπεζικό μας λογαριασμό, όπου να ενεργοποιείται το συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα λέγα, λογισμικά, συγκεκριμένα λογισμικά, έτσι ώστε να αποτρέπονται απάτες και μεταφορές ποσών σε ασυνήθιστες ώρες κλπ. Αυτά που σας λέω είναι κομμάτι της πραγματικότητας. Καθημερινά συμβαίνουν. Πολλές φορές οι κυβερνοεγκληματίες για να ξεγελάσουν τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν χαμηλό όριο ποσών, έτσι ώστε κάνουν έτσι μια κατάτμιση, αντιλαμβάνεστε, για
0: ναι,
1: να μην γίνονται αντιληπτά, που πρέπει να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και πολύ περισσότερο τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, εκεί πέρα περισσότερο να δίνουν έμφαση. Θα πρέπει από την πλευρά τους να προστατεύουν τους καταναλωτές, να προστατεύουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, γιατί το θεωρώ αδιανόητο στην εποχή που ζούμε να μην έχουν πάρει αποτελεσματικότερα μέτρα πλέον και οι ίδιες οι τράπεζες. Το θεωρώ αυτό έτσι ένα σημείο προβληματισμού. Βεβαίως γίνεται προσπάθεια, γίνεται καμπάνια ενημέρωσης. Στον καθέναν από εμάς μας υπενθυμίζουν ότι δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση τα προσωπικά μας στοιχεία. Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από το εκπομπή σας, τα μηνύματα φύση καλύευσης δεδομένων που μας έρχονται. Μας το λέει η τράπεζα, μας υπενθυμίζει να αλλάζουμε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης και ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για το λογαριασμό μας, να παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού μας, να μην έχουμε ανεπιθύμητες χρεώσεις. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν ένα πλαίσιο στο οποίο είναι καλές πρακτικές για τα θέματα κυβερνοασφάλειας.
0: Πάντως υπάρχουν τα ψηφιακά εργαλεία, πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε και πρέπει να μάθουν να τα χρησιμοποιούν και οι επιστήμονές μας. Έτσι, για να δώσω μια πάσα για αυτό που θα γίνει στη Λευκάδα τώρα σε λίγες ημέρες. Πραγματοποιείται συνεχώς ομιλίες και νομίζω ότι ο κόσμος ωφελείται από αυτές που έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια, που έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας, με την ψηφιακή τεχνολογία. Γι' αυτό θα μιλήσετε τώρα εκεί, έτσι δεν είναι? Και μιλάω για την 20η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
1: Ακριβώς. Είναι μια ιδιαίτερη τιμητική πρόσκληση και για μένα να είμαι δίπλα στους γιατρούς σε μια ειδικότητα η οποία δεν είναι τυχαία, κύριε Κλιματσίδα. Οι παιδίατροι, μην ξεχνούμε ότι είναι η ειδικότητα εκείνη της ιατρικής που έρχεται πριν την ειδικότητα των παιδαγωγών και εκπαιδευτικών δίπλα στο παιδί και στους γονείς και είναι το θεωρώ κομβική σημασίας, που σημαίνει ότι μπορούν να δώσουν από τη δική τους οπτική να συνεισφέρουν για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και σε σχέση με την οθόνη, για παράδειγμα, πώς είναι και το θέμα της προσέγγισής μας σε μια εποχή που οι ίδιοι οι γονείς αποτελούμε κακό παράδειγμα για τα παιδιά μας με την αυξημένη χρήση, την πολλές φορές την εθιστικού βαθμού χρήση των τεχνολογιών απέναντι στα κινητά που έχουμε μπροστά μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα θίξουμε είναι τα θέματα πολλές φορές δυστυχώς της κακής πρακτικής φωτογραφιών των παιδιών μας που πολλές φορές κάνουμε με τους γιατρούς στο πλαίσιο του να εξυπηρετούμε ή να περιγράψουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί, αλλά πολλές φορές δεν προστατεύουμε με κρυπτογραφημένο τρόπο, θα έλεγα, τη διακίνηση αυτού του φωτογραφίου.

0: προστατεύουν με κρυπτογραφημένο τρόπο, θα έλεγα, τη διακίνηση αυτού των φωτογραφιών κλπ. Τα οποία εκθέτουν ουσιαστικά το παιδί και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί πρέπει να ακολουθούν αδειοδοτήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Και επίσης μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες οδηγίες και προς τους γονείς στο πώς καλύτερα θα στέκονται δίπλα στα παιδιά στο νέο περιβάλλον. Επίσης μην ξεχνάμε συμβολικά ότι η ημερομηνία είναι μέσα στο Νοέμβριο, μια ημερομηνία που πλέον ξεκινά και τα σχολεία μας, και να ευχηθούμε για τους φίλους που μας ακούνε, για τα παιδιά μας καταρχήν, τα ίδια τα παιδιά να έχουν μια καλή σχολική και δημιουργική χρονιά. Εμείς ως γονείς να είμαστε δίπλα στο σχολείο των παιδιών μας, να είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς μας, να μην απομειώνουμε την αξία του εκπαιδευτικού, γιατί όποιος γονέας, ας πούμε, έτσι γκρεμίζει την εικόνα του σχολείου, αντιλαμβάνεστε, αυτό έρχεται boomerang ουσιαστικά, έτσι. Αν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει φόρμουλα να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα. Δεν λέμε ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια φτιαγμένα, αλλά ο καθένας πρέπει να προσπαθεί για το καλύτερο. Άρα με τη νέα σχολική χρονιά, ας είμαστε δίπλα στο σχολείο του παιδιού μας. Ουσιαστικά, όταν είμαστε δίπλα στο σχολείο του παιδιού μας, είμαστε στο παιδί μας με πιο ουσιαστικό τρόπο. Και εμείς με την ευκαιρία, γιατί όχι, να ξανακαθίσουμε και εμείς στα Θεσσαλονίκη, κύριε Κλιματσίδα. Δεν είναι άσχημη ιδέα.
1: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια λέμε για την τεχνολογία, έτσι. Τώρα κάποιος που μας ακούει θα λένε ότι αναφέρουμε μόνο τα αρνητικά. Έχει πάρα πολλά θετικά, έτσι. Είναι πολλές θετικές επιδράσεις τεχνολογίας στα παιδιά μας. Είναι μέσα στη τεχνολογία. Λούζονται καθημερινά με ψηφιακή τεχνολογία τα παιδιά. Μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά ή έστω τα περισσότερα από αυτά, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να προσαρμόσουμε ίσως το πρόγραμμα, τη χρήση, το τι βλέπουν τα παιδιά μας, να βοηθήσουμε κι εμείς οι γονείς.
0: Όχι μόνο να κρατήσουμε τα θετικά, εγώ θα έλεγα να αυξήσουμε τα θετικά. Mm-hmm. Αυξάνοντας τα θετικά, μειώνουμε τα αρνητικά. Mm-hmm. Έτσι θα έλεγα ότι πρέπει να κινούνται αντιστρόφως ανάλογα τα ζητήματα αυτά. Σίγουρα θα πρέπει και σε την κατεύθυνση αυτή και η πολιτεία από την πλευρά της να βρει τρόπο έτσι ώστε να σταθεί στους γονείς με το περιβάλλον. Θα έλεγα και εδώ φαντάζομαι ότι τα νέα προγράμματα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνουν και τους γονείς στην ατζέντα τους, δηλαδή στο πλαίσιο να έχουν μια αποτελεσματικότερη παιδεία. Είναι παιδαγωγικό το θέμα, θα έλεγα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε πράγματα. Εγώ τη δική μου συνεισφορά είναι όταν μιλάω στα σχολεία και στους φορείς της εκπαίδευσης, είναι να τους δώσω την ιδέα της, να ενεργοποιήσουμε από τη δική μου πλευρά την ιδέα της συνεργασίας μεταξύ τους. Αυτό που λέω, δεν καθόμαστε πλέον, ζούμε σε μια εποχή που έντονα ατομικιστική. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι ο κόσμος τελειώνει μόνο με την προσωπική μας σχέση με την οθόνη, αλλά ουσιαστικά αγνοούμε πράγματα που συμβαίνουν παράλληλα την εκείνη τη στιγμή στο υβριδικό περιβάλλον που ζούμε. Πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο θρανίο, στο ίδιο τραπέζι και να συζητούμε. Ξαναλέω και πάλι, δύο μεγάλοι και ιεροί θεσμοί που έχει η κοινωνία μας είναι το σπίτι και το σχολείο. Είναι η οικογένεια η ίδια, η οποία πολλές φορές στη σημερινή εποχή δοκιμάζεται για διάφορους και διαφορετικούς πολλές φορές λόγους, αλλά θα πρέπει να ξαναερχόμαστε και να τις δίνουμε ένα ουσιαστικό περιεχόμενο με τον απαραίτητο σεβασμό. Και το σχολείο και το σπίτι πρέπει να το σεβόμαστε ο καθένας με τον τρόπο.
1: Ξέρετε, όλο το καλοκαίρι εδώ έρχονταν μηνύματα, παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν εδώ τον Αύγουστο, βέβαια με την εφημερίδα μας, και αρκετοί γονείς μας έστειλαν μηνύματα σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τον περιορισμό μάλλον καλύτερα, χρήσης κινητών κοινωνικών δικτύων, από 1η Φεβρουαρίου του 27. Όλοι συγκλίνουν σε ένα πράγμα και ζητούν ένα πράγμα, να γίνει νωρίτερα. Δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο, έτσι δεν είναι, εφαρμόσιμο τουλάχιστον?
0: Θα σας μιλήσω τώρα από τις χώρες που ξεκίνησε, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι αυτό που θα λύσει με μαγικό ραντί το θέμα. Το είχα πει και σε εκπομπές και μάλιστα το είπα σε χρόνο ανύποπτο αυτό, και βλέπω ότι σε πολλά πράγματα η πραγματικότητα με παληθεύει. Αντιλαμβάνεστε πως το λέω από την εμπειρία μου. Θεωρώ ότι αν επαναπαυθούμε μόνο σε αυτό το μέτρο και δεν προχωρήσουμε σε ουσιαστικό διάλογο, συνεννόηση, να εξηγήσουμε στα παιδιά, να αποτελούμε εμείς ένα καλό παράδειγμα. Επίσης οι ίδιες οι πλατφόρμες, δεν είναι τυχαίο ότι το διάστημα αυτό που συζητάμε, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη στην Αμερική με το συμβιβασμό που έκανε η εταιρεία Meta με αφορμή αυτό, και οι άλλες οι πλατφόρμες δεν εξαιρούνται, αντιλαμβάνεστε, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν στην εποχή που ζούμε? Βγάζουν τεράστια ποσά, τεράστια κέρδη, χρησιμοποιώντας με λάθος τρόπο τα δεδομένα μας, τα προσωπικά δεδομένα που εμείς

Δίνουμε απλόχερα. Το ρίσμα σκεφτόμαστε πολλές φορές και όλο αυτό συνθέτει ένα τοπίο το, θα έλεγα σύνθετο, πολύπλοκο και το οποίο δεν μπορούν να το διαχειριστούν και τα οργανωμένα κράτη. Mm-hmm. Και πολλές φορές και

0: οθόνη, αλλά και πέρα από την οθόνη, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, που έχουν σχέση με το διάβασμα, που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με δράσεις οι οποίες τέλος πάντων ανεβάζουν ποιοτικά τον άνθρωπο. Έτσι, από την άλλη, μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που ζούμε στην εποχή που ζούμε, κύριε Κλιματσίδα, είναι ότι δημιουργούνται μεγάλες αντιθέσεις. Υπάρχει κόσμος που κερδίζει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι η απόλυτη μειοψηφία, ούτε το 1%, και ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος μαραζώνει και υποφέρει μέσα στην καθημερινότητα, στο να τα φέρει πέρα από όλα.
1: Ακριβώς. Και κάτι ακόμη τώρα, ένα ακόμη μήνυμα, γιατί πρέπει να τα μεταφέρουμε, έτσι ήταν τα μηνύματα του καλοκαιριού. Οι επενδυτικές απάτες. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, τι ακριβώς είναι?
0: Κοιτάξτε, οι απάτες, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι είναι το συνηθέστερο ποσοστό αδίκημα που παρατηρείται πάνω από τα μισά περιστατικά. Έχει μεγάλη ποικιλομορφία, έχει μεγάλη γκάμα, μια ευρύτητα θα έλεγα στον τρόπο που λειτουργούν. Ένα μέρος είναι οι επενδυτικές απάτες, οι οποίες έχουν όμως έναν ισχυρό αντίκτυπο. Χάνονται ποσά χιλιάδες ευρώ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι, τώρα το διάστημα που ήταν διακοπές, υπήρχε, καταγράφηκε περιστατικό στη χώρα μας με τριψήφιο αριθμό σε χιλιάδες ευρώ, σε περιοχή της Υπήρου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας μας, δεν το περιορίζω γεωγραφικά μόνο. Δυστυχώς, και χάνονται περιουσίες μιας ζωής. Χάνονται πράγματα. Επίσης, κόσμος ο οποίος έχει δανειστεί χρήματα για να μπορεί να τα απεξέλθει, του έχουν υποσχεθεί δυσανάλογα κέρδη και κυρίως τις μορφές κρυπτοχρήματος, να το εξειδικεύσουμε λίγο. Και ο κόσμος που δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε κίνδυνο εκείνη τη στιγμή. Άρα, να έχουμε υπόψη μας ότι κανείς δεν μας χαρίζει στην εποχή που ζούμε οτιδήποτε. Να σεβόμαστε και τις οικονομίες μιας ζωής που υπάρχουν για τον προγραμματισμό και το ένα και το άλλο, όπως και τα θέματα των τηλεφωνικών απατών που οι θύματα είναι ηλικιωμένα κυρίως άτομα, ευάλωτα άτομα, γονείς και συγγενείς, αντιλαμβάνεστε, και εκεί θα πρέπει και αυτό να μας προβληματίζει. Πιστεύω ότι οι ενημερώσεις που κάνετε, αυτό που κάνετε, γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος σας πλέον είναι διευρυμένος, δεν είναι απλώς η ενημέρωση. Προσωπικά αισθάνομαι ότι αυτό που επιτελείτε είναι κομμάτι της παιδείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Η παιδεία είναι το σύνολο των ερεθισμάτων εκείνων που θωρακίζουν και προστατεύουν τον άνθρωπο μπροστά στις σημερινές προκλήσεις. Και αυτό πιστεύω με υπεύθυνο τρόπο το πράτετε κι εσείς όλη τη χρονιά, θα έλεγα. Έχετε δημιουργήσει άτυπα μια γωνιά της κυβερνοασφάλειας και της ενημέρωσης της κυβερνοασφάλειας στην πράξη. Και υπόψη είναι ότι αυτό γίνεται στη χώρα της κυβερνοασφάλειας, και να θυμηθούμε ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή της κυβερνοασφάλειας, γιατί ο μήνας της κυβερνοασφάλειας είναι Οκτώβριος. Το λέω ενδεικτικά, το οποίο και επίσης το αγνοούμε και αυτό. Το αγνοούμε δυστυχώς.
1: Μην σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε άλλη μια φορά, 4 με 6 Σεπτεμβρίου στο νησί των Ποιητών, έτσι, στη Λευκάδα. Εκεί θα λάβει χώρα η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση φέτος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής. Νομίζω και πέρυσι εκεί ήταν, στο Ιόνιο, πάλι στη Λευκάδα.
0: Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους επιστήμονες που θέτουν τα ζητήματα με ένα πολύ οπτικό χαρακτήρα, κοιτώντας τις σημερινές πράγματι προκλήσεις, και επίσης πρωτοβουλίες που είχαμε κάνει και στη Θεσσαλονίκη με την ιατρική σχολή. Θυμίζω και το θέμα των φαρμάκων, γιατί και αυτό θα θίξουμε, και ζητώ και την συνεισφορά των γιατρών μας, των επιστημόνων, αλλά και των φαρμακοποιών της χώρας και των αντίστοιχων σχολών, να περάσει επιτέλους στη Βουλή το νομοσχέδιο που τόσο καιρό έχουμε αναδείξει και ακόμα δυστυχώς περιμένουμε. Δυστυχώς, κύριε Κλιματσίδα, βλέπετε ότι περιμένουμε για τα αυτονόητα. Και αυτό είναι φαινόμενο που το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω παρόν.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά πάντοτε όταν μιλάμε. Νομίζω και οι τηλεθεατές έτσι αισθάνονται. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός να τα πούμε ξανά.
0: Και εσείς καλή επιτυχία στην ενημέρωση σε όλο τον κόσμο, να έχουμε μια ήσυχη και δημιουργική σχολική χρονιά και να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Αυτό θέλω να κρατήσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Δίπλα στα παιδιά μου.
1: Να είστε καλά. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα τα λέει όλα του κ. Παπαπροδρόμου. Έρχονται τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία, ο αγιασμός, 11 του μηνός. Κοινωνικά δίκτυα, τώρα ελπίζουμε αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά να τα χρησιμοποίησαν λιγότερο, αν και βέβαια υποψιαζόμαστε πως όχι. Νέες απάτες, τεχνητή νοημοσύνη, επενδυτικές απάτες, ρωτήσατε γι' αυτό, απάντησε ο κ. Παπαπροδρόμου.

δρόμο. Και βέβαια οι επιστήμονες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν εκτός των ψηφιακών εξελίξεων, τα ψηφιακά εργαλεία, οι παιδίατροι, η επίδραση της ψηφιακής έκθεσης στην παιδική ηλικία, αναπτυξιακές, ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές προεκτάσεις, τελευταίες εξελίξεις, τα φάρμακα, τα οποία ανέφερε ο κ. Παπαπροδρόμου, και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στην 20η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση, όπου και θα μιλήσει βέβαια εκεί στη Λευκάδα ο κ. Παπαπροδρόμου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Την Δευτέρα που μας πέρασε, 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, υπό τον τίτλο «Βυζαντινή Καστοριά», στο κτίριο επί της Οδού Μητροπόλεως 70, στην Καστοριά. Το νέο αυτό γραφείο αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της πόλης της Καστοριάς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι 52 βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της Καστοριάς, στους οποίους προστίθενται και τα άλλα εκκλησιαστικά μνημεία της επαρχίας της, με την αρχιτεκτονική, τις αγιογραφίες, τις εικόνες τους, συνθέτουν ένα πλούτο ανεκτίμητης αξίας. Σκοπός του γραφείου είναι να βοηθήσει τους προσκυνητές και τους επισκέπτες να γνωρίσουν αυτό το πλούτο με τρόπο οργανωμένο και ουσιαστικό, με σεβασμό στον ιερό χαρακτήρα των μνημείων. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριος Αθηναγόρας. Παρόντες ήταν οι τοπικές αρχές του τόπου. Μετά τον αγιασμό, τον λόγο έλαβε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Στέφανος Χινάς, ο οποίος μίλησε για το γεγονός και την σημασία του γραφείου που εγγενιάστηκε. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Καλίνικος παρουσίασε το ιστορικό και το σκεπτικό για την ίδρυση του γραφείου, τα βασικά σημεία της λειτουργίας του και εξέφρασε βέβαια τις δέουσες ευχαριστίες. Τα εγγένεια του Γραφείου Βυζαντινή Καστοριά σηματοδοτούν την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ανάδειξη των εκκλησιαστικών μνημείων του τόπου και την ουσιαστική υποδοχή όσων επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία, την τέχνη και την πίστη που αυτά διαφυλάσσουν. Το ακούσαμε και πριν από τον Θανάση Κλιματσίδα. Περνάμε σε άλλο θέμα, πως επιστρέφουν εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία πριν από έναν αιώνα. Είναι μια διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που βρίσκεται εδώ και χρόνια, να πούμε, σε εξέλιξη και η οποία ολοκληρώνεται, εκτός αν υπάρχουν και άλλες μετά τέτοιες ανταλλαγές. Τα 48 κοιμήλια που επιστρέφουν στην Ελλάδα προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Ιστορικά αντικείμενα τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και βρισκόταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονται τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 2 και 3 Οκτωβρίου. Η ετήσια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας ενώνει για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη την ιατρική και την νοσηλευτική κοινότητα των μονάδων θαλασσεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου της χώρας. Διαβάζουμε στην ανακοίνωση. Για πρώτη φορά και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δύο μεγάλες επιστημονικές συναντήσεις που σηματοδοτούν τη νέα εποχή στη φροντίδα των πασχόντων. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της ιατρικής γνώσης με την νοσηλευτική πράξη. Στην οποία συμμετέχουν όλες οι μονάδες θαλασσεμίας και δρεπανοκυταρικής νόσου των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και γίνεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσεμίας.

Θα πραγματοποιηθεί στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη. 2 και 3 Οκτωβρίου. Την Παρασκευή το απόγευμα. Και το Σάββατο από το πρωί ως το μεσημέρι.

Καλημέρα και από εμένα, φίλες και φίλοι του Λιβία FM. Να χαιρετήσω και εγώ όλους τους ακροατές μας, όσους μας ακούτε από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, στους 94,2. Όσους μας ακούτε από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στους 105,3 και φυσικά όσους μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Και πάλι εδώ λοιπόν, εδώ συντροφιά με την ελληνική γλώσσα, την πλούσια, αστήρευτη και πολύπαθη ελληνική γλώσσα. Σήμερα επιλέξαμε πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις και φράσεις που κρύβουν όχι μόνο νοήματα, αλλά και εκπλήξεις που σίγουρα θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη λέξη μας για σήμερα. Είναι η λέξη νοδός. Μικρή λέξη, αλλά νομίζω πως λίγοι από εσάς την έχετε ακούσει. Εύλογο, καθώς δεν τη συναντάμε συχνά, αν και το νόημά της είναι πολύ μα πολύ εύκολο. Η λέξη νοδός λοιπόν γράφεται με ωμέγα και όμικρον, ενώ σημαίνει ο χωρίς δόντια, ο φουφούτης. Προέρχεται από τη λέξη οδούς, που ουσιαστικά είναι η πρωτοελληνική μορφή της λέξης δόντι. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικό των οδών είναι η δυσκολία στην προφορά ορισμένων φθόγκων. Φυσικό είναι εφόσον τους λείπουν κάποια δόντια. Και ακόμη ένα, μόνο σούπες και μαλακές τροφές σύστησε ο γιατρός τον παππού μου, καθώς είναι νοδός εδώ και χρόνια, δηλαδή δεν έχει δόντια.

Και από τη λέξη νοδός περνάμε στη λέξη οροδό. Από το ουσιαστικό στο ρήμα. Οροδό γράφεται με όμικρον, δύο ρο, ωμέγα και φυσικά ωμέγα στο τέλος. Η λέξη οροδό προέρχεται από την αρχαία ελληνική και σημαίνει χάνω το θάρρος μου, λιποψυχώ, διστάζω. Είναι λόγια λέξη, γι' αυτό και σπάνια να τη συναντήσουμε στην καθομιλουμένη. Παρ' όλα αυτά είναι καλό να τη γνωρίζουμε, έτσι για να εμπλουτίσουμε, όπως είπαμε, το λεξιλόγιό μας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Δεν οροδό προουδενός, που σημαίνει πως δεν διστάζω, δεν υποκύπτω μπροστά σε κανένα. Και ένα τελευταίο, είναι ικανός για όλα, καθώς έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις πως δεν οροδεί μπροστά σε κανένα εμπόδιο, δηλαδή δεν υποκύπτει, δεν κάνει πίσω.

0: και θα κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με μία φράση από την αρχαία ελληνική. Πρόκειται για τη φράση «άνευ από χρόντος λόγου». Μία έκφραση που αποτελείται από την πρόθεση «άνευ», τη μετοχή «από χρόντος» και το ουσιαστικό «λόγος». Το «άνευ» νομίζω πως είναι γνωστό, σημαίνει «χωρίς». Το ίδιο και για το «λόγο», που είναι ουσιαστικά η αιτία. Η μετοχή «από χρόντος» όμως προέρχεται από το ρήμα «από χρό», που σημαίνει «προμηθεύω». Αν προσέξουμε την ακριβή μετάφραση «άνευ από χρόντος λόγου», σημαίνει «χωρίς να προμηθεύεται αιτία». Πιο ελεύθερα όμως, όπως και χρησιμοποιείται, «άνευ από χρόντος λόγου» σημαίνει «χωρίς σοβαρή αιτία». Με τα παραδείγματα θα γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρο το νόημα. Δημιουργήθηκε πανικός «άνευ από χρόντος λόγου», δηλαδή χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. Και ένα τελευταίο, η άνευ από χρόντος λόγου πτώση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο προκάλεσε την ανησυχία των αγορών, δηλαδή η ανέτεια πτώση τιμών. Και κάπου εδώ θα πρέπει δυστυχώς να σας αποχαιρετήσω. Κάθε φορά ωστόσο η μικρή μας συνάντηση είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που τροφοδοτείται φυσικά από την αγαπημένη μας ελληνική γλώσσα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ με νέες λέξεις και φράσεις. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να ακούτε Λιδία FM.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Κοψίδου και σήμερα που μας βοήθησε να γνωρίσουμε την αγαπημένη, την πλούσια ελληνική μας γλώσσα.

Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού μετά το πέρας της εκπομπής μας. Θα ακολουθήσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα με τον μακαριστό γεροντά μας, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο, από την Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Στις 11 η εκπομπή «Λόγος Λειτουργικός» με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Θέμα της εκπομπής «Τα λειτουργικά βιβλία». Ενώ στις 12 ακολουθεί «Πνευματική οδηπορία». Θέμα «Μακάρι ή δεδιωγμένοι».

Στη μία το μεσημέρι, ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, με τη Μαρία Λαδά. Και στη μία και μισή το ανάγνωσμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Ενώ στις δύο η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 2:30 η μουσική μέλισσα. Θα ακούσουμε ύμνους εκκλησιαστικούς, βυζαντινούς, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νεοφύτου Παπαδημητρίου, ιερομονάχου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Στις 3 το μεσημέρι λογοτεχνική περίπατη. Ακούμε το μυθιστόρημα «Η δόξα του Παναγιωτάκη», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, του μακαριστού Στυλιανού Παπαδόπουλου, γερασίμου μοναχού. Στις 5 η ώρα η παιδική εκπομπή του σταθμού μας, ενώ στις 5:30 η επανάληψη της εκπομπής «Η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας». Και φυσικά στις 7:30 η επανάληψη της εκπομπής μας, της πρωινής ζωντανής καθημερινής μας εκπομπής. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε όμως πιάνοντας τα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Το σημερινό μήνυμα, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μας το δίνει Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης, και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας, ο οποίος μας λέει: «Ο Πανάγαθος Θεός δεν προνόησε μόνο να είμαστε υγιείς, αλλά και να αποκτούμε πάλι την υγεία μας όταν σωματικώς ασθενήσουμε, με ιαματικά λουτρά και διάφορα γιατρικά. Έτσι και για την πνευματική μας υγεία όρισε ένα θαυμάσιο γιατρικό και καθαρτικό λουτρό, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως». Αγαπητοί μας ακροατές, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία απευθύνουμε στην αγάπη σας λόγια Θεού, λόγια εμπνευσμένα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτός που αναπτύσσει τα θέματα κάθε φορά στην εκπομπή μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Οδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, και τον ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση κάθε εβδομάδα εδώ να αναπτύσσουμε ένα θέμα πνευματικής φύσεως, να λέμε τις απόψεις μας και εσείς να συμπληρώνετε, να διορθώνετε και λοιπά ως υπεύθυνος της εκπομπής.
0: Σεβασμιότατε, αναπτύσσουμε αυτό το καιρό τα θέματα από την επί του όρους ομιλία. Τα λόγια του Κυρίου μας, έτσι σχολιάζουμε, από την επί του όρους ομιλία. Και βρισκόμαστε ακόμη στους μακαρισμούς του Κυρίου μας, με τους οποίους έχει ξεκινήσει αυτή την θαυμάσια ομιλία του. Θα μπορούσατε έτσι να μας αναπτύξετε το σημερινό θέμα, έτσι, που έχει να κάνει μάλιστα με τους διαδιωγμένους, ένα και δικαιοσύνης.
1: Να διαβάσω το κείμενο για να έχουμε μια αυτή, όπως βεβαίως κάθε φορά, και μετά να πούμε. Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία ότι αυτοί το Θεό νόψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προ ημών. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα συνέχεια για να τον ερμηνεύσουμε είναι «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που εξαιτίας της δικαιοσύνης θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ναι, που θα διωχτούν.
1: Θα διωχτούν, ναι. Και θα κερδίσουν έτσι εξαιτίας του διωγμού τη βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τώρα τους πατέρες, αρχίζοντας πάντοτε από τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Λέει ο Χρυσόστομος, κάνει σχόλια και λέει προηγουμένως, δηλαδή στον προηγούμενο μακαρισμό που είναι μακάρι ειρηνοποιεί, μας είχε ομιλήσει ο Κύριος για την αρετή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην νομίσουμε πως η ειρήνη είναι πάντοτε καλό, επήγαγε. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που καταδιώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εδώ λιγάκι θέλει μια αυτή, ένα σχόλιο. Λέει ότι επειδή προηγουμένως είχαμε μιλήσει για την ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό η ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κακή η ειρήνη. Έχει μέσα της τα στοιχεία το αμαρτωλό. Πώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Κρίσον πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης από το Θεό». Προτιμότερο είναι ο πόλεμος από την ειρήνη που σε χωρίζει από πού?
0: Το Θεό.
1: Πού το βλέπουμε αυτό? Να μπορούμε να το δούμε άνετα στον Παράδεισο, όταν η Εύα συνεμάχησε, έκανε ειρήνη με ποιον? Με τον διάβολο. Ο αντικείμενος ο διάβολος είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύει φονερά, φοβερά ζηλεύει. Όταν λοιπόν έχασε αυτό την επικοινωνία με τον Θεό και έβλεπε τον Αδάμ και την Εύα να έχουν άριστη επικοινωνία με το Θεό, δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό. Όπως ήταν ζηλιάρης, ήθελε πάση θυσία να διακόψει αυτή τη σχέση, να φέρει τον Αδάμ σε δύσκολη θέση, να παραβεί την εντολή του Θεού. Και τι έκανε? Πήγε εκεί και βρήκε την Εύα ο αντικείμενος και άρχισε να της κνήθει την ακοήν, να της μιλάει έτσι με γλυκόλογα κλπ. για να την του πάρει και της είπε ότι αν θα φάτε από το δέντρο θα γίνετε του καλού και του κακού, της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνετε σαν τον Θεό, έσαιστε ως Θεοί. Η αρχαία απάτη του διαβάλου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έτσι, μέχρι και σήμερα. Όταν θέλει να πολεμήσει ο Θεός, σου βάζει την ιδέα ότι και εσύ είσαι Θεός. Στις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό κλπ. Αυτό είναι συνηθισμένο πράγμα, πάρα πολύ συνηθισμένο. Σου δεν χρειάζεται να έχεις το Θεό πρότυπο. Αν εκλείοντας από μέσα σου τις άπειρες δυνάμεις που έχεις, γίνεσαι εσύ ο ίδιος τι. Θεός.
0: Θετικές ενέργειες που λένε.
1: Πώς τη λένε, θετικές ενέργειες.
0: Δαιμονικά πράγματα.
1: Δαιμονικές καταστάσεις, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος πήγε και συνεμάχησε με ποια, με την Εύα. Την έπεισε να παραβεί την εντολή του Θεού και εκείνη με τη σειρά έπεισε τον Αδάμ και έπεισε όλο το ανθρώπινο γένος. Παγγενής ο Αδάμ, έτσι ευηθίστηκε η συναμαρτία. Βλέπετε, είχε κάνει ειρήνη με το Θεό, είχε κάνει ειρήνη με το διάβολο και η ειρήνη αυτή τον κατέστρεψε. Τον κατέστρεψε. Γι' αυτό λέει, έβαλε το μακαρισμό ο Χρυσόστομο, λέει ο Χρυσόστομο, γι' αυτό έβαλε το μακαρισμό ο Κύριος, για να μας δείξει ότι πάντοτε δεν είναι καλό η ειρήνη. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι. Να πω άλλο ένα τρανταχτό παράδειγμα μέσα από την εγγραφή. Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Με τη δεύτερη η Ραχήλ και η
0: Λία.
1: Με τη δεύτερη γυναίκα του έκανε δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είχε την περιπέτειά του, τη γνωρίζουμε περισσότερο, ότι τα αδέλφια του τον επούλησαν σκλάβο πού?
0: Στους
1: Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι τον πούλησαν στον Πετεφρή, σε έναν άρχοντα της Αιγύπτου. Και αυτός, όταν είδε τον Ιωσήφ ότι είχε χαρίσματα, εξετίμησε τα χαρίσματά του και τον είχε βάλει να διευθύνει το σπίτι του σαν οικονόμος. Αυτό λοιπόν ο Πετεφρής είχε μια γυναίκα διάολο μεταμορφωμένο. Είχε βάλει στο μάτι τον Ιωσήφ. Όπως λέει και η Αγία, και η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πάγκαλος, δηλαδή
0: πανέμορφος.
1: Ήταν πανέμορφος, ήταν πάρα πολύ όμορφος. Ναι, και αυτό έκανε τη γυναίκα αυτή του Πετεφρή να έχει έτσι πάρα πολλές επιθυμίες εσχρές για το πρόσωπό του. Είχε λυσάξει εναντίον του, λυσάξει την κυριολεξία. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν, γιατί του έλεγε κοιμήθη τη μέτε μου, κοιμήθη, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Όχι, έλεγε αυτός, όχι. Πώς ποιήσω το ρήμα του το πονηρό εναντίον του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτή τίποτα, εκεί ακάθεκτη, κοιμήθη τη μέτε μου, τίποτα, αυτός την έδιωχνε, δεν ήθελε να κάνει ειρήνη μεταξύ με την Μετεφρίνα. Ώσπου μια μέρα όρμηξε και άρχισε να του βγάζει τα ρούχα με την ελπίδα ότι θα τον ρίξει στην αμαρτία. Αυτός όμως αυθόρμητα βγήκε, προτίμησε να βγει στο δρόμο γυμνός παρά να πέσει μαζί της πού, στην αμαρτία.
0: Κατά λοιπόν το χιντό να έφυγε την αμαρτία, λέει.
1: Ναι, έφυγε την αμαρτία, μάλιστα. Δεν έκανε ειρήνη με τη γυναίκα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη δεν είναι καλή, όταν συνδέεται με την αμαρτία. Και πολλές φορές βλέπεις οι άνθρωποι του υποκόσμου είναι ειρηνικοί μεταξύ τους. Κύκλο η ασεβής περιπατούσε, έτσι. Σαν να είναι ένας κύκλος που δεν μπορεί να το διασπάσει καθόλου. Αλληλοϋποστηρίζονται φοβερά. Αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Διότι του συνδέει πια η αμαρτία, το πάθος, η κλοπή κλπ, τα χρήματα κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη μεταξύ του ανθρώπου και άλλων, έτσι, ανθρώπων ή και με τον διάβολο, έτσι, όπως έγινε με την Εύα, δεν απέβησε καλό, αλλά ήταν μεγάλος πειρασμός, έτσι. Θάνατος πνευματικός, τους έφερε το διπλούν θάνατον, έτσι, για τις ψυχές και τις σώματα. Τώρα, εδώ μας λέει ο Χρυσόστομος τι θα πει η λέξη δικαιοσύνη, έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα. Καταρχήν, μια έννοια της δικαιοσύνης, της λέξης δικαιοσύνης, είναι η απονομή του ίσου. Έχω 100.000 ευρώ, έχω 4 παιδιά, τα χωρίζω στα 4. Πώς θα πάρουν από 25.000 ευρώ? Είναι η απονομή του ίσου. Μετά, άλλη έννοια είναι Έχω ένα γείτονα που μου κλέβει το οικόπεδο. Του λέω φύγε έξω, δεν φεύγει. Μην έρχεσαι προς τα μέσα, προς το οικόπεδο μου, δεν σε ακούει. Αναγκάζεσαι να τον πας πού? Στα δικαστήρια. Για να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν μιλάει για αυτή τη δικαιοσύνη. Για άλλο πράγμα μιλάει ο Κύριος εδώ πέρα. Λέει ότι δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν. Δεν το ξέρω να διαβάσω. Δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν.
0: Γραφή δηλαδή, ναι. Η Αγία Γραφή.
1: Ναι. Την άπαση της ψυχής φιλοσοφίας. Δηλαδή η Αγία Γραφή όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη μας λέει για τη φιλοσοφία της ψυχής, δηλαδή για τις αρετές.
0: Την καθόλου αρετή δηλαδή.
1: Και την καθολική αρετή, έτσι, την καθόλου αρετή. Όταν έχει κανείς όλες τις αρετές, έχει τη φιλοσοφία αυτή των αρετών από τον Χρυσόστομος, τότε ο άνθρωπος αυτός λέμε ότι έχει μέσα του δικαιοσύνη, έτσι. Δεν συνδέεται ας πούμε την απονομή του Ιησού τόσο, όσο με τον πνευματικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει τις αρετές, δηλαδή να αποκτήσει τον Ιησόν Χριστό. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Η λέξη δίκαιος ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είδατε εκεί τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος όταν είδε την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκου να κυοφορεί, έβαλε κακούς λογισμούς μέσα του και είπε ότι αυτό δεν είναι, είναι κλεψιγαμίας, αυτός δεν είχε πάει μαζί της, άρα λοιπόν είναι κλεψίγαμος, με κάποιον πήγε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει και να την βγάλει έξω από τον σπίτι του και να καλέσει φίλους γνωστούς και λοιπά και να την πετροβολήσουν, να τη σκοτώσουν ή να την χωρίσει βιαίως. Αλλά λέει αυτός ο Ευαγγελιστής, δίκαιος όν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει, ευουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Ήταν δίκαιος, λέει. Δίκαιος. Τι θα πει δίκαιος? Ενάρετος. Ενάρετος. Αυτό θα πει δίκαιος. Άνθρωπος του Θεού. Δεν ήθελε να την, να την παραδειγματίσει, δηλαδή να την διαπομπεύσει, θα λέγαμε, και ήθελε να τη διώξει στα κρυφά. Εκείνη τη βέβαια τη νύχτα παρουσιάστηκε και άγγελος Κυρίου και του λέει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς. Εγερθείς, παράλαβε την Μαρία και το παιδί της.
0: Και έκλεινε αυτής, ναι, το παιδί είναι αυτής.
1: Και το παιδί είναι αυτής και φεύγει εις Αίγυπτο.
0: Ναι. Αυτό είναι, ναι. Τούτο γάρ, το θυμίσα την προφητεία του προφήτου Ισαΐου. Αυτό μετά έγινε μετά, όταν γέννησε το Χριστό η Παναγία. Με τον Ιωσήφ τότε του θύμισε αυτό που συνέβηκε. Μην φοβηθείς να παραλάβεις την Μαρία, διότι αυτό που γέννησε, που συνέλαβε μέσα της, που γεννήθηκε μέσα της, λέει είναι εκ πνεύματος Αγίου.
1: Το γάρ είναι αυτή,
0: γεννηθέν
1: εκ πνεύματος εστίν Αγίου.
0: Ναι.
1: Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και τότε αυτός πήρε, με την είναι συγκινητική ιστορία, περί τη Μαρία, για τη γυναίκα του, και πήγαν στην Αίγυπτο και ήρθαν μετά. Όταν εξέλιπε ο Ηρώδης και πεθάνει. Ναι. Ορίστε, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Τότε πήρε την απόφαση ο Ιωσήφ, έτσι, να μην κατάλαβε ότι ήταν εκ του Θεού έτσι, άσπορη σύλληψη στην Παναγία, ας πούμε, έτσι εκ πνεύματος Αγίου. Του θύμισε και ο Αρχάγγελος έτσι ότι εκπληρώθηκε στην Παναγία η πρόληψη του προφήτου Ισαΐου. Λέει αυτό συνέβηκε για να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Ισαΐας. Εδώ η Παρθένος εργαστήρια 6 και τέξτε ιών και καλέσου το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθυμηνευόμενον.
1: Με θυμόν ο Θεός.
0: Και λέει και τότε παρέλαβε αυτήν ο Ιωσήφ στα ίδια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει, δεν είχε καμιά σχέση δική μαζί της, έτσι.
1: Μάλιστα. Ήταν άνθρωπος δίκαιος, δίκαιος όν, αυτό θέλω να τονίσω. Δίκαιος όν, επειδή ήταν άνθρωπος ενάρετος, δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Και για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, λέει δίκαιοι, ήταν δίκαιοι άνθρωποι, έτσι. Όταν τους επισκέφθηκε ο Άγγελος και είπε ότι θα γεννήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Βλέπουν λοιπόν ότι η λέξη δικαιοσύνη δεν σημαίνει την απονομή μόνο του Ιησού ή να βρεις το δίκιο σου για κάποια διαφορά που έχεις με έναν άλλον, αλλά σημαίνει την πάσα να αρετήν, δηλαδή όλες τις αρετές, έτσι. Όταν λέει η Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη δικαιοσύνη, εννοεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όλες τις αρετές. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός μας διευκρινίζει τι είναι η βασιλεία των ουρανών. Λέει, μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τι είναι αυτή η βασιλεία των ουρανών. Λέει αρκετά. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά να κάνω και τη μετάφραση, έτσι, για εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Μεν λέγουσι την εν ουρανής διαγωγή, ιδε την εισάγγελον εν ουρανής κατάσταση, ιδε το είδος της θεϊκής ωραιότητος, το φορεσάντων την εικόνα του υπουρανίου, ή της δίδοτε κατατοπιώνται και ποσών της ενεκάστο δικαιοσύνης, ιδε την καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων το Θεό αγαθών. Λέει, το πω και σε μετάφραση. Όταν λέει ότι όταν μας προτρέπει και μας λέει εσείς που είστε διώκεστε ένα και δικαιοσύνης, μη στεναχωρηθείτε, διότι για εσάς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή τι ανήκει? Να ευθύνει η βασιλεία των ουρανών. Είναι η ουράνια διαγωγή, είναι η εισάγγελη εν ουρανής κατάσταση, είναι το είδος της θεϊκής ωραιότητος, αυτό που θα ντυθούν την εικόνα του υπουρανίου. Ανάλογα βέβαια με το ποσόν και το ποσόν της αρετής σε κάθε ανθρώπου, έτσι. Όλοι δεν έχουμε την ίδια ένταση στην αρετή και στην προσευχή, αλλά ανάλογα με το ποσόν και το ποιόν της προσευχής μας και της συνδέσεώς μας με τον ηγούμενο της Μονής, με τον Ιησού Χριστό, ανάλογα με τον Χριστό, έτσι δεν είναι, θα έχει κανείς και την ανταπόδοση, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι είναι η βασιλεία των ουρανών για τον Ευθύμιο τον Ζυγαβηνό? Η ουράνια διαγωγή, η εισάγγελη εν ουρανίστη κατάσταση, το είδος της θεϊκής ωραιότητας, αυτών που θα ντυθούν την εικόνα του επουρανίου, ή ως ο επουράνιος ή και η επουράνια, ανάλογα βέβαια με το ποιόν και το ποσόν της αρετής εκάστου τι ανθρώπου, η καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός είναι εκφύσεως, εκ της φύσεως του είναι Θεό, έχει τα προσόντα αυτά, αυτές τις ενέργειες του Θεού, για τις ενέργειες δεν μιλάει εδώ πέρα, μπορεί να τις πάρει ο άνθρωπος κατά χάρη, να γίνει και αυτός μικρός Θεός κατά χάρη. Και εδώ πάλι να πω ότι ο Θεός έβαλε έπαθλα, διάφορα έπαθλα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εσύ είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι αυτοί χορταστήσονται κλπ. Οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί ήρθαν κλπ. Λέει, φαίνεται ότι ο κάθε μακαρισμός έχει και την αντίδοσή του. Αλλά αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όλες αυτές οι αντιδόσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι διαφορετικές, κατ' ουσίαν εξυπηρετούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, χαρίζουν στον άνθρωπο τη βασιλεία των ουρανών. Το Χριστό. Όταν λέμε βασιλεία των ουρανών, εννοούμε το Χριστό. Ένας Σέρβος θεολόγος, που είναι και επίσκοπος, ο πατήρ Αθανάσιος, νομίζω, ο γιος της, λέει: η Εκκλησία, η Ευχαριστία και η βασιλεία των ουρανών είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός ο παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η θυσία του Χριστού και η βασιλεία των ουρανών είναι ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν που θα φορέσουν την εικόνα του επουρανίου του Ιησού Χριστού στην άλλη ζωή, αυτοί έχουν κερδίσει τη βασιλεία πια των ουρανών. Έτσι τη βασιλεία είναι. Επίσης θέλω να, εδώ λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, διέκονται όχι μόνο οι μάρτυρες, αλλά και πολλοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν τι, είναι αδύνατοι. Όταν λέμε μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης, το μυαλό μας πηγαίνει πάντοτε πού, στους μάρτυρες, έτσι. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι βοηθούν αυτούς τους αδύνατους για τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, περιπτώσεις της ζωής τους, και αυτοί είναι μακάρι, μακαρίζονται και αυτοί, μακαρίζονται και αυτοί. Γιατί μας λέει ο Ζυγαβηνός, επί και κλέπτες και φωνείς διώκονται, άλλο μακάρι. Δηλαδή, μακάρι είναι αυτοί που αγωνίζονται να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού, γιατί έστω και αν διώκονται από τους άλλους ανθρώπους, γιατί έχουμε και πολλούς που διώκονται, όχι γιατί είναι ενάρετοι, αλλά γιατί το αντίθετο, είναι άνθρωποι πονηροί. Κλέπτες, ναι, δολοφόνοι, λέει.
0: Με τα εγκλήματά τους διώκονται, οπότε αυτοί δεν είναι μακάρι.
1: Βέβαια, αυτοί δεν είναι μακάρι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν ενωθεί με ποιον.
0: Με τον Χριστό.
1: Τώρα, εδώ λιγάκι θα σταθώ και να πω κάτι. Λέει κατεξοχήν. Κατεξοχήν έτσι μακάρι, στον μακαρισμό αυτό είναι οι μάρτυρες, έτσι. Μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες όμως. Έχουμε τρία είδη τι.
0: Μαρτύριο.
1: Τρία είδη μαρτύριου. Να τα πω έτσι με απλά λόγια. Το ένα είναι το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Κοζάνης Διονύσιος, το πιο δικό του πράγμα είναι το σώμα του. Όταν λοιπόν το προσφέρει στο Θεό και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο, με θυσία μαρτυρική, με αίματα, λέμε ότι είναι, αυτός είναι μάρτης, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, εφαρμόσει τις εντολές του Θεού, έχει υποστεί το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, αυτό που είπε ο Κύριος. Το ποτήριο που θα πιω εγώ, αν μπορείτε να το πιείτε και εσείς. Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν το είπε.
0: Ναι, ναι. Και ο πρώτος μάρτυρας ο Κύριος μας είναι, δίνοντας παράδειγμα έτσι από τον εαυτό του.
1: Μάλιστα. Τώρα, το μαρτύριο του αίματος, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι το έχουν υποστεί από την αρχαία εποχή μέχρι
0: σήμερα.
1: Και σήμερα. Να σήμερα εκεί στη Συρία, βλέπετε, οι τζιχάντε, σκοτώνουν χριστιανούς, καλόγριοι, μοναχές, μοναχούς κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι τι.
0: Χριστιανοί, ομολογώ Χριστό.
1: Πριν από μερικούς μήνες, νομίζω στον περασμένο χρόνο, που έδειξε στις Φιλιππίνες ένα νεαρό παιδάκι πώς το σκότωναν οι μουσουλμάνοι, που το χτυπούσαν με τα παλούκια εκείνα εκεί και φώναζαν «Μέγας είναι ο Θεός, Μέγας είναι ο Θεός». Επεκαλείται το Θεό για να δολοφονήσουν τι. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν, ή στη Ρωσία που η φασαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, άρδιν άλλαξε ο Θεός την κατάσταση της Ρωσίας τώρα, έτσι, άρδιν. Αλλά είχε αρχίσει, είχε επί 70 χρόνια, είχε κανόνα. Κανόνα, σκληρότατο κανόνα, σκληρότατο, έτσι. Πάρα πολλοί μάρτυρες βρέθηκαν την εποχή εκείνη. Το μαρτύριο του αίματος, μικρά παιδάκια, μεγάλοι, μικροί, απαλές γυναίκες, πάρα πολλοί έχουν δώσει το αίμα τους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ενώ αντίθετα, πάρα πολλοί άνδρες το έχουν πλέον τυπικό να αγωνίζονται και να δίδουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστού. Λοιπόν, το πρώτο είναι το μαρτύριο ποιο, του αίματος, το μαρτύριο του αίματος, το οποίο από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα είναι ενεργεία. Μικρά παιδάκια, νέοι, γέροι, γυναίκες, μεσήλικες κλπ, ηλικιωμένοι, μπορούν να υποστούν το μαρτύριο ποιο, του αίματος. Στη Ρωσία αυτό είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο για 70 πόσο χρόνια. Και σε εμάς για 400 χρόνια, 500 εδώ για τη Μακεδονία. Είχαμε ένα κανόνα που κράτησε 400 πόσα χρόνια ή 500. Το πρώτο λοιπόν είναι το μαρτύριο ποιο, του αίματος. Μετά υπάρχει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ποιο είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που θέλαν τελειότητα στη ζωή τους εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, όπου εκεί με σκληρή άσκηση και με προσευχή και με εγκράτεια και με αφιλοχρηματία τελείως έτσι ανύπαρκτη, ζούσαν εκεί με ελάχιστα πράγματα και ήλεγχαν κάθε μέρα ποιο, τη συνείδησή τους, έτσι, που έφτιαξε, τι δεν έκανε κλπ.
0: Και εμείς νουν τηρούμεν, εμείς τηρούμε το νου μας, αγωνίζονταν έτσι να τηρήσουν το νου τους στο Θεό, έτσι είναι δεσμένος πάντα ο νους.
1: Μάλιστα.
0: Να μην αμαρτήσει σε τίποτα, έτσι, να μην πέσει κάποιο εμπαθές νόημα.
1: Μάλιστα. Όπως είπατε πολύ ωραία, πολλοί από τους πατέρες όταν τους ρωτούσες τι δουλειά κάνεις, πάτερ, δεν έλεγαν κάνω την σκάβω ή φυτεύω ή πλέκω κλπ. Τίποτα προσθέτω. Εμείς νόν τηρούμε. Προσπαθούμε να τηρήσουμε το νόμο μας τι. Καθαρό.
0: Καθαρό, δοσμένο στο Θεό.
1: Άλλωστε ξέρετε ότι αντιλογισμείς αχριούμεθα και αντιλογισμείς τι, βελτιούμεθα. Έτσι. Εκεί είναι το πεδίο των μαχών. Ο νους. Άμα καθαρίσει το νου σου, τα πάθη αυτομάτι φεύγουν. Όταν είναι θολωμένος ο νους, τότε έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται διάφορες φασαρίες και στεναχώριες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είχε πάει σε ένα περίφημο μοναστήρι, θα το θυμάστε έτσι, που λέει στον τέταρτο λόγο, δεν το λέει.
0: Περιπακοής, το λόγο.
1: Περιπακοή.
0: Τέταρτος, πέμπτος λόγος εκεί πέρα είναι.
1: Ναι. Λέει ότι εκεί βρήκε ένα γέροντα πολύ σπουδαίο και πολλούς μοναχούς που είχαν φτάσει σε αρκετά ύψη πνευματικά. Είχαν φτάσει σε πνευματικά ύψη. Λέγει λοιπόν ότι πήγε εκεί και επεσκέφθηκε το μοναστήρι και είδε διάφορες πνευματικές καταστάσεις και είδε και ένα φαινόμενο. Είδε τον οικονόμο του μοναστηριού, ο οποίος διαθετούσε τα υλικά πράγματα. Το είχε κρεμάσει εδώ στη μέση του ένα πτυχίο. Ένα θα λέγαμε σαν σήμερα τετράδιο. Και κάθε τόσο το έφερε στην επιφάνεια και τι έκανε. Έγραφε κάτι. Κάθε τόσο έγραφε κάτι. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης το παραξενεύτηκε. Λέει τι γράφεις εκεί πέρα. Λέει τους λογισμούς μου. Και τι είναι αυτά. Κάθε φορά που δεν έχω καλό λογισμό τα γράφω εδώ πέρα. Και μετά πάω και τα εξομολογούμε πού. Στον ηγούμενο. Είδατε

0: τους, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Θέλω να σας πω, λέει αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, οι οποίοι δίνουν το αίμα της ψυχής τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις εντολές ποιου, του Θεού. Το αίμα της ψυχής τους, στην κυριολεξία. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι λέει ψέματα και για να κόψει αυτά τα ψέματα κάνει αγώνα, μεγάλο αγώνα. Πολύ περισσότερο τα μεγάλα πάθη, πορνεία, καταστασία, μοιχεία, ξέρω εγώ τι κλπ. Χιλιαδιού πάθη, τα οποία χρειάζεται να πολεμάσεις σε όλη σου τη ζωή. Για ένα πάθος μπορεί να το πολεμάσεις σε όλη σου τη ζωή. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, ε. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Σε όλη σου τη ζωή μπορεί να πολεμάσεις ένα πάθος, έτσι. Ένα πάθος το οποίο έχει ριζώσει μέσα σου και δεν φεύγει, ο παλαιός εαυτός, ε. Λοιπόν, αυτό είναι το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Το μαρτύριο του αίματος, το μαρτύριο της συνειδήσεως και το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Που είναι εξίσου σπουδαίο. Εξίσου σπουδαίο.
1: Μεγάλο Σοφρόνιο Σεβασμιότητα έλεγε ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να χύνεις αίμα σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή να χύνεις αίμα έτσι καταρχήν να τηρήσεις τις εντολές, αλλά και όσο πιο πολύ οι εντολές του Χριστού γίνονται νόμους της υπάρξεώς σου, τότε σου πιο πολύ πληρούς από αγάπη. Και από αγάπη τότε πονάς για κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Και συνεχώς ο χριστιανός έτσι πονάει. Είναι και αυτό μια μορφή διωγμού.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το μαρτύριο των εντολών του δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Γιατί πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ποιος?
1: Ο
0: ίδιος ο Κύριος, όπως είπε.
1: Και πραγματικά όσο πιο πολύ το φρόνημα του Χριστού γίνεται και φρόνημα του χριστιανού, η καρδιά του Χριστού, το Χριστού γίνεται καρδιά του χριστιανού και αρχίζει να αγαπάει ο χριστιανός, δεν μπορεί να αντέξει και το παραμικρό κακό που ακούει και πονάει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στον Άγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας, που λέει ότι δικαιοσύνη είναι η πάσα αρετή. Πάσα αρετή. Να, αυτό θα πει. Όταν λέει εδώ πέρα μιλάει ο Κύριος για δικαιοσύνη, εννοεί την πάσα αρετή.
1: Αρετή.
0: Να πάμε και στον Άγιο Γρηγόριο το Βενήσεις. Λέει ο Κύριος υπόσχεται εδώ το έπαθλο της Βασιλείας των Ουρανών. Ιδού το πέρας των κατά Θεών αγώνων. Να λέει το τέρμα των αγώνων που κάνουμε κατά Θεών. Το των πόνων γέρας, το βραβείο των πόνων, ε. Το των υδρώτων έπαθλων. Και των υδρώτων των έπαθλων. Το της εν ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Το της εν της ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Αυτό είναι το έπαθλο. Να αξιωθούν της βασιλείας των ουρανών. Αυτό είναι το έπαθλο. Δηλαδή άμα αγωνίζεσαι, ό,τι αγώνα κάνεις και όποιο μαρτύρο κάνεις, το έπαθλο είναι να κερδίσεις τη βασιλεία ποιον, των ουρανών, έτσι. Το έπαθλο αυτό είναι σταθερά, εν αντιθέσει με όλα τα γήινα που είναι άστατα. Το έπαθλο, λέει, αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει, είναι αμεταμέλητα του Θεού τα χαρίσματα. Εν αντιθέσει με τα έπαθλα των ανθρώπων που είναι άστατα. Δεν λέει ο Χρυσόστομος, πόσο, τι ωραία που το λέει, τι ωραία που το λέει. Λέει, υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον πλούτο, το λατρεύουν στην κυριολεξία, το λατρεύουν. Το χαϊδεύουν και τον έχουν στα χέρια τους και τον χαϊδεύουν, λέει εκεί. Λέει, όσο χαϊδεύεις τον πλούτο, τόσο άπιστος γίνεται. Φεύγει από τα χέρια τα δικά σου και πάει στα χέρια ποιού, του διπλανού, του διπλανού. Έχει μια τέτοια τάση. Να πηδάει από χέρι που σε χέρι και να σε αφήνει στα κρύα του λιτρού. Στα κρύα του λιτρού. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι όσα δίδει ο Θεός είναι σταθερά και αμεταμέλητα. Δεν μεταμελείται, δεν λέει κάτι που σου δώσε θα σου το πάρω πίσω. Ασχέτως αν δεν το διαχειρίζεις εσύ καλά, έτσι δεν είναι, ε. Εκείνος το δίδει και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Θα έρθει η ώρα που θα απολογηθείς, αλλά δεν σου το αφαιρεί. Δεν σε κάνει, ας πούμε, να νιώθεις κομπλεξικός, μειονεκτικός.
1: Σε αυτό, πάτερ, μου θυμίσατε μια αφήγηση πραγματική που μας την είχε διηγηθεί ένας καθηγητής μας. Ναι. Πόσο άστατα είναι τα έπαθλα των ανθρώπων που είπατε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πει για κάποιο γνωστό του που από μικρός είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει τραπεζίτης. Και λέει, αγωνιζότανε. Στο τέλος έγινε πραγματικά και τους είχε καλέσει, λέει, και σε γεύμα. Έτσι είχαν χαρεί, έτσι τους εκεί πέρα τους κέρασε όλους. Ναι. Μετά από περίπου λίγο χρονικό διάστημα, λέει, αυτοκτόνησε αυτός. Και το συμπέρασμα του ποιο ήταν? Ότι δηλαδή αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του, αυτό ήταν που, θα το γεμι, που νόμιζε ότι θα το γεμίσει. Όταν ήρθε και το απόκτησε.

0: είδε ότι δεν έχει, υπήρχε κάποιο νόημα σε αυτό. Δηλαδή δεν το γέμιζε και έχασε κάποιο, κάθε νόημα η ζωή. Έτσι είναι άστατα αυτά τα έπαθλα τα προσωρινά.
1: Και έπαθλα και απογοητεύεσαι μετά.
0: Απογοητεύεσαι από αυτά.
1: Λες, κάνεις αγώνα, το κερδίσεις, να κερδίσεις αυτό το πράγμα, το κερδίσω. Αυτό θα μου αλλάξει τη ζωή και δεν σου αλλάζει τίποτα.
0: Τίποτα. Τι καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την πνευματική μας κατάσταση. Μόνο ο Χριστός. Και ακόμη λέει εκείνο που συμπεραίνει κανείς από το μακαρισμό είναι πως από τη δίωξη των μαρτύρων είναι το εξής. Λέει, μακάρι δεν διωγμένοι είναι και δικαιοσύνη. Οι μάρτυρες λέει. Από αυτό τι συμπεραίνει κανείς. Εκ πρώτης όψεως το φαινόμενο του βασανιστήριου είναι αλγινό. Έτσι δεν είναι. Για σκέψη να σε βάζουν πάνω στον τροχό, να σε βάζουν, ξέρω εγώ, να σε χτυπούν και μόνο να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο φτάνει. Φτάνει, αλλά να σε φωνάζουν, να σε βάζουν, ας πούμε, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις, να σε βασανίζουν, έτσι, να σε βαζένει. Αυτά είναι αλγινών. Το μαρτύριο είναι αλγινών. Αλλά η ανταπόδοση, η ανταπόδοση είναι γλυκία, έτσι. Υπερβαίνει κάθε μακαριότητα. Δηλαδή σου χαρίζεται η βασιλεία πια. Αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει. Λες, πώς έλεγε η Αγία Βάσα στο μικρό της το παιδάκι, μικρόν υπόμενων τέκνων είναι αμέγα στεφανωθείς. Μην το βάζεις κάτω, του έλεγε τον πιστό, να είσαι έτοιμος για να υπομείνεις όλους αυτούς τους πειρασμούς, αλλά να ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα σε κάνει να τα υπομείνεις όλα, όλα, χωρίς γογγισμούς. Θα ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία πια των ουρανών, έτσι. Και παράδειγμα είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε, τον βρίσανε χειδαιότατα, ή αυτή η Πετευρίνα όταν είδε ότι απέτυχε στο σκοπό της, είπε ότι μου επετέθηκε ο Ιωσήφ και το βάλε στη φυλακή. Ο Θεός από όλα αυτά τα φοβερά τον έβγαλε στην επιφάνεια. Και όχι μόνο τον έβγαλε, τον ανύψωσε και κοινωνικά πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή τον έκανε αντιβασιλέα πια της Αιγύπτου. Έτσι, ναι. Και ακόμη για να δείτε, ας πούμε, ότι αυτοί οι μάρτυρες που αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη του Θεού δεν το θεωρούσαν έτσι το μαρτύριο κακό πάντοτε. Σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο πρωτομάρτυρας, ο Άγιος Στέφανος. Την ώρα που τον λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι, και θα έπρεπε να αισθάνεται τον πόνο του λιθοβολισμού. Αυτός όχι μόνο δεν αισθάνεται τον πόνο, αλλά έλαμψε το πρόσωπό του όπως ακριβώς λάμπει το πρόσωπο ενός αγγέλου. Και τι έλεγε, Κύριε, μη στήσεις αυτήν την αμαρτία, ταύτη. Θεώρησε την αμαρτία πολύ μεγάλη και λέει, μη στήσεις αυτή τη στιγμή. Τους φωνιάδες του δηλαδή. Τους φωνιάδες του.
0: Αυτός ανησυχούσε γιατί καταλάβαινε τι σημαίνει για αυτούς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ανησυχούσε για τις φωνιάδες του. Ναι. Σκεφτείτε τώρα σε τι κατάσταση πνευματική ήταν. Πνευματική ήταν ο Άγιος ποιος.
0: Στέφανος.
1: Και όλα αυτά τα επέμεινε επειδή ήξερε ότι ήξερε το τέλος. Ήξερε το τέλος ότι οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Μετά αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιωτή αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτό τι υπονοεί? Υπονοεί ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών ο Κύριος θα τους συμπαρασταθεί, δεν θα τους αφήσει έτσι έκθετους. Είδατε τι τους έλεγε, ότι θα πάτε ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων, θα απολογηθείτε, θα σας καταδιώξουν, να θα ή εμέ δίωξε και εμάς δίωξε, αλλά θα αρθείτε, τους έλεγε, ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Έχετε θάρρος, λέει, να θυμάστε, μπορεί να πάθετε, αλλά να θυμάστε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έτσι, όλες τις μέρες. Αυτό είναι χαροποιόν το λόγο. Είναι χαροποιός ο λόγος του Δεσπότη. Σου δίνει ελπίδα και σου λέει, ας πούμε, αφού ο Δεσπότης Χριστός, ας πούμε, έχει αυτή την δύναμη να με υπερασπιστεί, ο Κύριος έχει τη δύναμη να με υπερασπιστεί, άρα θα τα υπομείνω όλα και για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και διότι θα μου συμπαρασταθεί, θα μου σταθεί δίπλα μου ο ίδιος ο Ιησούς ποιος. Ο ίδιος ο Χριστός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων βέβαια. Λέει η γάρ του αγωνοθέτου στάσης την προς τον αγωνιζομένο συμμαχία παραδειλεί διενίγματος, ως αν δια τούτο μάθημα τον αυτόν είναι κατά τον διατεθέντα τους άνθρωπους και τον κατά τον αντιπάλο της ιδίης αγωνιστικής συνιστάμενων. Λέει ο Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι κατά την περίοδο των διωγμών δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Κύριος, εφαρμόζοντας το λόγο που είπε ο ίδιος, έτσι. Ο ίδιος ο είπε. Λοιπόν, τώρα θα πω και μια γνώμη του Άγιου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μας πείσει ότι δεν είναι φοβερό πράγμα το κακός πάσχην, αλλά το κακός πείσε, έτσι λέει έχει. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα την πω ολόκληρη και μετά θα κάνουμε και μερικά σχόλια και θα τελειώσουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, το μέγαρ κακός παθήν την βασιλεία των ουρανών προξενεί. Το δε κακός ποιήσε έτιον ημίν της αιέννης και της κολάσεως γίνεται. Το κακός παθήν, δηλαδή να σε κακοποιήσει ένας άλλος, να σε χτυπήσει, να σε βρίσει, να σε... σου προξενεί τη βασιλεία των ουρανών.
0: Όταν μένεις σταθερό στο Χριστό. Ναι,
1: το κακό σποίησε όταν εσύ ας πούμε δείξεις κακότητα στους άλλους, κληρονομείς τη γη ένα πια. Πυρός.
0: Εδώ πάτερ να πω μια παρατήρηση, δεν θυμάμαι ποιος πατέρας την είχε πει, της Εκκλησίας, ότι πίσω από οποιοδήποτε πάθος βρίσκεται και ένα δαιμόνιο. Και αυτός που το επιτελεί, ας πούμε, μπορεί να καταπατάει τον άλλον άνθρωπο και να φαίνεται ότι, ας πούμε, αυτός είναι δυνατός. Ναι, αλλά όταν κάνει, επιτελεί αυτό που το έχει ενσπείρει μέσα στη σκέψη του το πονηρό δαιμόνιο, τότε λέγει όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, θα πορευτεί στο τόπο που είναι αυτό το δαιμόνιο που του συμβούλεψε αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια. Είναι για ποιο λόγο αγωνίζεσαι. Mm. Για ποιο λόγο και για ποιον αγωνίζεσαι, έτσι. Mm. Για ποιον αγωνίζει. Μάλιστα ένας Σέρβος επίσκοπος έλεγε ότι ο Θεός δεν είναι μπακάλις να κρατάει ένα τευτέρι και να έχεις γράψει τα αμαρτήματα και να σε... αλλά είναι παρακολουθεί τον αγώνα τον οποίο κάνεις, έτσι. Να πω κάτι. Στη σημερινή εποχή ποιοι είναι διωγμένοι, έτσι. Εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε διωγμό αίματος, διωγμό μάλιστα όχι. Διωγμό εναντίον της πίστεώς μας που καταλήγει στο αίμα, στο μαρτύριο. Δεν έχουμε, δόξα σε ο Θεός, για δεκαετίες τώρα δεν έχουμε μαρτύριο του αίματος, έτσι. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως μαρτύριο της συνειδήσεως. Πάρα πολλοί μοναχοί έχουν πάει στα μοναστήρια και εκεί καθημερινά εξετάζουν τον εαυτό τους και δίδουν τη μαρτυρία τους του Ιησού Χριστού. Το αντίθετο μαρτύριο μπορεί να έχουμε. Όχι τόσο αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Βλέπεις τι μαρτύρια, να πω πιο πρακτικά, πιο πρακτικά. Ένας είναι μέσα στην οικογένεια. Βλέπεις οι άνθρωποι, τα παιδιά δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο άνδρας δεν πιστεύει στο Θεό. Μια γυναίκα που είναι μέσα εκεί, η μητέρα τους πιστεύει. Τραβάει τα πάντινα, ηρωνίες, φωνάζουν, τη βρίζουν κλπ. Ναι, πολλές
0: φορές. Τα παιδιά στο σχολείο σεβασμιότητα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει στο σχολείο και το κορδεύουν οι άλλοι άμα μάθουν ότι νηστεύει ή ότι προσέχει κάποια πράγματα ή να μην βρει ή οτιδήποτε. Για να βρει κάποιον να συνοηθεί.
1: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα στα παιδιά του σχολείου στην αυλή περνάνε τα πάντινα από του άλλου οι οποίοι έτσι ζουν μέσα ελεύθερα. Τον κοροϊδεύουν, τον θεωρούν α πούμε καθυστερημένο. Και όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, τα λύκεια και η γυμνάσια, αλλά άμα πάνε και στο πανεπιστήμιο και καταλάβουν οι άλλοι ότι εσύ αγωνίζεσαι, παραμένεις αγνός κλπ, τραβάνε τα πάντινα, τι κοροϊδίες, τι χίλια δύο υπονοούμενα, χίλια δύο πράγματα εναντίον τους, γιατί μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν που
0: στο Χριστό. Και θέλουν σοβαρά να κάνουν σοβαρό αγώνα, να τηρήσουν τις εντολές του.
1: Μάλιστα. Και οι μεγάλοι ακόμη, δεν είναι και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο οι μικροί και οι μεγάλοι. Όταν ξεχωρίζουν από τους άλλους για να εφαρμόσουν την εντολή του Χριστού, τότε αρχίζει ας πούμε το μαρτύριό τους, έτσι. αφήνω η συκοφαντία που γίνεται μέσα από τον τύπο, τη λοψία, από χίλια δύο άλλα πράγματα, που είναι ένα είδος μαρτυρίου σήμερα. Και φρικτό μαρτυρίου, μάλιστα. Φρικτό μαρτυρίου. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλές φορές, κοντεύει να στοργιαστεί κάτω από τη στεναχώρια και από τους λογισμούς που αποκτάει από την κατασυκοφάντηση του προσώπου του. Είναι για λόγους τι, δικαιοσύνης. Άμα δεν πίστευε στον Χριστό, θα άνοιγε και αυτό το στόμα και θα έβριζε χίλια δύο. Και μάλιστα έτσι θα προσπαθούσε να βλάψει τον άλλον, έτσι, να τον βλάψει. Όχι, εδώ έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στο Χριστό. Έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στο Χριστό τον αγώνα τους αυτόν τον πνευματικό και στεφανώθηκαν, έτσι. Ναι, στεφανώθηκαν. Στεφανώθηκαν. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, δεν είναι μικρός. Αλήθεια. Να κατασυκοφαντήσει συστηματικά από τους άλλους, να περιφρονήσει.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος σε βασιμότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος προσκόμισε το μισθό του μαρτύριου που ήταν μισθό συκοφαντίας, έτσι. Και πολλοί άλλοι και σημερινή εποχή. Μπορούν να σου πούν χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χωρίς να φταίσει τίποτα. Χωρίς να φταίσει τίποτα. Μόνο και μόνο η νοσηρή φαντασία του άλλου δεν ανέχεται να κάνει. Να σε βλέπει, να αγωνίζει, να προσεύχεσαι, να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έτσι. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι το τέλος όλου αυτού του αγώνα είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια, καμιά φορά αυτά τα πειράγματα, αυτή η κατάσταση είναι οδυνηρή, γιατί προέρχονται από ανθρώπους δικούς μας, οικιακούς που είναι μέσα στην αυλή μας, από τα παιδιά μας κλπ. Αλλά όσο πιο σφοδρή είναι η επίθεση εναντίον μας, τόσο πιο πολύ χάρη δίνει ποιος, ο Θεός. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτή τη διαγωγή μας, την επίγεια διαγωγή μας, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, και αυτό έστω και αν στρέφεται εναντίον μας πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έτσι αυτό θα μας προξενήσει τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ευχαριστούμε σεβασμιότητα πάρα πολύ για αυτά τα παρήγορα έτσι που μας είπατε στον αγώνα μας, έτσι που όλοι μας τα ζούμε, έτσι δυσκολίες στον αγώνα μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, τα οποία βέβαια όλα αυτά τα πιστοποιεί και ο Χριστός, αυτά που μας είπατε, και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι το πιστοποιούν, και ιδίως οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας, έτσι, με το ίδιο το αίμα τους έτσι τα υπέγραψαν πραγματικά, ότι μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένα και δικαιοσύνης, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, αγαπητοί μου έτσι ακροατές, ας προσέξουμε στη ζωή μας ένα πράγμα να φοβηθούμε. Ποιο είναι να φοβηθούμε? Έτσι τον Θεό, να έχουμε φόβο Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να μας ρίξει στην γέννα του πυρός. Και ας μην φοβηθούμε, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όλους αυτούς που μπορούν να μας κακοποιήσουν, μπορούν να μας βλάψουν σωματικά, μπορούν να μας θανατώσουν σωματικά, αλλά δεν μπορούν πέρα από αυτό να μας κάνουν τίποτα περισσότερο. Μόνο ας έχουμε φόβο Θεού, και τότε πραγματικά έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκη ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιήσε όνομα το πρωί του έλεο σου ότι επισή ελείπησα. Γνώρισε όνομα, κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξε όνομα το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδαί επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλι νένουθεν έχουν λογισμών αφιβόλων. Ο σόφρον ή ο σύφητα ράχτη. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονών άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλην. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. εξασπόρπλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περί ναύθωρων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο ο άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά η φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίω προστρεχόντων. Ο γάρτου ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσο προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και

0: και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρηβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και τα

0: χώρο ζωή, μην εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει από μου για την ακρασία μου. Μη δώει χώρο του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στι ημέρε τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσουν νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερήμοπου στον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο αμήν.
1: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτών. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
Είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Πέρασε και το καλοκαίρι με κόπο. Το κρύο και η υγρασία τυραννούν τα κόκαλα του Παναγιωτάκη. Μα και η κάψα του Ιουλίου και του Αυγούστου δεν τον ταλαιπωρούν λιγότερο. Μην μπορώντας να βρίσκει το μεσημέρι καλοίσκιο και μην μπορώντας να αλλάξει ένα χοντρό μακριμάνικο πουκάμισο, υπέφερε τόσο που ώρες-ώρες νόμιζες ότι θα του κοπεί και η ανάσα. Πετάγονταν τα μάτια του έξω. Άνοιγε το στόμα του να βοηθήσει την αναπνοή και μοιάζε να παλεύει με το χάρο. Από τις 15 Αυγούστου περνούσε το χαροπάλεμα της ζέστης. Από τις αρχές όμως του Σεπτέμβρη και μετά του πέδευαν τα κόκαλα και τα νεύρα οι συχνές αλλαγές του καιρού. Άλλαζε η εποχή και μέσα του γέμιζε μελαγχολία, την οποία μόνο με φοβερή υπομονή μπορούσε να ξεπεράσει. Φτάνοντας το φθινόπωρο στη μέση, ηρεμούσε. Όλα τότε ήσανε στρωτά. Οι αέριδες, τα νεύρα του, η διάθεσή του. Στο χωριό οι νοικοκυρέοι έσπερναν στάρια και κριθάρια και μέσα τέλος του Νοέμβρη άρχισαν να μαζεύουν τις ελιές. Όλα προχώραγαν καλά. Τον τελευταίο καιρό δεν είχε δει ο Παναγιώτης στην Κωνσταντίνα και ανησυχούσε. Έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. Τι να συμβαίνει? Μήπως κανένα κακό? Μήπως κάποιο καλό? Τα κοριτσάκια τι κάνουν? Το καλό ασυναίσθητα το απέκλειε. Στους φτωχούς και τους αδύνατους μόνο άσχημα συμβαίνουν. Ίσως επειδή τα έχουν συνηθίσει και τα αντέχουν. Τη φορά όμως τούτη γελάστηκε ο Παναγιωτάκης. Η Κωνσταντίνα πέρασε βιαστικά ένα βράδυ, δεν έμεινε πολύ, μα η ανασυχία της και μια αναστάτωση γενικά έγινε αντιληπτή. Ο Παναγιωτάκης την ερεύνησε στο φως του φεγγαριού, αλλά δεν έβγαλε συμπέρασμα. Επέμενε ότι είναι καλά και οπωσδήποτε ησύχασε κάπως. Αλλά μόνο κάπως, γιατί η αναστάτωσή της ήταν πραγματική. Το ίδιο βράδυ πολύ αργά χτύπησε το κλειστό του παράθυρο 3 φορές. Ήταν ο Γιάννης ο Κράβουρας. Φόρεσε αμέσως το σακάκι παλτό και άνοιξε. Ο Παναγιωτάκης παραξενεύτηκε και τρόμαξε, γιατί ήταν σχεδόν μεσάνυχτα. Ο Κράβουρας ζήτησε να μπει μέσα στο καλύβι, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ και με κανέναν.
1: «Δεν μπορώ, αδερφέ μου. Άσε με να μπω στη φυλακή σου. Καμιά φορά η φυλακή είναι καλύτερη και από αρχοντόσπιτα».
0: Ο Παναγιωτάκης δίστασε, αλλά παραμέρισε. Μάζεψε την πατανία στην άκρη και έβαλε τον Κράβουρα να καθίσει για πιο αναπαυτικά.
1: «Παναγιωτάκη, θα πλαντάξω αν δεν μιλήσω. Μόνο σε σένα όμως. Μόνο εσύ, ρε δύστυχε, μπορείς να καταλάβεις. Ο πεινασμένος τον πεινασμένο, ο απόκληρος τον απόκληρο».
0: Και του τα είπε όλα ο Κράβουρας. Πως αγάπησε τη χείρα την Κωνσταντίνα και πως θέλει να την παντρευτεί. Και τα είπε όλα μονορούφη και ανακατωμένα. Αλλά ο άνθρωπος ξέσπασε. Άδειασε τον μπουρίνι που μαζεύτηκε στην ψυχή του και ανάσαινε πιο κανονικά. Το σώμα του σαν να ηρέμησε. Όμως υπήρχαν προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Γιατί? Γιατί οι συνθήκες οι πολιτικές ήταν τέτοιες. Και ο Γιάννης ο Κράβουρας είχε βγει από τη φυλακή. Μπορεί πολύ να μην το θυμόταν, όμως κάποιοι άλλοι το θυμόταν και τον κατηγορούσαν άδικα.
1: «Σε μεγάλους μπελάδες, Γιάννη, μπήκες», παρατήρησε ο Παναγιωτάκης. «Μα εσύ θα τα βγάλεις πέρα. Εσύ ξέρεις από κόσμο και βάσανα, δεν σε φοβάμαι. Κοίτα μόνο να μην κιωτέψεις, να μην κάνεις πίσω, να μην τα παρατήσεις όλα. Τότε είναι που γίνονται όλα στάχτη και μπούρμπερι». «Δεν μου φτάνε που με κυνηγάει αυτός ο Μανιαδάκης. Βάζω τώρα σε μπελά κι άλλους ανθρώπους. Αν βάλω στο μάτι την Κωνσταντίνα με τα παιδιά, το νου σου, Γιάννη, κρίμα να πληρώσουν άδικα. Και η Κωνσταντίνα και τα κορίτσια, αλλά και ο δάσκαλος και οι δικοί του που σε έχουν σπίτι τους. Οι άνθρωποι σου φέρθηκαν καλά και ο δάσκαλος είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μας καταλαβαίνει και μας πονάει. Α, οι δασκαλοί δεν έχουν φόβο. Ο δάσκαλος προσέχει και κρύβεται καλά. Ξέρει ότι τώρα δεν σηκώνει μάκε μου. Σε ποτίζουν ρε τσινόλαδο και τελειώνεις. Αυτός ξέρει και περιμένει. Θα έρθει η ώρα. Ο γεροδάσκαλος όμως είναι άλλο πράγμα. Έχει παλιά μυαλά. Να δεις που δεν υδρώνει τα αυτή του για τίποτα. Ωραία Γιάννη. Να τους προστατέψεις όλους. Κυρίως την Κωνσταντίνα με τα κορίτσια της. Γιατί είναι η πιο αδύναμη. Και σένα Παναγιωτάκη. Εμένα άσε με. Αν με τυρανάει κάτι, είναι που δεν μπορώ να προσφέρω κάτι πιο πολύ. Το που σκοπίζω και καθαρίζω την εκκλησία είναι λίγο. Μου φαίνεται ότι μπορώ να κάνω περισσότερα για τους ανθρώπους και το θέλω πολύ. Μου έρχονται όμως ανάποδα. Κάθε φορά κάτι μπαίνει μπροστά και μου κόβει το δρόμο. Αυτά είναι για μένα ο πόνος μου. Και για το πώς μου φέρονται οι άνθρωποι γύρω, εκτός από σας τους λίγους, τι να κάνουμε. Δεν μ' αλάκωσε η καρδιά τους. Δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Εγώ Γιάννη δεν έμαθα τον κόσμο σαν εσένα. Είμαι λίγος και τίποτα. Μα δεν άφησα τον κόσμο να με πνίξει. Κι έτσι ζω. Αν άφηνα τα όνειρά μου να πάρουνε το πάνω χέρι, θα με είχαν ξεκάνει. Στην περίπτωσή μου αυτά δεν αστειεύονται. Ή αγαπάς τον κόσμο και ζεις, ή τον ονειρεύεσαι και τον καβαλάς να ευχαριστιέσαι και να τον πηγαίνεις όπου θες. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Πάντως, μη στεναχωριέσαι για μένα. Και εσύ, ψυχικό κάνεις που παίρνεις κοντά σου την Κωνσταντίνα, γιατί τόσα χρόνια χείρα και έρημη είναι. Τώρα με το καλό θα πορεύεστε μαζί. Να ανασάνει κι αυτή μια στάλα, να ανθρωπέψεις κι εσύ που σε έφαγαν τα άσχημα υπόγεια της Καλαμάτας. Έτσι αδελφέ Γιάννη. Ο Κράβουρας δεν θα ορκιζόταν ότι φωτίστηκε, μα στην ψυχή του απλώθηκε παράξενη και καλοδεχούμενη ανθρωπιά. Του κάλμαρε ακόμη και τα κόκαλα. Έγινε σαν παιδάκι μαλακός. Δεν ήξερε να πει και πώς να τελειώσει με τον Παναγιωτάκη. Του είπε μόνο πως άμα με το καλό στήσουνε το σπίτι τους με την Κωνσταντίνα, θα τον πάρουνε μαζί τους. Να γλιτώσει από την άθλια καταπακτή, να μην περιμένει το λίγο φαΐ που θα του φέρει όποτε επιθυμεί και θυμηθεί η μία ή άλλη κυρά, να ζήσει πια κι αυτός σαν άνθρωπος. Σηκώθηκαν, έδωσαν τα χέρια και αξιμέρωτα χωρίστηκαν.

Το φθινόπωρο τελείωνε. Η μέρα είχε μαζέψει πολύ. Νύχτωνε γρήγορα. Ο καιρός κρυάδιζε άσχημα και οι άνθρωποι πέσανε με τα μούτρα να μαζέψουν τις ελιές. Η δουλειά δεν είναι βαριά, μα και όλη μέρα πάνω στην ελιά να την αρμέγεις, πονάνε τα χέρια. Και όλη μέρα να μαζεύεις από χάμου τις ελιές, πονάει μέση. Έχουν όμως οι άνθρωποι την παρηγοριά και τη χαρά που μαζεύουν το λαδάκι τους. Πολλοί στο χωριό έχουν πολλά δέντρα και πουλάνε λάδι. Άλλοι κάνουν μόνο το λάδι της χρονιάς. Όταν ο καιρός είναι καλός και δεν κάνει κρύο, οι άνθρωποι την έχουν πανηγύρει τη δουλειά τούτη. Μαζεύουν παρέες και όπως δουλεύουν τραγουδάνε κιόλας. Και τραγουδάνε με τάξη. Όταν οι παρέες μαζεύουν σε λιοστάσια, που είναι το ένα κοντά στο άλλο, τραγουδάει πρώτα η μια παρέα και άλλη ακούει. Μετά αρχίζει η δεύτερη και ακούει η πρώτη. Η κάθε μια θέλει να λέει και να βάζει τα δυνατά της. Είναι ένα μέρος που το λένε πλατάνη. Στη μέση έχει το στενό μακρο ρέμα γεμάτο πλατάνια. Δεξιά και αριστερά υψώνονται απότομα λόφοι γεμάτοι από ελιές. Εκεί λοιπόν γίνεται ο πιο καλός διαγωνισμός. Έχει θαυμάσια ακουστική. Όταν μια παρέα τραγουδάει στη μια πλευρά, ακούγεται πολύ καλά στην άλλη πλευρά. Εκεί όταν τυχαίνει, και τυχαίνει συχνά, να μαζεύουν από τις δύο πλευρές, οι άνθρωποι δουλεύουν τραγουδώντας όλη μέρα. Εκεί μαθαίνονται και τα καινούργια τραγούδια. Εκεί πρωτομαθαίνουν οι μικροί να τραγουδάνε δυνατά, σε ανοιχτό χώρο και για πολλούς ανθρώπους. Είναι μια εποχή χαρά Θεού, που οι άνθρωποι παίρνουν τη δουλειά με αγάπη και μεράκι. Είναι και τα ίδια τα λιόδεντρα, που έτσι όπως τα βλέπεις από μακριά σε ημερεύουν. Έτσι και χαϊδεύεις τις κλάρες τους και χουφτώνεις τον καρπό τους σε ειρηνεύουν. Το δέντρο αυτό θα έπρεπε να το λένε Ειρήνη και το λαδάκι του Ειρηνικό. Του είναι πιο ταιριαστό το όνομα και επειδή το τρώνε κάθε μέρα οι άνθρωποι, θα θυμούντουσαν και την ίδια την Ειρήνη. Θα έδειχναν πιο ενδιαφέρον για αυτήν. Ποιος ξέρει, όλα γίνονται στην παράξενη τούτη ζωή και στους πιο παράξενους ανθρώπους, που αυτοί παραξενεύουν τον κόσμο όλο. Η Κωνσταντίνα έπρεπε να δουλεύει περισσότερο για την ίδια και τα δυο της κοριτσάκια. Το μικρό της ήταν μόλις 3 χρονών και το κρατούσε το μεγάλο στο σπίτι, η Θαλασσίτσα. Να δουλεύει όμως μέσα στις παρέες των οικοκυρέων, μια κουβέντα ήταν. Έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Έτσι, με την ευστροφία του κράβουρα και την επέμβαση του δάσκαλου, κάτι γινόταν. Η Κωνσταντίνα μάζευε κατάμονη τις ελιές, τις λίγες ελιές μιας χείρας γειτόνισσας και αυτή δούλευε στις ελιές του δάσκαλου. Έτσι όλα βολεύονταν. Τώρα που για το νέο σπιτικό χρειάζονταν και λίγοι παράδες περισσότεροι. Τώρα που το μικρό κοριτσάκι έπρεπε να πίνει κάθε μέρα μουρνέλαιο για να δυναμώσουν τα κοκαλάκια του, που ήσανε πολύ αδύνατα και κινδύνευαν. Τα περισσότερα βράδια πήγαινε ο κράβουρας στο σπιτάκι της Κωνσταντίνας. Τα άλεγαν και τα ξανάλεγαν. Κάνανε σχέδια και όνειρα. Έπαιζε και με τα παιδιά, χωρίς ανακατωμένα συναισθήματα, χωρίς να βαρυγκωμάει και χωρίς προσποίηση. Τόσο δεν τον προβλημάτιζαν τα παιδιά, που κάποτε σκεφτόταν γιατί νιώθει έτσι. Μήπως δεν έχει αντρικό φιλότιμο. Γιατί, όπως και να έχει το πράγμα, ξένα παιδιά ήτανε. Προσπαθούσε να καταλάβει μήπως αυτά που του συμβαίνουν είναι αλήθεια. Δεν κατέληγε πουθενά. Γιατί αγαπούσε την Κωνσταντίνα. Η εποχή αυτή είχε μια άλλου είδους ηρεμία. Οι χωροφύλακες και οι μυστικοί άφηναν τον κόσμο ήσυχο να ασχοληθεί με τις ελιές. Επειδή ο κόσμος έβγαινε όλη μέρα στις ελιές, ήξεραν ότι δεν θα έβρισκαν στο αλόνι και στο μαγαζί κανέναν. Έτσι δεν πήγαιναν καθόλου. Ησύχασε ο κράβουρας, ησύχασαν και οι δασκαλαίοι. Έλα όμως που δεν ησύχαζαν στα κέντρα οι ανώτεροι και έβαζαν τους χωροφύλακες να κάνουν κάποιες περίεργες νυχτερινές επισκέψεις στα χωριά. Μια τέτοια νυχτερινή επίσκεψη έκαναν και στο Κοντήλι, στα μέσα του Δεκέμβρη. Όλη την ημέρα είχε τσουχτερό κρύο. Οι άνθρωποι, όσοι δεν είχαν τελειώσει τις ελιές, ξεπάγιασαν. Το πρωί που ξεκίνησαν είχε ρίξει πάγο και τα χέρια κοκάλωναν. Άναβαν βέβαια και καμιά φωτιά για να τα ζεστάνουν λίγο, μα τι τα θες, το κρύο περώνιαζε και τα πάγωνε πάλι. Πάνε τα τραγούδια, πάνε και τα γέλια
και τα πολλά πειράγματα. Βραδιάζοντας όμως έπεσε το κρύο. Είχε μια σιγαλιά και νόμιζε ότι ο Θεός ήθελε να καλοπιάσει τους ξωμάχους, να τους δώσει κουράγιο, να ξαναβγούν την άλλη μέρα για ελιές, να μαζέψουν το ειρηνικό λαδάκι. Στο καλύβι του, από νωρίς ο Παναγιωτάκης, ένιωσε την αλλαγή του καιρού που ερχόταν στα κόκαλά του. Μούδιασαν και τον πονούσαν. Μολονότι το κρύο έπεφτε όλο και πιο πολύ, είχε και μια ακαθόριστη ανησυχία που την απέδιδε στους πόνους. Προσπάθησε να κοιμηθεί, δεν τα κατάφερε. Πήρε να σκέφτεται το ένα, το άλλο, το που η πλειοψηφία των ανθρώπων ακόμη τον αποστρεφόταν, σχεδόν δεν υπήρχε για αυτούς. Και άλλα κυριολεκτικά τον συχαινόταν. Για όλους έδειχνε κατανόηση. Αφού το χάλι του δεν διορθωνόταν, δεν αλλάζουν κι αυτοί. Επομένως ο Παναγιωτάκης δεν άλλαζε. Πάντα του το είχε το χαμόγελο που έλεγε ότι «Δεν πειράζει παιδιά, δεν είμαι και τίποτα, για να με θέλετε και να με συμπαθάτε. Μην έχετε σε μένα το νου σας, δεν πειράζει. Κοιτάτε τις φαμίλιες και τα σπίτια σας και να είστε μαζωμένοι και μονιασμένοι. Για μένα μη στεναχωριέστε». Για τους 3-4 που του μιλούσαν, όπως και για αυτούς που το άφηναν στο παράθυρο ένα πιάτο φαΐ, όχι απλώς το χαμόγελο, μα το απέραντο χαμόγελο στο οποίο ξεχύλιζε το μεγάλο του ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη που δεν είχε όρια. Η άλλη του έννοια, το πώς θα μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο από το καθάρισμα της εκκλησίας. Και αυτή τον θυμήθηκε απόψε. Μόνο που ήταν η πιο κατάλληλη εποχή. Αν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, αυτό δεν θα γινόταν βέβαια στο χειμώνα που κυριολεκτικά τον καθήλωνε στο καλυβάκι, όπου ζήγιζε νύχτα μέρα τους πόνους του και τις δυσπνιές του, χωρίς φωτιά, κατάχαμα, με ανυπόφορη υγρασία. Με όλα τούτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ξαχρύπνησε πολύ και αφού απόκανε, τον πήρε, φαίνεται, ο ύπνος μετά τα μεσάνυχτα. Ένας ελαφρύς, γιατί άκουσε βήματα έξω στα λόνι. Τέντωσε τα αυτή του, αλλά κουβέντες δεν ακουγόταν. Σε λίγο κι άλλα βήματα. Τώρα σαν κάτι να έλεγαν αυτοί που περνούσαν, απ' άλλη δεν ξεχώριζε. Ανασηκώθηκε στο στρώμα του, έσπρωξε μια ιδέα το παράθυρο, μήπως ακούσει καλύτερα τίποτα. Περίμενε λίγο όρθιος και πάλι μερικά βήματα. Στο μισοσκόταδο κατάλαβε να πηγαίνει ένας μπροστά και δύο πίσω. Όλα όμως τα βήματα κατάληγαν στο μαγαζί. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Το μυαλό του όμως δεν πήγαινε στο καλό. Περίμενε κι άλλο στη θέση του. Τώρα στο μαγαζί γινότανε πολύ πολύ φασαρία, γιατί έφταναν μέχρι το καλολιβάκι αξεχώριστες φωνές ή μάλλον απειλές φοβέρες και τέτοια. Κάτι τον έκανε να ανησυχήσει πολύ, πάρα πολύ. Έπρεπε να δει τι συμβαίνει, με κάθε τρόπο. Παραμέρισε το φόβο και δρασκέρυλισε το παράθυρο. Έφτασε τελικά στο μαγαζί, εκεί που είχε βάλει το μάτι και είδε τα ραβωνιάσματα του Κώστα, το Φαγοπότη και το Γλέντι. Τώρα δεν περίμενε τέτοια πράγματα, χαρά και τραγούδια. Έτρεμε το φιλοκάρδι του, έσκυψε στη χαραμάδα και έβαλε το μάτι στην τρύπα. Πέρασαν κάτι δευτερόλεπτα για να συνηθίσει το μάτι το φως και αμέσως πρόσεξε το Γιάννη τον Γκράβουρα όρθιο μπροστά σε ένα σιδερένιο τραπέζι, στο οποίο καθόταν ένας με πολιτικά που τον πρόσεχαν όλοι. 7 νοματέοι και ο μαγαζάτορας που στεκόταν παράμερα.

πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήσε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρώτο ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το αργό και τραγάριο σε σύνθεση του Ιακώβου πρωτοψάλτου.

τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, θα ακούσουμε σε ήχο τέταρτο, λέγετο, την αργή δοξολογία σε σύνθεση Πέτρου Πελοποννησίου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη, θα ακούσουμε το αργό «Αγαπήσω σε Κύριε» του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο δεύτερο.

Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Φώτιο Γιαννακάκη, θα ακούσουμε το κοινωνικό ποτήριον σωτηρίου σε ήχο Άγια.

Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό «Άλαλα τα χείλη» της παρακλήσεως.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Σε ανοιχτή γραμμή ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ μαζί σας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας της Φιλιππισίας δεν ψαρεύει στα θολά, δεν αναζητά την άγραν των ακροατών με διάφορα τερτύπια, με πονηριές, με απατηλές εκπομπές και βρώμικο υλικό. Πρόθεσής του είναι να περάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλες τις κουρασμένες ψυχές και να φέρει το μήνυμα της χαράς σε όλους τους θλιμμένους και να απαλύνει τον πόνο όλων των πονεμένων. Στόχος του είναι η φωνή του να είναι μία άβρα ψυχής, ένας λόγος παρηγοριάς, μια γλυκιά φωνή ζεστή και δροσερή που να ξεκουράζει και να αναπαύει. Ανοιχτή γραμμή για τον οδηγό του ταξί που ημέρα και νύχτα αγωνίζεται με τον Τίμιο ιδρώτα του να βγάλει το ψωμί της οικογένειας του. Ανοιχτή γραμμή επί 24 ώρου βάσεως για αυτόν που θυσιάζει τον ύπνο του δουλεύοντας σκληρά για να θρέψει τα παιδιά του με τον Τίμιο ιδρώτα τις εργασίες του. Και είτε αυτός ευρίσκεται στο εργοστάσιο, είτε στη βιοτεχνία, είτε στο νοσοκομείο, είτε είναι αστυνομικός, είτε είναι πυροσβέστης, είτε είναι νοσοκόμος και ιατρός, με όλους αυτούς ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας της Φιλιππισίας θέλει να ευρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή και ζεστή και θερμή επικοινωνία. Και ο στόχος αυτός πραγματοποιείται χάρηση στο ενδιαφέρον και την καλοπροαίρετο διάθεση των φίλων ακροατών. Ελπίζουμε πως και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των προσφυλών μας ακροατών. Και ώρα είναι να ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται σε ένα σπουδαίο και βασικό θέμα της πίστεώς μας στον ερχομό της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο. Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μετ' αγγέλων δυνάμεως αυτού εν πυρίφλογος διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούσι το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η την εσδίκην τίσωσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, όταν έλθει ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη. Με πιο απλά λόγια, σε σας που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση και επίσης και σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρήνη φλόγα και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεόν και δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεώς του όταν θα έλθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Προσφυλής μας ακροατέ, όπως των τριήμερων του Κυρίου θάνατον επικολούθησε η ένδοξός του και ζωηφόρος Ανάστασης, έτσι και την ανάληψη του
θα επακολουθήσει η δευτέρα του παρουσία, κατά την οποία και η νεφέλη θα διαλυθεί και ο παγκόσμιος βασιλεύς θα αποκαλυφθεί. Προπαρασκευή για την ενσάρκωση και θεία ενανθρώπιση του Κυρίου μας υπήρξε όλη η προχριστού ιστορία. Προπαρασκευή εις τον ορχομόν του δικαίου Κριτού είναι όλη η μεταχριστών ιστορία. Από μερικής και μεταφορικής απόψεως ο Ιησούς Χριστός ούτε έπαυσε αλλά και ούτε θα πάυσει και πάλιν ερχόμενος εις τον κόσμο. Εις τους αρχαίους χρόνους ο σπερματικός λόγος επισκέπτετο τους μεγάλους του εθνισμού και Ιουδαϊσμού αντιπροσώπους λαλών δια του στόματός των αλήθειες καταπληκτικές. Στις ημέρες μας όπου οι αλήθειες του Ευαγγελίου συγκρούονται με τις αντίθεες δυνάμεις του κακού, δυνάμεθα να πούμε ότι ο Χριστός κάμνει δυναμική την παρουσία του. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε με όλη μας την άνεση, από τότε που οι διώκτες του χριστιανισμού κατεδίωκαν την Εκκλησία και οδηγούσαν τους πιστούς στα μαρτύρια, η απαλλαγή τους εχαρακτηρίζεται ως έλευσης του Χριστού. Γι' αυτό ο αδελφό Θεός Ιάκωβος συνιστούσε στους χριστιανούς να μακροθυμούν, διότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε. Και η καταπολεμωμένη Εκκλησία ηκέτευε και έλεγε «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Και το σύνθημα των Αγίων ήταν το «Μαράναθά, ο έστιν μεθερμενευόμενον ο Κύριος εγγύς». Αλλά ανεξαρτήτως της εικονικής και μεταφορικής αυτής ενίας, την οποία και σήμερα ακόμη μπορούμε να αποδίδουμε στην έκφραση «παρουσία του Κυρίου σε μεγάλες ιστορικές κρίσεις», η παρουσία του Κυρίου πασιφανής, παγκόσμιος, οριστική κατά κυριολεξία, υπάρχει μία και μόνη εκείνη κατά την οποία εις τα τέλη των αιώνων θα έλθει και πάλι με όλη την απαστράπτουσα και ορατή μεγαλοπρέπεια για να θέσει τέρμα στην παρούσα όψη των εγκοσμίων. Δια την δευτέραν έλευση του Κυρίου η Εκκλησία μας κάνει λόγον εις το έβδομον άρθρον του συμβόλου της πίστεως, θέτοντας εις τα χείλη όλων των πιστών το και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρινεζώντας και νεκρούς, το οποίον όλοι οι πιστοί οφείλουν να γνωρίζουν απ' έξω, και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία σε κανένα χριστιανό οποιασδήποτε ηλικίας να αγνοεί το πιστεύω του. Το σύμβολο της πίστεως είναι η σπονδυλική στήλη του χριστιανού. Είναι η ραχοκοκαλιά της όλης μας πνευματικής υποστάσεως και με την ευκαιρία αυτή θερμή μας σύσταση σε όλους τους προσφυλείς μας ακροατάς στις καθημερινές των προσευχές να επαναλαμβάνουν το σύμβολο της πίστεως και με παρησία να ομολογούν αυτό που πιστεύουν. Αλλά το θέμα που μας απασχολεί προσφυλής μας ακροατέ είναι για όλους μας ζωτικό και βασικό, και αν θέλει ο Θεός θα ασχοληθούμε και αύριο για να δούμε ο καθένας μας πώς τοποθετείται σε ένα τόσο σπουδαίο θέμα που είναι και βασικό άρθρο του συμβόλου της πίστεώς μας.

Λιχνός της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

ημών. Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ήμιστη κτήτωρες της Αγίας Μονής ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Έψαλε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

σώζουν τα οράματα, η ταπείνωση μας σώζει. Υπήρχαν βεβαίως ουράνιες αποκαλύψεις που ο γέροντας Δαμασκηνός δεν είχε φανερώσει σε κανέναν απολύτως. Και πώς είναι δυνατόν να εξιχνιαστούν ή να αποκαλυφθούν τα μυστικά βιώματα της ψυχής? Το θαυμαστό είναι ότι ο παππούς, παρά τις θείες εμπειρίες του και τις μεταβάσεις του στον χώρο της σιωπής, παρέμενε ανεπηρέαστος από κάθε σπήλο ιήσεως και υπερηφανίας. Είχε καθαρθεί δια της υπακοής και της εκοπής των θελημάτων μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών ως χρυσός εν χωνευτηρίο, και όλες του οι προσπάθειες είχαν συντονιστεί στην εκπλήρωση του θείου θελήματος. Ποτέ δεν επεθύμησε θείες οράσεις ή υπερφυής παρακλήσεις. Η αγάπη του προς το Θεό ήταν εντελώς ανιδιοτελής. Προσπαθούσε βεβαίως να είναι ευάρεστος στον δωρεοδότη, αλλά μόνον από μία απέραντη ευγνωμοσύνη προς εκείνον. Και δια της αδιαλείπτου ευχαριστίας υπερανέβη το όρος της αγάπης και έγινε μύστης της θεωρίας. Μόνη επιδίωξής του ήταν να ακολουθεί τον Χριστό, φέροντας τον Σταυρό του χάρη της Εκκλησίας. Αντιμετώπιζε λοιπόν με μεγάλη επιφυλακτικότητα κάθε υπερφυσική κατάσταση, είτε αφορούσε στον ίδιο είτε στα πνευματικά του παιδιά. Ιδού ποιες ήταν οι επισημάσεις του για τις θείες οράσεις. Αυτά τα πράγματα ούτε τα απορρίπτουμε ούτε τα δεχόμεθα. Τα αφήνουμε ως γεγονότα όπως είναι. Δεν τα ερευνάμε. Άλλωστε δεν μας σώζουν αυτά. Η ταπείνωση μας σώζει. Δεν σώζεται κανείς με το να ειδεί όραμα. Όχι. Βέβαια υπάρχει μία επιθυμία στο βάθος της ανθρωπίνης ψυχής να νιώσει τη χαρά αυτής της μετοχής στη δόξα του Θεού. Άλλωστε γι' αυτό δημιουργήθη. Αλλά το να ειδείς ένα όραμα δεν σημαίνει ότι επήγε στη βασιλεία των ουρανών. Άλλη φορά πάλι, για να προφυλάξει από πλάνες, διευκρίνησε: οι θείες εμπειρίες είναι μια παρηγορία του Θεού για αυτούς που έχουν κοπιάσει πολύ. Να μην επιθυμούμε εμείς να ειδούμε τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ή να πλανηθείς ή να πέσεις σε ίση. Ο Θεός παρηγορεί με τα οράματα και λέει στον άνθρωπο: κοίταξε τι σε αναμένει στη βασιλεία μου, και του δίνει μία ελπίδα, τίποτε περισσότερο. Κατά τα άλλα δεν έχουμε σε τίποτε να ωφεληθούμε. Τα οράματα είναι μία θεία ανταπόδοσης σε έναν εργάτη του Ευαγγελίου. Αλλά εμείς να ειδούμε οράματα, γιατί, για ποιο λόγο? Αντιθέτως μάλιστα, μπορεί να καταστραφούμε, να νομίσουμε ότι είμαστε και κάτι, ενώ είμαστε ένα τίποτα.

Τα μάτια που σε είδανε πώς ξαναείδαν πάλι? Μετά τον θάνατο του γέροντα έγινε γνωστή μία μυστική του εμπειρία που ο ίδιος είχε εμπιστευθεί στην μακαριστή αδερφή Χρυσοστόμη. Και τότε οι αδερφές, θαυμάζοντας την διάκριση και την πατρική του αγάπη, αναλογίστηκαν πόσα ακόμη τέτοια γεγονότα θα έχουν μείνει στην αφάνεια. Η αδερφή Χρυσοστόμη έπασχε από ανίατη ασθένεια και διαρκώς είχε ενώπιόν της το φάσμα του επικειμένου θανάτου. Συχνά περνούσε δύσκολες ώρες, καθώς υπέφερε και βρισκόταν σε έντονη αγωνία. Σε κάποια στιγμή ο παππούς, προσπαθώντας να την παρηγορήσει, της άνοιξε μία θηρίδα της αιωνίου βασιλείας. «Γιατί να φοβόμεθα τον θάνατο, αφού υπάρχει το άπειρο έλεος του Θεού που μας αναμένει? Η αγάπη του Θεού και ο πόθος της μεταβάσεώς μας στην έπαυλη του Παμβασιλέως Χριστού πρέπει να μας φλογίζουν την καρδιά, να λαχταράμε πότε θα περάσουμε την φωτεινή πύλη που εισάγει στην αιώνια ζωή, να αναμένουμε την ενθυμία μας στο ανέσπερο φως. Μη φοβάσαι, ο θάνατος είναι ζωή. Η ημέρα της εκδημίας μας είναι η πιο χαρμόσυνη και εόρτιος ημέρα της ζωής μας. Εκεί θα στεκόμαστε ενώπιον του Βασιλέως Χριστού. Σκέψου τι θα είναι αυτή η ενατένισης της Θείας Ωραιότητος. Να ήξερες τι μακαριότης υπάρχει εκεί και μας την εφανέρωσε ο ίδιος ο Χριστός και μας την επαρουσίασε με διάφορες αποκαλύψεις. Γι' αυτό και λέω συνέχεια ότι θέλω να πάω να τον ειδώ». Και καθώς έλεγε αυτά τα λόγια, η όψη του αλλοιώθηκε από την χάρη και είπε στην αδερφή: «Θέλω να σου πω κάτι για να σε παρηγορήσω, αλλά θα μου υποσχεθείς πρώτα ότι δεν θα το πεις σε κανέναν». Και της ομολόγησε με τα πολλών δακρύων: «Σε κάποια μεγάλη δοκιμασία που εκινδύνευα να φτάσω στο χείλος της απελπισίας από τα αδιέξοδα, είχα καταφύγει σε πύρινη προσευχή στον Δεσπότη τον δυνάμενο Σόζιν και ζητούσα με συντριβή το έλεος του. Τότε η άπειρη αγάπη του Χριστού με παρηγόρησε, με αξίωσε να είδω το πρόσωπό του μέσα σε ανεκλάλλητο φως, σε αφάνταστη δόξα. Μα αυτά ούτε λέγονται ούτε νοούνται. Η γλυκή της και η αγάπη που ένιωσα θα μένει για πάντα ανεξάλειπτη στην ψυχή μου. Τίποτε πλέον δεν επιθυμώ επί της γης. Γι' αυτό και θέλω να πάω να τον ειδώ». Με μεγάλη συγκίνηση η αδερφή Χρυσοστόμη ανέφερε μετά την κοίμηση του παππού την ομολογία του. «Πώς να σου περιγράψω την ωραιότητα του πανωραίου? Ούτε εγώ μπορώ, ούτε εσύ θα καταλάβεις. Το μόνο που μπορείς να υπείς είναι «Δόξα σοι ο Θεός». Να πέσεις κάτω-κάτω λέγοντας: «Εγώ είμαι γη και σποδός». Από εκεί και πέρα τίποτε πλέον δεν σε κρατάει στη γη. Γι' αυτό σου είπα, αν τώρα η θέα του προσώπου του δίνει τέτοια αγαλίαση, σκέψου τι θα γίνει στην άλλη ζωή, την αιώνιο. Η μαρτυρία αυτή της αδερφής Χρυσοστόμης έριξε φως στους στίχους που ο ίδιος είχε γράψει παλαιότερα σε κάποιο ποίημά του. «Τα μάτια που σε είδανε
πώς ξαναείδαν πάλι.

οι σχέσεις του με τους Αγίους. Λατρεύοντας ο γέροντας Θεοπρεπός τον Κύριο, είχε γίνει κατά τον Απόστολο εν πνεύμα μετεκείνου και συνεχώς περιδιάβαινε στα ουράνια σκηνώματα. Ως γάρ η ενοφθαλμής αυγή, ενωθήσατε σηλιακές αυγές, φως εντελεχία γίνεται και ούτως οράτα αισθητά των αυτών τρόπων και ονούς. Εν πνεύμα μετά του Κυρίου γεγονός, ούτω τα πνευματικά τρανός ορά. Ήταν φυσικό λοιπόν να αγαπά, να χαίρεται και να ζει και τους φίλους του Θεού ως αγαπητούς προσωπικούς του φίλους. Επικαλούμενος την συγγενή οικειότητά τους, διατηρούσε μαζί τους άμεση μυστική κοινωνία. Ατένιζε την έγκλη των Αγίων και λαμπρύνετο από τη χάρη τους που αντανακλά την δόξα του Τριαδικού Θεού. Και έλεγε, πρέπει να γίνουμε πολύ φίλοι με τους Αγίους και πολύ να τους αγαπήσουμε, γιατί είμαστε και εμείς αγαπητοί εις εκείνους. Αυτοί ανά πάσα στιγμή ευρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ομιλούν για εμάς. Ενωμένοι μαζί του δια της αγάπης, οι Άγιοι στερνίζονται όλο τον κόσμο και τον παρουσιάζουν με τη μεσητεία τους στο Θεό. Σκέπτομαι συνεχώς τους Αγίους που έφυγαν στον ουρανό και τους αισθάνομαι ζωντανούς, γιατί είναι ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον μας συνδέει το πνεύμα της ζωής, το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Θεός. Είμαστε άπαντες εν τη ζωή και μπορούμε εύκολα να επικοινωνούμε. Οι Άγιοι εν πνεύματι ακούν τις προσευχές και τις επικλήσεις των πιστών και σπέβδουν εις βοήθειαν των προστρεχόντων εις αυτούς μεταπίστεως. Ο γέροντας δια της πίστεως μετέβαινε νοητά στις σκηνές των Αγίων. Ανέφερε τις δεήσεις και τις ευχαριστίες του και έπαιρνε μηνύματα από τον ολόφωτο κόσμο τους. Στις σχέσεις του μαζί τους υπήρχε μία αμοιβαία οικειότης. Τους αγαπούσε σαν πιστούς φίλους και δεχόταν εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας την ανταπόδοση της αγάπης τους. Μάλιστα με ορισμένους Αγίους είχε ιδιαίτερη φιλία και την ημέρα της μνήμης τους εόρταζε πανηγυρικά. Ελειτουργούσε με ευφροσύνη, έδινε και έπαιρνε ευχές. Έτσι απελάμβανε βαθιά μέσα του εν πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων την χαρά της παρουσίας τους, όπως δείχνουν οι λόγοι του. Οι Άγιοι με την ταπείνωσή τους μας παρουσιάζουν την εικόνα του Χριστού και ακτινοβολούν αενάως σε όλη τη γη το κάλος το ουράνιο. Ασφαλώς δεν έχουν την πανταχού παρουσία, αλλά επικοινωνούν μαζί μας εν πνεύματι Αγίο. Παρακολουθούν τις σκέψεις και τους αγώνες μας, μεσητεύοντας στον Θεό για τη σωτηρία μας. Και είδατε, ανά πάσα στιγμή έχουμε ζωντανή την παρουσία του Προδρόμου και όλων των Αγίων στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και όταν ζούμε την παρουσία των Αγίων, ζούμε την παρουσία του ιδίου του Κυρίου. Ο Θεός δια των Αγίων του διαχέει την αγάπη του στις ψυχές μας. Επειδή λοιπόν αγαπάμε αυτούς που τον αγαπούν, εισάγει και εμάς στην φιλία του και μας έχει όλους φίλους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε άμεση σχέση με όλους τους Αγίους, να έχουμε μαζί τους φιλικές αγάπες.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.